0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

ηλικίες για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αναστολή της αύξησης των οριών ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τις οποίες όμως η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή πτώση.

0: καλωδίου ηλεκτροδότησης. Νέα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο για την δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νέα αξιολόγηση των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα δηλώσει τα τελευταία χρόνια ότι θα προχωρήσει σε αντίπεινα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την απόφαση για την δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί το 2020 σε αμερικανικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal, ενώ η Ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φερόμενο νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας. Ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του κατά τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου. Η τελετή ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιου του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο. Στις 10 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν την Τετάρτη τα ξημερώματα στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στους αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, απόψε στις 10 το βράδυ, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: έναν ήρωα ψάχνουμε, κυρίες και κύριοι. Όλοι έναν ήρωα ψάχνουμε να βρούμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Πάει και η Bonnie Tyler, κύριε Σπανέ. Πάει η απώλεια της χθεσινής ημέρας. Πόσο καλά με ξέρει Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κυρίες και κύριοι, επιμέλητε μουσικό σε όλες τις εκπομπές του Sky 100,3. Ήξερε ποιο τραγούδι θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα. Αυτό το πρωινό. Μια σπουδαία τραγουδίστρια, η Bonnie Tyler, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Με αυτή τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή έκανε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80 και μετά και τις επόμενες δεκαετίες. Με τη φωνή της και με τα τραγούδια της φράγησε μια ολόκληρη εποχή. Ξέρετε, πάντα το σημαντικό από αυτούς τους καλλιτέχνες αυτού του μεγέθους, όπως ήταν η Bonnie Tyler, είναι πως η μουσική τους δεν παλιώνει ποτέ. Τα τραγούδια της ακούγονται μέχρι και σήμερα. Σε ταινίες, σε σειρές, σε διαφημίσεις, σε πάρτι. Της δεκαετίας του 80 το τραγούδι που ακούτε. Το λέω για τους νεότερους, για τους πιτσιρικάδες. Holding out for a hero, από το soundtrack της ταινίας Footloose, τότε που ήταν της μόδας τα musical, κύριε Σφανέ, με Kevin Bacon να κάνει τα πρώτα του βήματα στο Hollywood. Διάβαζα με αφορμή το θάνατο της Bonnie Tyler και την ιστορία της πίσω από τη φωνή της, πως έγινε η φωνή την οποία μάθαμε όλοι και ήταν φωνή σήμα κατά τεθέν της pop-rock μουσικής σκηνής, με αυτό το γρέζι, το πολύ πολύ χαρακτηριστικό. Το 1977 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να της βγάλουν κάποια οζίδια που είχαν εντοπίσει οι γιατροί στις φωνητικές της χορδές. Βεβαίως κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης ο γιατρός της είχε συστήσει να έχει αφωνία για πάρα πολλές ημέρες, εβδομάδες ολόκληρες. Αυτό δεν άρεσε και πάρα πολύ στην Bonnie Tyler, η οποία άρχισε να μιλάει κανονικά, παράκουσε τις οδηγίες του γιατρού και αυτό επηρέασε τη φωνή της, άλλαξε μόνιμα τη χρειά της και της έδωσε και αυτό το, αν θέλετε, πιο ροκ αποτύπωμα που την έκανε, θα λέγει κανείς, και διάσημη. Bonnie Tyler περνάει και αυτή στην ιστορία. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινευθείς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Είναι η έκτακτη πολύ πρωινή βερσιόν αυτής της εκπομπής. Μας έχει αφήσει στο πόδι του από χθες ο Γιώργος Ψάλτης. Θα είμαστε μαζί σας εκτάκτως στις καθημερινές και τη Δευτέρα και την Τρίτη, και από Τετάρτη, έχει ο Θεός, θα επιστρέψει ο Γιώργος Ψάλτης, αφού θα έχει γεμίσει μπαταρίες, θα έχει τα αγόρι μας ξεκουραστεί. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Παρασκευή σήμερα, για να δούμε που βρισκόμαστε. Είναι η 10η μέρα του Ιουλίου. Πάντα το σωτήριο είναι το 2026, διανύουμε να ξέρετε. Η ανατολή του ήλιου έλαβε χώρα, παιδιά, πριν από 5 ακριβώς λεπτά. 6 και 9 ανέτειλε ο ήλιος, δόξα σε ο Θεός. Δύση του ήλιου στις 8 και 51 πρώτα λεπτά, για να έχει πάντα πολύ χρόνο και η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα να τρέχουν σαν μπαλαβές στην παιδική χαρά. Πολύ ευχάριστο αυτό για τα κορίτσια μου, για τα κορίτσια σας, όσοι έχετε στην ηλικία των δικών μου παιδιών. Παιδιά, χρόνια πολλά στην Αμαλία, κάθε καλό όσες γιορτάζετε σήμερα, κυρίες μου πολύχρονες και ευτυχισμένες να είστε, κάθε καλό εύχομαι από καρδιάς. Χρόνια πολλά και σε πολύ κόσμο που γιορτάζει σήμερα, διότι είναι Παρασκευή. Δεν εργάζεστε οι περισσότεροι, φαντάζομαι, το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν ανήκετε στην κατηγορία τη δική μας, οπότε είναι σαν να γιορτάζετε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Καλά, όσοι δεν δουλεύετε από σήμερα και κάνετε χρήση της καλοκαιρινής σας άδειας, εκεί μιλάμε για πάρτι κανονικό το οποίο στείνετε. Πάρτι κανονικό. Παιδιά, να το απολαύσετε. Ξέρω, είναι δύσκολα και έξω σε σχέση με τις τιμές, ναι, υπάρχει ακρίβεια. Αν όμως έχεις κάνει τα κουμάντα σου, μπορείς κάποιες ημέρες να τις ξεκλέψεις και να χαλαρώσεις λιγάκι, να αλλάξεις παραστάσεις, που είναι και πάντα, αν θέλετε, το σημαντικό το καλοκαίρι, να ξεφύγεις λιγάκι και να επιστρέψεις μετά στη δύσκολη και δυστοπική πολλές φορές καθημερινότητα που διαχειριζόμαστε όλοι μας. Α, να το πω, να μην το ξεχάσω. στην εισαγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Πρώτα οι συστάσεις, ναι. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8, θα με ανοιχτείτε. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου και στα ντεξ. Κωστάκη, τι έγινε, πώς από τόσο πρωί? Δράμα, ε. Ναι. Πιάσε κόκκινο, δράμα και εγώ, δράμα και εσύ. Δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε ο Κώστας Πανός για αυτές τις πολύ πρωινές ώρες. Δημήτρης Γιαννήρης. Του ταιριάζουν του Δημήτρη μας οι πρωινές οι ώρες, η πρωινή η ζώνη. Γι' αυτό και την στηρίζει και την υπηρετεί με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Πολλά χρόνια. Επιμελείται δημοσιογραφικός όλη την πρωινή ζώνη του σταθμού. Και Πέτρος Μωράητης, ο συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο σας περιμένει για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. 210-48-00-170-4. Ανταμώνουμε και διαδικτυακό skyradio.gr. Πατάτε και που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media, ε. Μην ξεχνιόμαστε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook. Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. pkirk@gmail.com. Τι ήθελα να πω να μην το ξεχάσω. Τι πάθαμε, παιδιά, εμείς των Βορείων Προαστίων χθες. Στην Ηλιούπολη δεν πρέπει να ρίξει τίποτα. Σε εμάς όμως, για κάποιο περίεργο λόγο, κάτι θέλει να μας πει ο μεγαλοδύναμος, δεν εξηγείται διαφορετικά. Άνοιξαν, παιδιά, οι ουρανοί. Εκεί 4, 4 και μισή, κάπου εκεί. Μη φανταστείτε τώρα, για κάνα 20 λεπτό, κάπου εκεί. Μια σφοδρή καταιγίδα με κεραφνούς που έπληξε τα βόρεια προάστια της Αττικής, τα βόρεια του νομού. Τι καιρός περίεργος κι αυτός. Είχε 33-34 βαθμούς Κελσίου, έσκαγες. Και μία βροχή από αυτές που λες, δεν μας τα λέει και πολύ καλά ο καιρός. Μπορώ να σας πω πως όσοι το βιώσαμε αυτό και ήμασταν στα βόρεια το μεσημέρι της Πέμπτης, τρομάξαμε λιγάκι, τουλάχιστον σε σχέση με το πόσο θα κρατούσε αυτό το έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Έτρεχα πανικόβλητος να μαζέψω πράγματα τα οποία υπήρχαν στο μπαλκόνι, στον κήπο, κύριε Σπανέ, αφήστε τα. Διότι ως γνωστόν το καλοκαίρι στην Ελλάδα το σπίτι επεκτείνεται. Καταλαμβάνει και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού, αφήνεις τα πάντα όλα και εκτός του σπιτιού. Είναι από τα καλά που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δροσιστήκαμε όλα καλά, τελείωσε το φαινόμενο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Και ποτίστηκε αυτή η βροχή, φαντάζομαι, τόσο νερό που έριξε. Ποτίστηκαν και τα φυτά και τον καζόν και τα πάντα όλα, μια χαρά. Μην γκρινιάζουμε. Μιας και τα ανέφερα τα του καιρού, να δω στο meteo.gr τι προβλέπει η υπηρεσία για σήμερα. Για σήμερα, ναι, το δελτίο του καιρού. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες διαβάζω, μια χαρά. Καλό είναι αυτό, κάτι 35 βλέπω. Και κάτι 33 στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και εδώ στην Αττική που είμαστε ακόμη αρκετοί και βεβαίως θα μειώνεται ο πληθυσμός όσο οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. 33 βαθμούς Κελσίου, το πολύ, παιδιά, το πολύ. Βροχές και σήμερα να μένει υπηρεσία μέχρι το απόγευμα. Ελπίζω όχι κάτι όπως το χθεσινό, κάτι πιο ήπιο. Όχι τέτοιας έντασης, τέτοιας διάρκειας, αν θέλει ας είναι. Και αν γίνεται, ας μην είναι από το απόγευμα και μετά, να πάμε με τα κορίτσια μας παιδική χαρά σήμερα, να μας το επιτρέψει ο καιρός. Λοιπόν, αυτά ως προς τον καιρό. Κάποιες βροχές τις προβλέπει και σήμερα η υπηρεσία, φαντάζομαι, πιο διαχειρίσιμη κατάσταση. Και επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αττική, βροχές βλέπω πως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και για Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά, το πρωί, στη συνέχεια Πελοπόννησο και ορεινά Κρήτης, μάλιστα. Λίγες περιοχές βλέπω για σήμερα, λίγες περιοχές, μάλιστα. Ομαλότητα, παιδιά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Ομαλότητα. Πάρα πολλές ειδήσεις έχουμε και σήμερα, θέλω να σας πω. Και ειδήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η είδηση αυτή έσκασε χθες το βράδυ, εκεί πάνω στα δελτία ειδήσεων, κατά τις 8 η ώρα. Και έβλεπα κάτι τίτλους τώρα στο διαδίκτυο και με έπιαναν πραγματικά τα γέλια. Φαντάζομαι και εσάς που είστε σοβαροί άνθρωποι και είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό. Πολιτικός σεισμός και άλλα τέτοια γραφικά. Παιδιά, κόψτε κάτι. Τι πολιτικός σεισμός? Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο φιλορροεί, είναι στο 1-2%. Εκεί είναι η Pulse, νομίζω χθες η δημοσκόπηση δική μας τον δίνει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Ναι, οκ. Okay. Έχει και πιο κάτω. Δεύτερον, ήταν μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη με αυτές τις ακροβασίες του κυρίου Φάμελ, ότι δηλαδή θα έλεγε αντίο κάποια στιγμή στους συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, θα το έλεγε το αντίο, το μαντήλι θα το κούναγε. Τα φιλιά μας στον Αλέξη, κύριε Φάμελε, αν τον δείτε και αν σας αφήσει να περάσετε την πόρτα, που δεν το βλέπω, πέραν της πλάκας βέβαια, και επειδή για τον Σοκράτη Φάμελο πολλά θα ακουστούν και πολλά ακούγονται ήδη τις τελευταίες ώρες, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω αρνητική γνώμη για τον κύριο Φάμελο, μετριοπαθές τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αν τα βάζαμε κάτω ένα προς ένα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε δει να κάνουν πολιτική καριέρα αυτά τα 10 χρόνια που είναι στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλωσε, μεγενθύνθηκε την εποχή της κρίσης και των μνημονίων, ο κύριος Φάμελος ήταν από τα μετριοπαθή στελέχη, από τα πιο σοβαρά, θα έλεγες με μετρημένο πολιτικό λόγο, μπορεί να το είχαν κάποιες φορές, αλλά μετρημένος ήταν ο πολιτικός του λόγος, δεν έλεγε συνήθως ακρότητες, ήταν και υπουργός περιβάλλοντος επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα, και αν θυμηθείς ποιους άλλους είχε επιλέξει για τα κυβερνητικά σχήματα εκείνης της εποχής ο κύριος Τσίπρας, ήταν από τις κανονικές περιπτώσεις πολιτικών ο κύριος Φάμελος και έκανε και πράγματα. Νομίζω όμως πως ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αδίκησε τον εαυτό του με το πώς πορεύτηκε. Τον αδίκησε πάρα πολύ τον εαυτό του και με αυτές τις ακροβασίες, ξαναλέω, που έκανε. Θα έλεγα πως ο κύριος Φάμελος, πόσο βαρύ και να ακουστεί αυτό το οποίο θα πω, δεν συμπεριφέρθηκε ποτέ ως πρόεδρος κόμματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε εκλεγεί πρόεδρος, δεν ήταν όμως πρόεδρος, δεν ξέρω αν με πιάνετε. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνει ο πρόεδρος ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ μία απόφαση και να μην την εφαρμόζει. Αναφέρομαι για παράδειγμα στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Διαγράφει ο κύριος Πολάκης, κύριε Φάμελε. Διότι εδώ τον βλέπω ότι λύνει και δένει. Και όχι απλώς λύνει και δένει, πάει να πάρει και το κόμμα τώρα. Να ξέρετε ότι το πιο πιθανό σενάριο τώρα είναι να καταλήξει το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Αυτή είναι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Και βεβαίως και άλλες στρατηγικές του κυρίου Φάμελου που πήγαν στον κουβά και φαινόταν από την αρχή πως θα πήγαιναν στον κουβά, όπως αυτή η χείρα φιλίας που έτεινε προς το Πασόκ, τον έφτιναν. Προς τη Νέα Αριστερά, πάλι τον έφτιναν, ή μάλλον στη Νέα Αριστερά, για να είμαστε πιο ακριβείς και πιο σωστοί. Στην αρχή του έλεγαν ναι, έλα να πάμε μαζί. Μετά του έλεγαν μάλλον όχι, δεν θα πάμε μαζί, πήγαινε τραβά μόνος σου. Και βεβαίως με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τον Αλέξη Τσίπρα, να μην κατέβουμε απέναντί του στις επερχόμενες εκλογές, να τον παρακαλέσουμε να μας δεχτεί στο κόμμα του. Λίγη αξιοπρέπεια, κύριε Φάμελε, αφού δεν σας ήθελε και δεν σας θέλει. Λίγη αξιοπρέπεια. Βλέπω με αφορμή την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτή η φωτογραφία. Έχει έναν έντονο συμβολισμό, ρε παιδί μου, αυτή η φωτογραφία, και νομίζω πως θα τον στοιχιώνει τον κύριο Φάμελο αυτή η φωτογραφία. Αναφέρομαι στη φωτογραφία από τον Εξώστη, τότε στο θέατρο που είχε κάνει την πρώτη, νομίζω, παρουσίαση του βιβλίου του, του βιβλίου Ιθάκη, ο κύριος Τσίπρας. Και είναι αυτή η φωτογραφία που κοιτάει πολύ χαμογελαστός, με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, από τον Εξώστη την κάμερα, το φωτογραφικό φακό, ο κύριος Φάμελος. Δεν ήτανε μια στιγμή αυτή για να είστε χαμογελαστός και χαρούμενος, κύριε Φάμελε. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε τώρα εκ των υστέρων, τώρα που έχει κυλήσει αρκετός καιρός. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7 και 4, μετά το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού, όταν θα ξανανταμώσουμε ο Αντώνης Αντζολέτος, ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Τι άλλα? Στη Βουλή όλα καλά. Τα έκανε κούγκι πάλι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, έκανε χαμό στην Επιτροπή Διοντολογίας. Τσακώθηκε με όλους. Τσακώθηκε με Νοδημοκράτες, τσακώθηκε με Σιριζέους, με Πασόκους, με τον κύριο Καραθανασόπουλο, νομίζω, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πήρε και το 100. Η κυρία Λιτρίβη, λένε οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, πως έβαλε τα κλάματα. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Λιτρίβη, της επιτέθηκε λεκτικώς. Δεν θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και αυτό είναι και το λυπηρό. Και φέρει ευθύνη και το Προεδρείο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα έπρεπε κάποια στιγμή, την καλημέρα μου στον κύριο Κακλαμάνη, τον οποίον σέβομαι και εκτιμώ, να της επιβάλλει κάποια όρια. Τουλάχιστον τα όρια της κοινοβουλευτικής τάξης και της ευπρέπειας, διότι τα έχει ξεπεράσει προπολού η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος δίνει το δικαίωμα στον όποιο πολιτικό. Και στην περίπτωσή μας τον όποιον πολιτικό αρχηγό να τραμπουκίζει και να καθιβρίζει με αυτόν τον τρόπο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ποιος του δίνει αυτό το δικαίωμα? Κάποια μέτρα δεν πρέπει να ληφθούν? Εγώ καταλαβαίνω πως στην περίπτωση αυτή η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να κάνει το κομμάτι της. Θέλει λίγη δημοσιότητα ακόμη, την αναζητεί, μπας και μπει στην επόμενη βουλή. Δύσκολο. Θα το παλέψει όμως. Αλλά θα το παλέψει με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρόκειται να κολλώσει πουθενά. Πρέπει όμως κάποιος να της βάλει κάποια ώρα. Υπάρχουν και θεσμοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Υπάρχει και ένα κοινοβούλιο το οποίο μέχρι να γίνουν εκλογές πρέπει να λειτουργήσει. Αλλιώς, παιδιά, να το κλείσουμε από τώρα. Να πούμε εκλογές από τώρα, αν είναι να γίνονται τέτοια σκηνικά. Και βλέπετε πως το πόσο πολωτικό και τοξικό είναι το κλίμα, το διαπιστώνει κανείς κάνοντας μια γύρα από τα τηλεοπτικά τα πάνελ τα πρωινά. Δείτε τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Κάθε μέρα είναι στην ημερήσια διάταξη των πρωινών εκπομπών. Έχουμε και έναν σκυλοκαυγά. Θα είναι Νεοδημοκράτης με Πασόκο που θα πλακωθούν. Θα είναι Πασόκος με Λασίτη. Δεν ξέρω. Θα μπουν και άλλοι στο παιχνίδι και στο χορό σιγά σιγά. Θα μπουν και άλλοι. Όμως για τα σοβαρά και τα μεγάλα ούτε σε αυτή την προεκλογική περίοδο προβλέπω πως θα συζητήσουμε. Θα έχουμε αυτούς τους καυγάδες που δεν προσφέρουν τίποτα στον τηλεθεατή, δεν προσφέρουν τίποτα στον πολίτη, στον ψηφοφόρο. Τι προσφέρουν? Προσφέρουν κάτι αυτοί οι καυγάδες εντός και εκτός βουλής? Εκλογές το 2027, είπε χθες από το Economist, το συνέδριο του Economist, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ τον έχω πιστέψει, παιδιά. Τον έχω πιστέψει και έχω κυκλώσει τον Απρίλιο να δούμε αν θα μας την κάνει ο πρωθυπουργός, αλλά αλήθεια πιστεύω πως θεσμικά θα επιχειρήσει να κινηθεί και να κάνει τις εκλογές κοντά στο τέλος της τετραετίας. Δεν νομίζω πως θα πάει για εκλογές τώρα το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, αλλά μένει να δούμε αν θα επιλέξει να ευνηδιάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, στο 30% ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, 17% η Ελλάς, ακούνητο στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ, με το 45% των ερωτηθέντων να δηλώνει πως θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όλα καλά στο ΠΑΣΟΚ? Θα τους στένε πάλι δημοσκοπήσεις? Εδώ βλέπω η ψαλίδα με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ανοίγει. Οι δημοσκόποι φταίνε πάλι? Δεν ξέρω. Πάντως πολλοί έβλεπαν πως το καράβι πηγαίνει στα βράχια εδώ και καιρό. Το ότι δεν το έλεγαν στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν το έβλεπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πρόβλημα των Πασόκων. Δεν είναι ούτε δικό μας των δημοσιογράφων, ούτε των δημοσκόπων. Τέλος πάντων. Και για την ακρίβεια θα πούμε κάποια πράγματα, παιδιά. Πρωτοβουλία την οποία ανακοίνωσε χθες πως παίρνει σε συνεννόηση με τους σούπερ μαρκετάδες, τους βιομήχανους τροφίμων, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την 31η του Αυγούστου, να ξέρετε, θα μπορείτε να κάνετε άνετα αγορές στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Μειώνονται οι τιμές σε βασικά προϊόντα κατά τουλάχιστον 5%. Μία πρωτοβουλία που έρχεται πάρα μα πάρα πολύ καθυστερημένα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Άργησε πάρα πολύ η κυβέρνηση να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Στοιχεία για τον πληθωρισμό δημοσιεύτηκαν και χθες, 4,4% για τον μήνα Ιούνιο. Και προσέξτε, έχει και πτώσει ο πληθωρισμός. Φανταστείτε τι γίνεται δηλαδή. Για τις τιμές του κρέατος, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Όταν πάω και παίρνω για τα κορίτσια μου μοσχαρίσιο κρέας, κλαίω. Κορόμιλο το δάκρυ. Τίτλοι ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε για να πούμε τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λυγικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη συνεργείου αυτοκινήτων στον ασπρόπυρο κατοικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Harry Styles, αυτή η πολύ ωραία διασκευή του Everybody Wants to Rule the World. Για το ραδιόφωνο του BBC. Tears for Fears, η αρχική εκτέλεση, θυμίζω.

0: Everybody wants to rule the world, αλλά ο Donald Trump είναι αυτός ο οποίος θέλει να διοικήσει τον πλανήτη και είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αφήστε το παιδιά μπλέξιμο. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα είχαμε εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πλήγματα. Διεθνώς τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Υπάρχει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Μους. Και πού πάει γενικότερα το πράγμα σε διπλωματικό επίπεδο? Δεν πάει από ό,τι φαίνεται, δεν πάει καθόλου καλά. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η Wall Street Journal μεταδίδει τις τελευταίες ώρες πως το Ισραήλ έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ πως υπάρχει ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ λέει πως έχει παραδώσει μάλιστα και στοιχεία που υποδεικνύουν πως πράγματι το Ιράν εξετάζει ένα τέτοιο σχέδιο να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Φαντάζομαι πως αυτή η πληροφορία των Ισραηλινών θα αμφισβητηθεί πολύ και από πολύ κόσμο και θα ερμηνευθεί από πολλούς ως μια κίνηση να βρεθούν και πάλι στην ίδια σελίδα Ισραηλινοί και Αμερικανοί. Είχαμε και Μουντιάλ χθες το βράδυ, για να πούμε κάτι ευχάριστο, κύριε Σπανέ. Πρώτος προημιτελικός. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε ένα από τα πιο ωραία μουντιάλ όλων των εποχών, ε. Λοιπόν, μην γκρινιάζουμε, μην μιζεριάζουμε με διαιτησίες, βάρ και άλλες ιστορίες. Σούπα πρώτος προημιτελικός. Θα τα πούμε με το Θανάση Κρητικό μετά τις 7.30. Γαλλία-Μαρόκο 2-0. Περίπατος για τους Γάλλους. Το Μαρόκο δεν εμφανίστηκε ποτέ σε αυτόν τον προημιτελικό. Βέβαια δεν είχε δείξει και κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το σπουδαίο σε αυτή τη διοργάνωση στο Μαρόκο. Μέσα από συγκυρίες, θα έλεγα, έφτασε στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, η σκόρερ για τους τρικολόρ και επεισόδια βλέπω που έλαβαν χώρα και στη Γαλλία, στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο γιατί όμως? Από μετανάστες, από Μαροκινούς, φαντάζομαι, που θέλαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους με αυτόν τον τρόπο, μέσω του βανδαλισμού, για το γεγονός ότι αποκλείστηκε η ομάδα τους. Πάντως υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το Παρίσι, σας τα έλεγα και χθες, έτσι ώστε να μην έχουμε επεισόδια, διότι μετά τον τελικό του Champions League, όταν η Παρί κατέκτησε την κούπα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κρανίου τόπος το Παρίσι. Έγινε ο κακός χάμος. Λοιπόν, και τώρα βέβαια τρικολόρο, επειδή έχουν φοβερούς παίχτες, φοβερό ρόστερ, το καλύτερο από όλους έχουν, το καλύτερο ρόστερ, είναι και το φαβορί να πάρουν την κούπα. Καλά, δύο μάτς τους έμειναν τώρα, έτσι, δύο στροφές είναι, τι είναι, ημιτελικά και τελικός. Θα δούμε, Ισπανία-Βέλγιο επόμενος προημιτελικός, απόψε το βράδυ, για να δούμε, μάπα το καρπούζι πάντως στο Γαλλία-Μάροκο, ε. Μάπα το καρπούζι, σβηστά 2-0 οι Γάλλοι. Χωρίς να ανησυχήσουν καθόλου, χωρίς να υδρώσουν, θα έλεγε κανείς, με τον Εμπαπέ να δείχνει πως είναι ασύλληπτη παιχτούρα. Ασύλληπτη παιχτούρα. Skyraider.gr για να δω τα μηνύματα που μου έχετε στείλει αυτό το πρωινό. Φαντάζομαι θα είναι αρκετά. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αλήθεια, η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης τι γίνεται, που πάει, που να πάει? Την έφαγε μαγκα αυτή η διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία, λάθος, μεγάλο λάθος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω μία ακόμη, ότι εκείνη σε αυτή τη διαδικασία σε προεκλογικό χρόνο. Μεγάλο λάθος. Έπρεπε σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για να αναζητήσει την όποια συνένεση. Κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τώρα, από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, καταλαβαίνω δεν υπάρχει το όποιο πεδίο σύγκλησης για την αναθεώρηση των άρθρων του συντάγματος που θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση. Όμως σε προεκλογικό χρόνο δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση. Νομίζω πως βρισκόμαστε μπροστά προμιάς ακόμη χαμένης ευκαιρίας, κύριε Κιμιονή, σε ό,τι έχει να κάνει με την αναθεώρηση του συντάγματος. Γεια σου Χρήστο μου! Μας στέλνεις την καλημέρα σου από το καλοκαιρινό Βουκουρέστι, έτσι, ναι. Καύσωνας, παιδιά, καύσωνας για μία ακόμη μέρα. σε διάφορες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, να ξέρετε. Αφήστε τα. Γεια σας κύριε Νόντα Κωνσταντινίδη, να είστε καλά. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, νεογέροντας ψάρτης πίνει τον καφέ του τώρα. Εννοείται και καλά κάνει να τον απολαύσει. Γεια σας κυρία Φόφη Μαγκούτα από Ομόνη Αθήνας. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μου σε όλους και σε όλες, σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Για να επανέλθουμε στα της επικαιρότητας κύριε Σπανέ. Θα ακούσουμε μερικά ηχητικά τώρα ευθύς αμέσως. Ξεκινώντας με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στο συνέδριο Economist. Κάθε χρόνο έχουμε παρέμβαση του Πρωθυπουργού σε αυτό το συνέδριο. Για τις εκλογές τι είπε να ακούσουμε. Ξορκίζει το σενάριο των πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός και όποιος τον πιστέψει.
1: As you know, we have just...
2: Όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι.
0: Μάλιστα, εγώ πάντως παιδιά στο ημερολόγιο μου το Σεπτέμβριο έχω κυκλώσει μία Κυριακή. Βαφτίζουμε την Κωνσταντινούλα. Οπότε αυτό είναι το μόνο σίγουρο που έχω εγώ στο μυαλό μου, ότι θα γίνει τον προσεχή Σεπτέμβριο. Για πρόωρες εκλογές όρκο δεν μπαίνω. Δεν παίρνω. Αφήστε που το αντίθετο πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω τον Πρωθυπουργό. Νομίζω πως θα εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες να κάνει τις εκλογές τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι θέλει να βιαστεί. Θεωρεί ο ίδιος ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ του. Θα φανεί αυτό στην πορεία, έτσι. Και μετά τις πρώτες κάλπες, διότι θα έχουμε και δεύτερες εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα ξέρουμε αν έκανε τη σωστή επιλογή. Τι είπε για τους πολιτικούς του αντιπάλους ο Πρωθυπουργός?
2: Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τεράστιες αλλαγές, αλλά παράλληλα είναι σκεπτικιστές, είναι επικριτικοί όταν ακούνε λαϊκιστικά κόμματα από τη δεξιά και από την αριστερά να υπόσχονται λύσεις οι οποίες ξεκάθαρα είναι μη ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προεκτάσεις που έχουν. Ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος να υποσχεθείς τα πάντα. Σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις πήραμε την πλειοψηφία χωρίς να υποσχεθούμε. Και αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 23, είμαστε στο στόχο μας.
0: Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε χθες σε εκδήλωση με τους συνταξιούχους μαζί στο επίκεντρο. Τίτλος της εκδήλωσης. Και εκεί αναφέρθηκε στις κοστολογισμένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ που αφορούν, από ό,τι καταλαβαίνω, τους συνταξιούχους. Αναφέρθηκε στην επαναφορά της 13ης σύνταξης. Είναι προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ πως θα επανέλθει η 13η σύνταξη.
3: Πρώτη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας παίζοντας με τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
0: Στο Περιστέρι βρέθηκε χθες το βράδυ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Είναι στο πλαίσιο αυτών των ανοιχτών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί στην Αττική, και αυτές οι εκδηλώσεις εννοείται θα λάβουν χώρα σε ολόκληρη τη χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, μιας και είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για ακούστε.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας από το Περιστέρι. Είπαμε, πυκνώνουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και οι εκδηλώσεις των κομμάτων, παιδιά. Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Πάντως δεν είχε άδικο σε αυτό το οποίο είπε, αν θέλετε τη γνώμη μου, ο κύριος Τσίπρας. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει ο κύριος Γεωργιάδης με αυτά που λέει για τον κύριο Τσίπρα, ειδικά όταν λέει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα υποστηρίξει όταν βγαίνει και λέει και υπονοεί τις τελευταίες ημέρες ότι τα πήρε ο κύριος Τσίπρας από κάποιους επιχειρηματίες για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί με κάποιο τρόπο και εννοείται πως είναι και μηνύσιμο. Αλλά καταλαβαίνω πως μήνυση δεν θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Θα αφήσει τον κύριο Γεωργιάδη να εκτίθεται. Τι άλλο έχουμε προγραμματίσει να ακούσουμε? Α, τον κύριο Φάμελο. Έκανε δήλωση. Δήλωση μπροστά στις κάμερες από τα γραφεία του στην Κουμουνδούρου, με την οποία δήλωση ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος. Για να το ακούσουμε.
5: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα. Αυτοκριτική δεν ακούσαμε να κάνει ο κύριος Φάμελος. Τέλος πάντων, θα μου πείτε, μπορεί να το κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως δεν φεύγει από το κόμμα ο κύριος Φάμελος. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό αντιληπτό. Παραιτείται από πρόεδρος, θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να τον πάρει ποιος, αφού δεν τον θέλει ο Αλέξης μας. Τέλος πάντων, μια βαθιά και έντονη ισοκομματική κρίση εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον Αντώνη Ατζολέτο μετά τις 7 και 4. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φιλορροεί, έχουν παραιτηθεί και έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καραμέρος και η κυρία Νοτοπούλου, και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Από ό,τι λέγεται, πολλοί. Δηλαδή θα είναι διψήφιος ο αριθμός των βουλευτών που θα αποχωρήσουν από το κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι κατά πόσο τελικά θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνεδρίαζε αύριο, Σάββατο. Λέει η πλευρά του Προέδρου πως δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Αντιθέτως, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς ζητούν να μην αναβληθεί η συνεδρίαση, να πραγματοποιηθεί κανονικά. Καταλαβαίνω πως θέλουν να εκμεταλλευτούν το momentum και να πάρουν το κόμμα. Θεωρούν πως οι συσχετισμοί πλέον τους ευνοούν. Για να δούμε τι θα γίνει. Η κυρία Σαπουνά εκτελεί χρέη Προέδρου αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τι είπε στην ΕΡΤ.
6: Συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί. Είμαστε μπροστά στο γεγονός της παραίτησης του Προέδρου του Συντρόφου Σοκράτη Φάμελου από την ευθύνη του Προέδρου του Κόμματος. Mm-hmm. Ο Πρόεδρος πάντα της ηγείται της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα το οποίο έθεσαν οι σύντροφοι με τα δύο αιτήματα που στάλθηκαν, αλλά πλέον θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της παραίτησης και προφανώς και της ανάδειξης του νέου Προέδρου.
0: Μάλιστα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παιδιά, σε πολύ λίγο.
7: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
9: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
16: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
19: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
20: Και όχι μόνο.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
20: Μ' αεροπλάνα και βαπόρια.
15: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
22: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής Χωρίς Περιστροφές. Την καλημέρα μου στην Ελένη από την Καβάλα, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τον Νίκο από το Μοσχάτο και το Σπύρο από το Βοτανικό. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Ο Γιάννης μου λέει: ο Κοντονής υπουργός του Τσίπρα είχε πει πρώτος για δωροδοκία. Ναι, καλό θα είναι αυτά που λέγονται όμως να μπορούν να αποδειχθούν. Αλλιώς είναι λόγια του αέρα. Και ο αλχημιστής μου λέει πως ο συνάδελφός σας, δημοσιογράφος Τάκης Κατζής, είπε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι ξέρετε ποιους επιχειρηματίες ευνόησε τότε η ψήφιση του νόμου. Ναι, κάποιοι επιχειρηματίες όντως ευνοήθηκαν από την αλλαγή του ποινικού κώδικα, τον οποίον ψήφισε η τότε κυβέρνηση και τον οποίον προχώρησε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν παραδώσει την εξουσία στον Κυριακό Μητσοτάκη. Όμως το να λες ότι έχει πάρει χρήματα γι' αυτό, εκεί είναι άλλη πίστα. Αλχημιστή μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Πάμε να συναντήσουμε την Άντζη Κούκη, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, διότι χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου για μία ακόμη φορά στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή Διοντολογίας έκανε χαμό, τσακώθηκε με όλους με αφορμή τη συνεδρίαση της Επιτροπής για να εξετάσει αναφορές σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε σχέση με την κοινοβουλευτική της συμπεριφορά. Γεια σου Άντζη μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
23: Καλημέρα σας. Ήταν σίγουρα μια δύσκολη μια συνεδρίαση που κράτησε πάνω από 5 ώρες και 5 ώρες έντασης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Υπήρχαν ελεκτικοί διαπληκτισμοί, σφοδρή αντιπαράθεση και μεταξύ του κυρίου Κερίδη και του κυρίου Καζαμία.
0: Ο κύριος Κερίδης, να πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
23: Ακριβώς. Να πούμε τώρα ότι ουσιαστικά η Επιτροπή έπρεπε να ελέγξει αν όντως διαπιστώνει αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, έπειτα από επιστολές που είχαν στείλει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μαρία Σιρεγγέλα. Κάτι το οποίο τελικά διαπίστωσε μετά από 5 ώρες και παραπέμπεται στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος θα αποφασίσει και την ποινή της μέσα σε εισαγωγικά.
0: Αυτή η αναφορά τώρα είχε να κάνει με αυτό το περιστατικό, σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν, που είχε πει η κυρία Κωνσταντοπούλου προς την κυρία Σιρεγγέλα, νομίζω. Αυτό είναι το επιδικό στην περίπτωση αυτή.
23: Είναι και αυτό, και μεταξύ άλλων. Να πούμε λοιπόν ότι υπήρχαν έντονες στιγμές κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ουσιαστικά θεώρησε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συμπράττουν με την κυρία Σιρεγγέλα, η οποία αν δεν κάνω λάθος έχει κάνει και αγωγή στην κυρία Κωνσταντοπούλου ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής διέκοψε για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κάλεσε το 100 λέγοντας πως πρέπει να επιληφθεί αστυνομική αρχή για το αυτόφορο κακούλημα που διαπράττουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε και ένα διαπληκτισμός πάλι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Καραθανασόπουλου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όταν βγήκαν από την αίθουσα 223. Που η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να κατηγόρησε τον κύριο Καθανασόπουλο ότι παίρνει γραμμή από τον Γιώργο Γεωργαντά, τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας.
0: Και ήτανε... αυτό ισχύει που διαβάζουμε με την κυρία Λιτρίβη, ότι έβαλε τα κλάματα. Τι έχεις μάθει?
23: Θέλω να σας πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου διαψεύει ότι η κυρία Λιτρίβη έβαλε τα κλάματα. Ναι. Ωστόσο, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ουσιαστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι θα έπρεπε οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας να υψώσουν ανάστημα, ότι η κυρία Λιτρίβη έχει προσωπικές σχέσεις με την κυρία Σιρεγγέλα, και τότε αυτές οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Λιτρίβη έβαλε τα κλάματα. Ωστόσο, όπως σου ανέφερα και στην αρχή, είναι κάτι το οποίο διαψεύει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Λέει ότι δεν συνέβη. Πάντως, διαβάζω πως κυκλοφορούσε στους διαδρόμους η κυρία Λιτρίβη και ήταν εμφανώς αναστατωμένη. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο για κάποιους ανθρώπους που είναι εκτός της πολιτικής, δεν έχουν την εμπειρία άλλο να διαχειριστούν και τέτοιες καταστάσεις τώρα, εδώ που τα λέμε.
23: Ήταν σίγουρα μια πολύ έντονη συνεδρίαση. Κράτησε 5 ώρες.
0: Και δεν ολοκληρώθηκε, έτσι. Δεν ολοκληρώθηκε.
23: Ολοκληρώθηκε μέχρι το σημείο που αφορά τις επιστολές του κυρίου Νικολακόπουλου και της κυρίας Σιρεγγέλα, για τις οποίες δεν μιλάμε για άρση ασυλίας, μιλάμε για κάποια μομφή που θα γίνει στην πρόεδρο, μία ποινή που θα της επιβάλλει ο πρόεδρος της Βουλής. Είχαμε και άλλη μία υπόθεση, αυτή αφορά την άρση ασυλίας της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά από μήνυση που έχει υποβάλει ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης, η οποία ήταν και αυτή να συζητηθεί χθες. Όπως καταλαβαίνεις όμως, μετά από τόσες ώρες συνεδρίασης υπάρχει η απόφαση να συζητηθεί την Τρίτη το πρωί. Οπότε θα έχουμε συνέχεια στην Επιτροπή Δοντολογίας
0: την Τρίτη. Μάλιστα. Καθόλου κολακευτικά όλα αυτά για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τους βουλευτές τους. Ευχαριστούμε πολύ, Άντζη μου, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
23: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα, Άντζη Κούκη, κυρίες και κύριοι, για το χαμό που είχαμε χθες στη Βουλή. 5 ώρες η συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας. Πολύ ωραία όλα αυτά, παιδιά. Πολύ ωραία. Τι να σας πω. Λοιπόν, αυτά και από την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άκη μου, να είσαι καλά. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ καλά το πάνε, παραιτήθηκε ο Φάμελος από αρχηγός του κόμματος. Ποιου κόμματος? Δεν έχει μείνει τίποτα, μόνο το κόμπλεξ εναντίον του Μητσοτάκη. Να είσαι καλά. Ο Δήμος από την Καλυθέα Πέτρο, εδώ και 3,5 χρόνια έχουμε θετική απόφαση δικαστηρίου για αναδρομικά των συνταξιούχων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εισπράξει κάτι, αν και μας προέτρεψε η κυβέρνηση να κάνουμε αγωγές. Να μια θέτηση αυτών που λένε. Ναι, πονεμένη ιστορία. Ιστορία των αναδρομικών. Λοιπόν, φύγαμε για διαφημίσεις και όχι δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Άντε πάλι. Προσπαθώ να μάθω και εγώ το πρωινό πρόγραμμα του σταθμού, παιδιά. Δεν είμαι συνηθισμένος να ξυπνάω αυτές τις ώρες. Πρωινό μαγκαζίνο έρχεται με Μεράνια Πασχαλίδη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε εμείς λίγο μετά τις 7:15.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε...
28: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
29: Η ώρα είναι 7.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε

0: δίκτυα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε,
2: κινηθείτε
3: προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Σε αυτόφορες διαδικασίες για την πυρκαγιά και την έκρηξη συνεργείου αυτοκινήτων χθες στον Ασπρόπυργο, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δυαστική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS που δείχνει ότι με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπο το 2027. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τη σχέση με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ χθες ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Δήλωσε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επεσήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να τον ακούσουμε.
7: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
6: Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτησή του, τονίζει ότι η συνεδρία είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παρέτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε: οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά.

0: και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Να κουραστούμε, Μητσοτάκη.
1: As you know, we have just,
2: όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τεράστιες αλλαγές, αλλά παράλληλα είναι σκεπτικιστές. Είναι επικριτικοί όταν ακούνε λαϊκιστικά κόμματα από τη δεξιά και από την αριστερά να υπόσχονται λύσεις οι οποίες ξεκάθαρα είναι μη ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προεκτάσεις που έχουν. Ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος να υποσχεθείς τα πάντα. Σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις πήραμε την πλειοψηφία χωρίς να υποσχεθούμε. Και αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 23, είμαστε στο στόχο μας.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Οριστικοποιήθηκαν οι κατηγορίες των βασικών προϊόντων και το κατώτατο ποσοστό μείωσης των τιμών σε συνάντηση που είχε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Όπως δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Θοδωρικάκος, οι μειώσεις θα ισχύσουν από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Θα αφορούν όλα τα βασικά προϊόντα και θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό.
3: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2 έως 4 μήνες.
0: 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσεις που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, σημείωσε. Επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑ στην αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, τις οποίες η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες.
4: Πρώτη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας παίζοντας με τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
0: Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξηγήσει, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και να ορχιστρώσει όχι ο Άδωνης αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας, σχολίασε πως όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Μεγάλη ένταση προκλήθηκε χθες στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Νέα ένταση σημειώθηκε και στους διαδρόμους της Βουλής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αντιπαράθεση με το βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος τα ξημερώματα της Τετάρτης μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά χθες και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτεοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστημάτων φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτεοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά επίσης, η Ισπανία αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλάζου γκάρτ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχή του Προμηθέα και επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ συνδέεται με την πατρινή ΚΑΕ. Η υπόθεση περνάει πλέον στα χέρια του αθλητικού δικαστή.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ!
8: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ!
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λιμάνι Πειραιά, Κηφισού και Σκαραμαγκάς. Εξηγούμε. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα του λιμανιού. Στην δυτική πλευρά του όμως, προς την πλευρά δηλαδή του Υπουργείου Ναυτιλίας, Υπουργείου Ναυτιλίας με Άγιο Διονύσιο, ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια. Η λεωφόρος Κηφισού έχει προβλήματα κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα σήμερα και αυτή την ώρα, αλλά αρχίζουν από το ύψος της Ρωσινιόλ και πάνω. Από τη Ρωσινιόλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το καθοδικό ακόμα μικρότερη κίνηση κατά μήκος του Περιστερίου. Ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένουμε δεν είναι κακός, κάτι λιγότερο από το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου θα σας καθυστερήσει προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας. Με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
11: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Χθες, σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Πέτρος Κυρκυλής. Με τις υγείες σας, παιδιά. Κώστας πάνω στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωράιτης ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-174. Ο Πολ Μακάρτνεϊ μας συνοδεύει μουσικός με ένα από τα πιο φρέσκα, πιο καινούργια τραγούδια του, Days We Left Behind. Αναπολύτα νιάτα του ο Πολ Μακάρτνεϊ, ναι βεβαίως. Μαζί μας εδώ στο ραδιοθάλαμο η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Σούζ. Γεια σου Χριστίνα μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Γίνεται Πέτρο, καλημέρα, καλά.
0: Τι να γίνει, έφαγα χθες όλη τη βροχή στα βόρεια.
1: Έλα μωρέ, ντάξει.
0: Όλη την έφαγα.
1: Τώρα, σ' άκουσα που το έλεγες την ώρα που ερχόμουν. Νομίζω περισσότερο σε πείραξε πότε έχεις να μαζέψεις τα παιχνίδια και τα αυτά.
0: Τώρα πανικόβλητος. Διότι ξέρεις, το έλεγα και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ στη Μεσόγειο γενικότερα, πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, επεκτείνουμε τα σπίτια μας και στον εξωτερικό το χώρο, στα μπαλκόνια, στους κήπους τώρα. Οπότε εγώ μάζευα τα πάντα όλα. Τα πέτανα αφημένα παντού, μαξιλάρια, ιστορίες, αυτά. Ναι, εντάξει, τα μαζέψαμε τελικά, βραχήκαμε λίγο παραπάνω. Αλλά ήταν κάτι που το αναμένατε από την
1: Ελλάδα. Σωστά. Και ήταν ίσως η μόνη μέρα που είχε τις μεγαλύτερες πιθανότητες η Αττική να βγάλει κάτι. Όχι παντού, ξέρεις πώς είναι αυτά. Εδώ στον Πειραιά ρίξε 5 ψυχάλες κάποια στιγμή, στο Φάνηρο δηλαδή εδώ. Στο εξωτικό Παγκράτη, σιγανοψυχάλισε λίγο κάποια στιγμή. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω τα περισσότερα τα έβγαλε στα βόρεια του νομού. Και σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει πάλι το μεσημερό απόγευμα μπόρα, ίσως και καταιγίδα. Θα περάσει αυτό.
0: Πάλι σε εμάς.
1: Εδώ και στην Αττική. Ναι, αυτό εννοώ. Το όπου θέλει. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι στα βόρεια, στα κυρίως αυτό τον καιρό κυρίως είναι στα βόρεια του νομού παρά στις νοτιότερες περιοχές. Το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή, τι εννοώ ανεβαίνει λίγο, ενώ είμαστε στους 33 βαθμούς και χθες και σήμερα. Το Σάββατο 34 με 35 και την Κυριακή 36, και εγώ εδώ στην Αττική, και θα πέσει, ενώ στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 37 βαθμούς γενικότερα.
0: Εντάξει, νορμάλ πράγματα είναι αυτά.
1: Νομίζω πιο νορμάλ δεν γίνεται, μια χαρά την έχουμε
0: στην
1: πάρει.
0: Ευρώπη ακόμα καίγονται, βλέπω.
1: Ναι, η Δυτική Ευρώπη, είναι το καινούριο τώρα. Καινούριο αυτό. Σπάει όλα τα ρεκόρ.
0: Έχει ακόμα Ισπανία.
1: Και σπάει τα ρεκόρ όλα.
0: Ναι, έβλεπα κάτι σαραντάρια στη Βαρκελόνη.
1: Δεν έχουν ξανασημειωθεί, όχι για Ιούλιο μήνα, ποτέ. Ναι. Αυτό.
0: Δηλαδή, Βαρκελόνη και αυτές εκεί οι περιοχές δεν έχουν ποτέ 40 πλάς βαθμούς, είναι κάτι το πρωτόγνωρο.
1: Είναι κάποιες περιοχές που είναι πρωτόγνωρο. Ναι. Μου τα έλεγε χθες ο Παναγιώτης Αγιανόπουλος που τα ψάχνε, και επειδή εκείνη την ώρα ήμασταν στο εκεί που τη συγκέντρωση που είχαμε, δεν τα συγκέντρωσα.
0: Ο κόσμος τώρα τα ακούει αυτά και φοβάται μην έρθουν και σε εμάς ακραία φαινόμενα κάποια στιγμή.
1: Ένας κάψος όμως δεν μπορεί να μην έρθει. Ιούλιο στην Ελλάδα είναι δυνατόν. Κάποια στιγμή θα έρθει. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι ακραίο. Τώρα να βγάλει 38-40, 39 βαθμούς και 40. Συνηθισμένο είναι εδώ στην Ελλάδα, νομίζω. Και ό,τι είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλες διάρκειες. Να το πούμε και αυτό. Πάντως, μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται κάτι αξιόλογο. Μη σου πω μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται κάτι το οποίο είναι ακραίο. Ζέστη, ναι, αλλά όχι ακραίο. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.

0: Λοιπόν. Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Στην Έρυθρα και άλλες περιοχές τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες παλιές μονοκατοικίες κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες. Σε άλλες χώρες το ύψος του κτηρίου είναι ανάλογο του πλάτους του δρόμου, μάλιστα. Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Α, ο Αλέξανδρος από τη Λευκάδα. Γεια σου Λυσία Αλέξανδρε. Τυπικό κοινοβούλιο λέγεται όταν έχουμε δύο σώματα, Φερρυππίν Γερουσία, Βουλή των Αντιπροσώπων. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Ναι, ένα σώμα έχουμε στην Ελλάδα. Πάλι καλά που δεν έχουμε και δεύτερο. Αλέξανδρε, άστα να πάνε. Ένα, αρκετό μας είναι, μας αρκεί. Γεια σου Γιάννη από το Χολαργό. Είναι λάθος να λέτε ότι η δωροδοκία σχετίζεται με χρήματα. Μια δωροδοκία και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να φαίνεται τίμια, ακόμη και αν δεν είναι, μπορεί να είναι με άλλα ανταλλάγματα. Ναι. Ποια είναι αυτά τα ανταλλάγματα όμως και πώς αποδεικνύεται ότι έχουν δοθεί αυτά τα ανταλλάγματα, δεν ξέρω. Τι να πω. Νομίζω πως είναι πράγματα τα οποία λέγονται για να υποθούν δηλαδή, και επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι με μεγαλύτερη ένταση θα λέγονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω πως μας κάνουν σοφότερους εμάς τους πολίτες, ούτε βοηθούν τους αναποφάσεις τους να αποφασίσουν όταν θα βρεθούν πρώτου διλήμματος τι θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές. Αυτή είναι η γνώμη δική μου, έτσι. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Τέλος πάντων. Κύριε Σπανέ, αν μπορούμε να βρούμε πάλι το ηχητικό με την παρέπτυση του κυρίου Φάμελου, όπως αυτός την ανακοίνωσε από το γραφείο του στην Κουμουνδούρου, διότι θα υποδεχθούμε εντός λίγου τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο, τον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Κοιτάω και στην τηλεόραση τους κάνει πιάσει τα σίδια, όχι ακόμη, φαντάζομαι σε λίγο. Θα είναι το κάλεσμα από την τηλεόραση του Sky, τον κύριο Οικονομού και τον κύριο Παυλόπουλο για τον Αντώνη Ατζολέτο. Λοιπόν, το έχουμε το ηχητικό, έτσι, μια χαρά, ωραία. Σε λίγο θα παίξει και το ηχητικό. Αυτά και από τα μηνύματά σας, έχω ξεχάσει κάποιο, για να δω. Δεν είμαι υπερασπιστής του Τσίπρα, Ρεσιάκη. Παιδιά, μην ακούσετε κάτι διαφορετικό, κάτι που θα είναι κατά κάποιου κυβερνητικού στελέχους, αμέσως να εντάξετε κάποιον σε κάποιο πολιτικό στρατόπεδο. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης που έκανε χθες ο κύριος Φάμελος, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος και μετά μαζί μας Αντώνης Ατζολέτος.
1: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Φάμελο χθες. Ο πιο εύστοχος τίτλος στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από την εφημερίδα των συντακτών σήμερα, ένα παραιτηθέν κόμμα. Νομίζω συνοψίζει με αυτές τις τρεις λέξεις τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος οδηγείται στην πλήρη εξαήλωσή του. Ο Αντώνης Ατζολέτος μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ, την ανάλυση και το παρασκήνιο. Γεια σου φίλε, τι κάνεις? Καλημέρα, είσαι καλά? Αντώνης Ατζολέτος, ακούει? Δεν τον έχουμε? Όχι.

0: Γενικότερα η κλίση προωθείται στην Κουμουνδούρου, παιδιά. Αυτό επηρεάζει και τους πολιτικούς συντάκτες εμπολίστη. Τον έχουμε τώρα, όχι έτσι, τον ψάχνεις να τον βρεις, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πούμε πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό και η Ζωμάτ. Να εκμεταλλευτώ εγώ το χρόνο τώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Η Ζωμάτ, κυρίες και κύριοι, όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσετε το δικό σας home beauty στο χώρο σας, να φτιάξετε το σπίτι σας, δηλαδή να το βάψετε, υπάρχει βεντάλια χρωμάτων χρώμα, είναι εδώ για να επιλέξετε το δικό σας χρώμα, εκείνο που εκφράζει την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας. Υπάρχουν 1500 αποχρώσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο. Περισσότερα στο isomatcolors.gr, είναι ο ιστότοπος της Isomat με όλα τα χρώματα και βεβαίως και με τα σημεία πώλησης για να βρείτε το χρώμα το οποίο σας ταιριάζει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, τους οποίους θα εκφωνεί σήμερα η Πασχαλή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.

0: κίνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Στο Κόσμος 96,5.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικές σκοπιές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Νέα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το Ισραήλ στις ΗΠΑ σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
14: Είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τελευταίο μισά ώρα της εκπομπής. Τρίτη και φαρμακερή, Αντώνη Σατζολέτος. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά? Αντώνη, τι γίνεται ρε εσείς πάνε? Δεν θέλει ο Αντώνης Σατζολέτος να βγει? Δεν τον έχουμε? Δεν πειράζει, βάλε τραγουδάκι για να κάνουμε τη γέφυρα, να πάμε στα αθλητικά μας.

0: Δεν ξέρω αν ο Θανάσης Κριτικός θυμάται ποιο μουντιάλ συνόδευε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι λίγο πιο μικρός από εμένα. Living La Vida Loca, κυρίες και κύριοι. Τραγούδι ύμνος για το μουντιάλ του 1998. Το είχαν διοργανώσει οι Γάλλοι, το είχαν κατακτήσει το πρώτο τους μουντιάλ και τώρα ονειρεύονται την τρίτη κατάκτηση. Με Ζιντάν τότε, το 98. Εντάξει, παιχτάρα. Παιχτάρα όμως είναι και ο Μπαπέ, ο οποίος οδηγεί τους Γάλλους σε έναν ακόμη τελικό. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Τότε ήμουν 3 χρονών στο 98, οπότε δεν το θυμάμαι, φίλε Πέτρο. Συγγνώμη.
0: Εγώ είμαι 13 και ναι, θυμάμαι πως τότε είχαμε πραγματική Βραζιλία να κατεβαίνει στα Μουντιάλ και να διεκδικεί προκρίσεις τίτλους, ξέρεις, με Ρομπέρτο Κάρλος, με Ρονάλντο, τον κανονικό, όχι τον Κριστιανό. Λοιπόν, τον κανονικό Ρονάλντο, με Καφού, εντάξει, είχε παιχταράδες, με συγχωρείς. Με συγχωρείτε, όπα, στραβοκατάπια. Είχε παιχταράδες στο ότι η Βραζιλία τώρα δεν. Δηλαδή αυτό που παρουσίασε η Βραζιλία στο Μουντιάλ δεν.
1: Όχι,
0: ήταν
1: ναι,
0: για παραπάνω.
1: Ναι. Ναι, ήταν, μπράβο, ναι. Πώς θα λες. Μόνο κυρίως λόγω Αντσελότη που κι αυτός νομίζει.
0: Τι να κάνει θαύματα τώρα, αλλά να σου πω και κάτι. Και ο Αντσελότη έχει ευθύνη, του την πέφτουν και δικαίως πολύ. Διότι ρε φίλε, είσαι ο Αντσελότη, είσαι ο top manager στον πλανήτη, από τους top τέλος πάντων. Και μου εμφανίζεις τώρα για να κάνεις την ανατροπή με την Νορβηγία τον παλέμαχο Νεϊμάρ. Είναι δυνατόν, επειδή στο ζητάνε οι Βραζιλιάνοι.
1: Όχι, όχι.
0: Μα είναι παλέμαχος ο άνθρωπος τώρα, τι είναι.
1: Ο Νεϊμάρ τώρα, ας πούμε, δηλαδή είναι κρίμα γιατί πήγε και πήρε τη θέση ενός άλλου παιδιού, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν ήταν καν σε κατάσταση να αγωνιστεί ούτε 15 λεπτά, έτσι.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Είναι μόνο και μόνο για τη συσπήρωση. Μόνο και μόνο για τα αποδεκτά.
0: Δεν βοήθησε καθόλου όμως. Αυτά, ξέρεις, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν έχουν την παραμικρή επίδραση.
1: Ναι,
0: εδώ
1: όμως
0: τώρα, αν δεν καταπίνεις το γήπεδο να τρέχεις πάνω κάτω και να είσαι και κομπιουτεράκι, δεν γίνεται δουλίτσα.
1: Αυτό λοιπόν, ακριβώς.
0: Σούπα πάντως ο πρώτος προημιτελικός χθες, σούπα.
1: Εντάξει, σούπα. Το θέμα ήταν ότι η ουσία, μάλλον, είναι ότι η Γαλλία δείχνει ότι είναι μια υπερομάδα πραγματικά. Απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό Μαρόκο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σταθερό σε όλες τις γραμμές. Χθες είδαμε τη Γαλλία να κυριαρχεί, να κάνει 6 μεγάλες ευκαιρίες, το Μαρόκο 0. Δηλαδή, βλέπεις.
0: Τίποτα. Το Μαρόκο σαν να μην κατέβηκε, δηλαδή ούτε μια φάση.
1: Ναι, ούτε μία φάση. Και φαινόταν ότι η Γαλλία το έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, παρότι η κατοχή ήταν μοιρασμένη. Το Μαρόκο δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει, δείγμα και της καλής άμυνας της Γαλλίας, που φάνηκε είναι το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά που έτσι θα μπορούσε να ταλαιπωρηθεί κάπως η άμυνα της Γαλλίας. Δεν συνέβη αυτό ούτε στο παιχνίδι των προημιτελικών. Και αυτό δείχνει πόσο πλήρης ομάδα είναι η Γαλλία, το επιβεβαιώνει σε κάθε παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, επιθετικά πήραν ξανά μπρος ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ. Ο Εμπαπέ πλέον έχει 8 γκολ και κυνηγάει συνεχώς τον Μέση στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς όλων των εποχών. 21 γκολ έχει ο Μέση, 20 έχει ο Εμπαπέ. Είναι ισόβαθμοι στα γκολ. Έχουν τα ίδια γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Μιλάμε για μια συγκλονιστική κούρσα, έναν συγκλονιστικό παίκτη όπως είναι ο Εμπαπέ, ο οποίος δεν ξέρω κι εγώ πού θα σταματήσει, Πέτρο.
0: Ναι. Παιχταράς. Ο δεύτερος προημιτελικός απόψε στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν εκεί θα είναι πιο ρευστά τα πράγματα. Διότι ξαναλέω τώρα, οι Γάλλοι χθες, όσοι είδατε το μάτς, σβηστά το πήρανε το μάτς. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο, μετά και το 2-0, κατέβασαν και ταχύτητα. Ισπανία-Βέλγιο, τι βλέπεις, φίλε?
1: Κοίτα, Ισπανία-Βέλγιο, εντάξει, ξεκάθαρο φαβορεί του οι Ισπανοί. Mm-hmm. Το Βέλγιο, από την άλλη, παρότι δεν ξεκίνησε καλά το παγκόσμιο κύπελλο σε εμφανίσεις, διότι θεωρώ εγώ ότι υποτίμησε πάρα πολύ τον όμιλό του με Ιράν, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Στα νοκάουτ έχει παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Mm-hmm. Έκανε μια τεράστια ανατροπή με την Σενεγάλη, ισοφάρισε σε 2-2 από 0-2 και το πήρε το μάτς στην παράταση. Πήρε το με εμφαντικό τρόπο 4-2 την πρόκριση, 4-1 μάλλον την πρόκριση επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στα νοκάουτ και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί κόντρα στην Ισπανία. Οι Ισπανοί, από την άλλη, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσουν να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελλο και να μην έχει πάρει χαμπάρι κανείς πώς το κατάφεραν αυτό.
0: Ναι,
1: δεν θα θυμόμαστε τίποτα από το πώς οι Ισπανοί κατέκτησαν αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι τέτοια ομάδα, αλλά παραμένουν Ισπανοί.
0: Και τρομερή ομοιογένεια, μωρέ, τώρα όλοι αυτοί. Δηλαδή παίζουν πόσα χρόνια μαζί, ενδεχομένως και από όταν ήταν 17-18 χρονών. Οπότε ξέρεις, τώρα αυτό είναι πάντα ένα πλεονέκτημα το οποίο έχουν οι Ισπανοί, οι οποίοι Παίζουν και ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου, το οποίο το έχουν αντιγράψει και πάρα πολύ. Πρωτοπόροι γενικότερα. Ναι. Όποιος κερδίσει, όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι, παίζει με τους Γάλλους.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Είναι το, θα είναι το ζευγάρι των ημιτελικών αυτό.
0: Οπότε Γαλλία πάμε αντίον... για τελικό Γαλλία-Αγγλία, λέω εγώ τώρα.
1: Α, μακάρι. Μακάρι και να το πάρουν οι Άγγλοι.
0: It's coming home, για να δούμε.
1: Άντε να δούμε.
0: Οι δύο τελευταίοι προημιτελικοί είναι την. Το Σάββατο από ό,τι βλέπω, Σάββατο και Κυριακή ξημερώματα.
1: Είναι ξημερώματα. Είναι στις 12 η ώρα ουσιαστικά Κυριακής, ναι. Δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, ναι. Το Νορβηγία-Γαλλία.
0: Okay.
1: Και στις 4 το πρωί της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος, το Ελβετία-Αργεντινή.
0: Ωου, wow, βαρύ αυτό.
1: Βαρύ,
0: ναι. Ναι. Και το 12, εντάξει, αλλά είναι Σάββατο, πες, νομίζω θα κάτσει ναι. Κόσμος τώρα πολύ να το δει αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά το άλλο 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι,
0: πρέπει κάποιος να ξενυχτήσει για να δει το Μέση. Μπορεί να είναι και το τελευταίο ναι. Μάτς στο Μουντιάλ. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Έχεις ένα δίκιο. Ναι. Δεν χάνονται αυτές οι ευκαιρίες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Τι βλέπεις αυτά, τι βλέπεις αυτά, δεν μας είπες.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που κυκλοφορούν στους διαδρόμους του Sky που θέλουν να σε δεσμεύσω δημοσίως τις προβλέψεις σου. Δηλαδή, τι θα πεις.
1: Ναι. Δεν πειράζει.
0: Περιμένουν να εκτεθείς. Αυτό είναι τώρα δηλαδή. Κακοπροαίρετη, αλλά μην δίνεις εσύ.
1: Αντέχουμε, αντέχουμε.
0: Θα γίνει κάποια έκπληξη, αυτό θέλω να μου πεις.
1: Κοίτα, πάω με το συνέστημα και πιστεύω ότι θα περάσουν οι Άγγλοι, διότι είναι πιο. Πολύ πιο ποιοτική ομάδα από την Νορβηγία. Παρότι οι Νορβηγοί έχουν βγάλει ένα ωραίο σύνολο, θέλω να περάσουν οι Άγγλοι, πιστεύω θα περάσουν. Στο άλλο, στο Αργεντινή-Ελβετία, δεν βλέπω να γίνεται η έκπληξη. Καλά τα πήγαν οι Ελβετοί μέχρι εδώ. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία έτσι έχει και ένα. Παίζει με την αυτοπεποίθηση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Το είδαμε πώς το γύρισε με την Αίγυπτο κοντά στην Αίγυπτο. Γενικά βγάζει μια αυτοπεποίθηση, έχει ταυτότητα. Θεωρώ ότι σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, θα μιλήσει ξανά ο Μέση, θα μιλήσουν οι προσωπικότητες και θα προκριθούν. Τώρα, αν με ρωτάς, επειδή μιλούσε, ξέρεις, επειδή μιλάω και για το Μουντιάλ πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Κάποιος μου πέταξε και την ιδέα, με έβαλε σε ένα τρυπάκι του τύπου ότι το Βέλγιο μπορεί να κάνει την ιστορία απόψε με την Ισπανία. Δεν ξέρω. Αν μου έδινες κάπου να γίνει καμιά ανατροπή.
0: Και εγώ πάντως εκεί θα ποντάρα τα λεφτά μου. Δηλαδή, ναι. Αν μου έλεγες πού πιστεύεις από τα τρία μάτς πως θα έχουμε έκπληξη, θα σου έλεγα στο Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Παρότι τους ναι. εκτιμώ τους Ισπανούς, δηλαδή δεν βλέπω πώς. Εντάξει, και το Νορβηγία-Αγγλία έχει ναι. είναι αμφίροπος μάτς, διότι η Νορβηγία με Χάλαντ και τα λοιπά είναι δύναμη. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Για να δούμε. Ωραία. Πάντως πεθαίνω για πανηγυρισμούς και Νορβηγών και Άγγλων. Οι Άγγλοι με το Wonderwall των Oasis, τον ναι. Zigzag της Βρετανίας. Και οι Νορβηγοί με τα τύμπανα εκεί, το Χάλαντ και τα λοιπά. Ωραίο σοου δίνουν δηλαδή μετά τις προκλήσεις.
1: Αυτό δηλαδή, αν θυμόμαστε κάτι από αυτό το Μουντιάλ, ήταν αυτοί οι
0: πανηγυρισμοί. Αυτά είναι. Ενώ Γάλλοι ξενέρωτοι τώρα τίποτα εκεί, χειροκροτήματα και τίποτα άλλο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ τους έφτιαξα λιγάκι με Ρίκι Μάρτιν. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω, δεν ξέρω, σε αυτή
1: όλα
0: τη ζωή.
1: Σούπερ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να σε καλά. Θανάσης κριτικός, κυρίες και κύριοι, για το Μουντιάλ. Το κυρίως μένου σερβίρεται, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες ημέρες και ώρες. Όπως καταλάβατε, είμαστε στα πρώιμη τελικά. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Σπανέ, διαφημίσεις θα έχετε, αφού υπενθυμίσουμε στο ακροατήριο πως η Ζωμάτ μας μαθαίνει όλα τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να διαλέξουμε το σύστημα το οποίο ταιριάζει σε μας και στις δικές μας επιλογές και στα δικά μας γούστα, αλλά και στα δικά μας σπίτια. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε και ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση έχει η Isomat, έχοντας αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα. Μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας, αφού πρώτα επικοινωνήσετε με την Isomat στο 210-55-98-700. Εκεί από ειδικούς της εταιρείας θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
11: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 500

0: της λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

Γεια σου, Αποστόλη μου. Νεϊμάρ 34 ετών. Μες 39, Ρονάλντο 41. Στα 34 είσαι παλέμαχος. Τότε τι να πούμε για τους άλλους. Μα δεν έχει να κάνει με την ηλικία το γεγονός ότι είναι παλέμαχος. Και ο Λούκας είναι πόσο, 38. Και παίζει, μια χαρά δεν είναι. Εγώ λέω ως προς τις εμφανίσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και την γενικότερη αγωνιστική του παρουσία στα γήπεδα, ότι δείχνει την εικόνα παλέμαχου. Αλλά σε αυτό που μου λες στο τέλος έχεις δίκιο, όντως δεν υπάρχει πια βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Το έχει ξεπεράσει η ίδια η ζωή και δεν τυχεί, όπως στα τελευταία μουντιάλ τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη βραζιλιάνη. Δεν είναι θέμα προπονητή. Πήρανε τον Αντζελότη που είναι μάγος, ας πούμε, στη Ρεάλ. Έχει κάνει παπάδες όλα αυτά τα χρόνια. Έχει πάρει πόσα Champions League. Δεν είναι θέμα προπονητή. Είναι θέμα ξεκάθαρα παικτών που δεν υπάρχουν.

0: Καλά το φάμε το τραγούδι, ωραίο τραγούδι και αυτό, κλασικό. Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα φίλε Πέτρο, υπέροχα, θεσπέσια, πανέμορφα, πεντάπλικα. Και δεν έχουμε και εκπλήξεις έξω στους δρόμους.
0: Ευχάριστο.
1: Τρία σημεία προσέχουμε. Βεβαίως το Σκαραμαγκά, κυρίως τη Σχιστού που έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για το 1,5. Έχει φτάσει το 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος προς το Σκαραμαγκά. Δευτερευόντως τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει μποτιλιάρισμα, αλλά δεν είναι πυκνό προς το παρόν. Δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη γέφυρα της Αχαρνών και την παραλιακή προς τον Πειραιά, εδώ στο Νέο Φάληρο, προς τον Πειραιά επαναλαμβάνω. Έχει αρχίσει το τελευταίο δεκάλεπτο σιγά σιγά να δυσκολεύει και η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Κατά τα άλλα όμως, καλά είμαστε.
0: Μάλιστα. Και θα είμαστε ακόμη καλύτερα όσο θα περνάνε οι μέρες του Ιουλίου και θα φεύγει και άλλος κόσμος. Εκεί θα είμαστε μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δημήτρης Κολλιομιχάλης, θα τον ακούτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ό,τι κυκλοφοριακά προβλήματα προκύψουν, ο Δημήτρης μας είναι ο άνθρωπός σας. Στις 10.30 θα έχουμε σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για το κόστος ζωής. Είναι μια επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει στον Πρωθυπουργό Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Λοιπόν, οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Σε συνέχεια των όσων ανακοινώθηκαν και χθες, πληθωρισμός είναι οι επίσημες ανακοινώσεις, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τη λυπητερή. Ναι, με επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού, 4,4% τον Ιούνιο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Όμως, ότι συνεχίζουν και αυξάνονται οι τιμές στα τρόφιμα και έχουμε και νέες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μοσχάρι 15,6%, τρέλα σε πιάνει. Αρνί και κατσίκι 16,2%. Να γίνουμε βίγκαν όλοι δηλαδή, κύριε Σπανέ. Εκεί θα καταντήσουμε. Πουλερικά 4,7%. Πιο διαχειρίσιμη αυτή η αύξηση. Γαλακτοκομικά και αυγά 2,4%. Χυμού φρούτων 6,5%. Καφέ 4,3%. Φρούτα 4%. Καλά ενίκεια, άλλη ιστορία, πολύ πολύ πονεμένη, 7,1%. Σταματημό δεν έχουν οι αυξήσεις και όσο ό,τι έχει να κάνει με τα ενίκεια, μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Και δημητριακά για πρωινό ξεχώρισα, 8,1%. Θα μας τα κόψουν και αυτά και τι θα τρώμε το πρωί με το Κατερινάκι, κύριε Σπανέ? Μου λέτε εσείς που θέλει μαζί με τον μπαμπά της Κατερνούρα να τρώει δημητριακά μεγάλα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, να λάβει κάποιες πρωτοβουλίες, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Όμως εδώ το μέγεθος του προβλήματος νομίζω πως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις όποιες πρωτοβουλίες ανακοινώνει κατά καιρούς η κυβέρνηση. Άργησε πάρα πολύ η κυβέρνηση. 7 χρόνια είναι στο τιμόνι της χώρας. Ακρίβεια είχαμε πρώτον πολέμο εμείς σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είχαμε ακρίβεια. Απλώς ήρθαν, κούμποσαν πάνω οι δύο πόλεμοι, αυτή η μεγάλη ενεργειακή κρίση, στενά του Ορμούς τώρα, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Απρόβλεπτα γεγονότα. Ήρθαν κούμποσαν πάνω σε μια αγορά που είναι πάρα πολύ προβληματική ως προς τον τρόπο λειτουργία της, με διάφορα καρτέλ να υπάρχουν, να έχουν κατσικωθεί και να μην τα ενοχλεί και κανείς. Και έχει το αποτέλεσμα αυτό τώρα, να έχουν ακριβήνει πάρα πολλά είδη καθημερινής διαβίωσης. Η πρωτοβουλία που ανακοίνωσε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος, που βρέθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με όλη την αλυσίδα της αγοράς, αφορά μειώσεις τουλάχιστον 5% από 2-4 μήνες. Αρχής γενομένης από την 31η του Αυγούστου, με το που γυρίσετε από τις διακοπές σας. Δηλαδή υποτίθεται θα εφαρμοστούν αυτές οι μειώσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής. Βέβαια πολλοί μνημονεύουν τώρα τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση του Καναδά, ο κύριος Κάρνι, φιλελεύθερος ο κύριος Κάρνι. Ακολουθεί έναν διαφορετικό βηματισμό προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εντάχει θα σας πω, αφού πρώτα ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε χθες.
2: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2-4 μήνες.
0: Μάλιστα. Τώρα έρχονται εκλογές, οπότε πρέπει στα ράφια να εμφανίσει κάτι καλύτερο η κυβέρνηση, οπότε πιέζει τις βιομηχανίες τροφίμων, τους σούπερ μαρκετάδες, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα που θα αντικατοπτρίζεται αυτή η καλύτερη εικόνα και στο καλάθι μας. Στο καλάθι της νοικοκυράς και του νοικοκυριού. Ο Καναδάς και ο κύριος Κάρνεϊ εφαρμόζουν ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα, μια τελείως διαφορετική στρατηγική για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, που και εκεί είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Δεν ακολουθούν τις κλασικές πολιτικές που εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες. Δεν επέλεξε ο κύριος Κάρνεϊ να επιβάλλει ανώτατες τιμές και πλαφών, τα οποία και εδώ στη χώρα μας δεν έχουν λειτουργήσει, δεν έχουν βοηθήσει τους καταναλωτές και δημιουργούν και δημοσιονομικά προβλήματα όλα αυτά, δηλαδή μόνιμες επιδοτήσεις, ας πούμε. Ουσιαστικά ρίχνει ένα πηγάδι δίχως πάτο τώρα χρήματα, τα οποία δεν τα παίρνεις και ποτέ πίσω. Τι προσπαθεί να κάνει ο κύριος Κάρνεϊ? Να αυξήσει την προσφορά τροφίμων, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε κάθε στάδιο της κλαδικής εφοδιαστικής αλυσίδας και πολλά προϊόντα τα οποία παράγει ο Καναδάς. Παράγει πολλά προϊόντα, έχει αγροτική οικονομία πάρα πολύ καλή, ισχυρή και δυνατή. Θέλει να μένουν εκεί στη χώρα, να μην φεύγουν όλα στο εξωτερικό. Και εμείς θα έπρεπε να έχουμε μια τέτοια στρατηγική. 7 χρόνια δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση, όμως ως προς αυτό δεν έχει παρουσιάσει απολύτως τίποτα. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά απαιτούνται επενδύσεις. Πρέπει να αλλάξεις όλο το αγροτοδιατροφικό οικοδόμημα το οποίο έχεις χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και φαίνεται πως τώρα έχει ξεπεραστεί και δεν λειτουργεί, τέλος πάντων, προς όφελος του καταναλωτή. Οπότε ο κύριος Κάρνεϊ, Καναδί, ρίχνουν στο τραπέζι 3 δισεκατομμύρια δολάρια, πολλά λεφτά, και λένε πως θα δούμε αν πέτυχε η πολιτική μας σε βάθος 3-4 ετών. Ποια 3-4 χρόνια? Τώρα ο άλλος έχει εκλογές σε λίγους μήνες. Καταλαβαίνετε πως ό,τι ήταν να γίνει ως προς αυτό το κομμάτι, το σκέλος, με πιο θεσμικές αποφάσεις, λύσεις, αλλαγές, το έχει χάσει το παιχνίδι. Η κυβέρνηση 7 χρόνια πετούσαν χαρτάετο. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα υποθεί και στη Βουλή. Δεν νομίζω όμως πως θα γίνουμε σοφότεροι. Κοκορομαχία θα έχουμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Φεύγουμε, έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε να σας πει τα δικά του, αφού βεβαίως προηγηθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε αύριο με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Βεβαίως και στο πόστο μας 7 με 9. Τα Σαββατοκύριακα, ξέρετε εσείς, θα τα βρείτε τα κατατόπια. Γεια χαρά, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις...
9: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψηφιακών.

0: την οικονομία
1: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671 0252 251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Άλλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Δήλωσε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας. Επεσμένε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υποσχόνται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνολογή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, το 56%. Δηλώνει ότι αρκετά η πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσης που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο αδονισμός, αλλά ο αδονισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξηγήσε, ο αδονισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας, σχολίασε πως όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Μεγάλη ένταση προκλήθηκε χθες στη συνεδρία της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά της συνεδρίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά της συνεδρίας της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγείται σήμερα ο 76χρονος που συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες νωρίς το πρωί στο Σεισμανόκλειο νοσοκομείο. Σαφές μήνυμα ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τη στρατιωτική υπεροχή του έναντι της Τουρκίας ακόμη και αν η Άγκυρα προμηθευτεί τα F-35, εκπέμπει η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σαρέν Χασκέλ, μέσω συνέντευξη στην Καθημερινή. Όταν εξετάζουμε την ισορροπία δυνάμεων, στο Ισραήλ θα διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξε πως πρόσφατες δηλώσεις του Ταγίου Ερντογάν και του Χακάν Φιντάν αποτελούσαν πραγματική απειλή για το κράτος του Ισραήλ, ενώ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν αναξιόπιστη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του παγκοσμίου κυπέλλου.

0: Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ανταμώνουμε στο κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδας για τους περισσότερους. Εννοείται ότι το ραντεβού μας συνεχίζεται στις 9 το πρωί του Σαββάτου και στις 9 το πρωί της Κυριακής. Φίλες και φίλοι, με αυτές τις εκπομπές που σας αρέσουν πάρα πολύ και χαίρομαι και εγώ ακόμη περισσότερο με τη χαρά σας. Αύριο λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε το επεισόδιο στην σειρά Big Bang 1970-1973. Είναι το τέταρτο επεισόδιο για το βιβλίο που ηχογραφήσαμε, επί της ουσίας το περιεχόμενο του βιβλίου που ηχογραφήσαμε, το οποίο βιβλίο έγραψαν αφού έκαναν την έρευνά τους ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη. Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Ξέρω, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι, προκαλεί ένα σοκ έτσι για όσους έχουν μια ηλικία να πούμε ότι είχαμε πολιτιστική άνθηση μέσα στη Χούντα. Και όμως είχαμε, τα λένε τα γραπτά, τα λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές αυτών που έκαναν την άνθηση στην τετραετία. Προσέξτε, έχει σημασία και ο χρόνος. Δεν είναι γενικός μες στη Χούντα της επταετίας, είναι από την περίοδο, το λένε οι συγγραφείς, δεν κρύβουν τίποτα, 1970-1973 είναι μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια όπου έρχεται αυτή η άνθηση αποδεδειγμένα με τα στοιχεία. Αλλά αφήστε τα, απολαύστε και αύριο θα έχετε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, να ακούσετε και μουσικές, να θυμηθείτε τραγούδια, να θυμηθούμε μια εποχή ή κάποιοι που έχουμε αναφορές, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως αν έχετε διάθεση νεότεροι, μπας και έτσι μάθετε να δείτε τι γινόταν τότε. Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, στην ιστορία του 19ου αιώνα συναντούμε την λογοτεχνία του 19ου αιώνα με προσκεκλημένο τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Αυτά για το Σαββατοκύριακό μας. Η σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσει με την αναφορά στην κηδεία της Βάγιας Νέσταρα, η οποία έγινε χθες στην Κοζάνη. Στην εξόδιο λοιπόν ακολουθεί, η οποία εψάλλει στο ναό της Κοζάνης, παραβρέθηκαν για πρώτη φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξεκινώ με αυτό ως βασική επισήμανση, παραβρέθηκαν όλα τα μεγάλα κόμματα. Δηλαδή η πλειονότης της πολιτικής τάξης στέκεται στο ίδιο σημείο και λέει στην τρομοκρατία τέλος. Αυτό έτσι θέλω να το εκλάβω εγώ. Ελπίζω και εύχομαι να είναι πραγματικό, να είναι ειλικρινής, όχι πραγματικό, με συγχωρείτε, να είναι ειλικρινής η θέση των κομμάτων. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζω το ότι, όπως το έλεγα και χθες το μεσημέρι στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική μας εκπομπή, χάρηκα πάρα πολύ που ο Νίκος Ανδουλάκης παρέστη στην εκρόσιμη ακολουθία. Πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια χάρηκα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε εκπρόσωπό του την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία παρέστη και αυτή στην εκρόσιμη ακολουθία. Εξαιρετικά σημαντικό, θα σε εξηγήσω γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι η αριστερά, και δεν μένουμε μόνο στον Αλέξη Τσίπρα, παρέστη εκπρόσωπος του βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, παρέστη εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε στεφάνι ο ίδιος ο παραιτηθής στη συνέχεια Σοκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ, παρέστη εκπρόσωπος του κόμματος Νίκη, παρέστη εκπρόσωπος του κόμματος του συνομιλητού του επιστολογράφου του Ιησού, του κυρίου Βελόπουλου. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εγώ εκεί που θα σταθώ είναι στο ότι η αριστερά επιτέλους, η αριστερά, ξέρετε, η τρομοκρατία στην Ιταλία, η τρομοκρατία στη Γερμανία νικήθηκαν επειδή η αριστερά και κυρίως στην Ιταλία, δηλαδή είναι πολύ αστείο να λέμε εμείς για αριστερά και να θεωρούμε ότι μόνο η Ελλάδα έχει αριστερά και κανένας άλλος. Λοιπόν, είναι το πλέον σημαντικό σε σχέση με τη Γερμανία είναι ότι η αριστερά στην Ιταλία συντάχθηκε με το αστικό κοινοβουλευτικό, με την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και είπε η αριστερά τέλος στην τρομοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουμε για πρώτη φορά αυτό στην Ελλάδα. Ελπίζω άλλη μια φορά, το επαναλαμβάνω, να είναι ειλικρινή η στάση των αριστερών κομμάτων. Ο αδελφός της εκλυπούσης, θύματος, δολοφονίας, τρομοκρατίας, τώρα μένει βέβαια το κεντρικό ζητούμενο, η σύλληψη των δραστών, η τεκμηρίωση της δράσης τους, της δράσης των και στη συνέχεια το ανακριτικό υλικό, η δικαιογραφία στη δικαιοσύνη προκειμένου να δικαστούν και αν πρέπει να καταδικαστούν, αλλά αυτό θα το πει η δικαιοσύνη, δεν θα το πει κανένας άλλος. Ο αδερφός της εκλυπούσης, θύματος δυστυχώς της εγχώριας τρομοκρατίας η οποία υπάρχει ακόμη.
7: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, γιατί το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Μια δολοφονία από θρασίδηλους και βέβυλους ανθρώπους που βήθησαν την οικογένειά μας σε μεγάλο πένθος και οδύνη. Αλλά μέσα σε αυτόν τον ζόφο του θανάτου έλαμψε η αλήθεια και η αθωότητά σου. Έλαμψε η αλήθεια της αθωότητάς σου. Για μας δεν πέθανες, αδερφοί μας. Για μας θα ζεις πάντα στις καρδιές μας, στο σύζυγό σου τον Παναγιώτη, στην αγαπημένη μας ανεψιά Αφροδίτη, στη μάνα μας και σε εμάς τα αδέρφια σου και στο μικρό Γιώργο, τον εγγονό, τον οποίον τον λάτρευες και σε ταραγαπούσε και κάνατε σχέδια να πάτε στη θάλασσα σε λίγες μέρες.
6: Ο αδελφός της κύριος Γιώργος Κοντός στην εκφώνηση του επικηδείου πολύ συγκινητική στιγμή και πολύ σωστή και η στάση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ούτε εκφώνησε επικίδιο, ούτε δήλωση έκανε, παρέστη απλώς όπως σύσσωμη ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στο δράμα, στην τραγωδία της οικογένειας, η οποία οικογένεια χάνει τη μαμά, αλλά προηγουμένως έχει χαθεί η κόρη της Βάγιας Νέστορα. Και σε αυτό το δραματικό για την οικογένεια υπάρχουν εκτός από αυτό το εγγονάκι το Γιώργο, υπάρχει και η άλλη εγγονή της εκλυπούσης κόρης της, του θύματος, που το κορίτσι έχασε το κοριτσάκι αυτό, το εφηβάκι έχασε τη μαμά της και στη συνέχεια τη μεγάλωνε η γιαγιά της, και δυστυχώς έχασε τώρα και τη γιαγιά της από αυτούς δολοφόνους, το αλυταριό των δολοφόνων που περιμένουμε να συλληφθεί, και εδώ θέλουμε το έργο της ελληνικής αστυνομίας τεκμηριωμένα να συμβεί. Πριν προχωρήσω, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα άλλο θέμα και το προτάσω γιατί αφορά ένα θεσμικό όργανο της πολιτείας μας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ένας θεσμός. Έχει την υπογραφή του ελληνικού κράτους, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα για τα οποία ήρθε να μας μιλήσει η μετεωρολόγος, κυρία Χριστίνα Σούζη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα Άρη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το κλείσαμε το μαγαζί Άρη, διότι δεν καταφέραμε να πάμε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, δεν κατάφερε να μας πάρει το Υπουργείο, δεν μας άφησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λέω μας γιατί έχω βγει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την πονάω. Ήθελα πάντα να γίνει μια πολιτική υπηρεσία, να έχει επιστήμονες, να μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα φόρα και σε όλα τους οργανισμούς.
6: Να μην είναι κλάδος του στρατού, δηλαδή, ακριβώς, της Αττικής Υπηρεσίας.
4: Να μην είναι μόνο κλάδος του στρατού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έγινε πάλι μόνο κλάδος της αεροπορίας. Είναι στο ΑΤΑ, υπάρχει μετεωρολογία η οποία υποστηρίζει την Εθνική Άμυνα εξαιρετικά. Έχει πολύ καλό, πώς το λένε, εκεί, ναι, μετεωρολογικό κέντρο.
6: Η διαμαρτυρία σου είναι ότι δεν απεκόπει ένα κομμάτι έτσι ώστε να αποτελέσεται την πολιτική μετεωρολογική υπηρεσία που να υπάρχει, μπράβο, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Κρίσης και όλα τα σχετικά.
4: Όλο αυτό.
6: Για το οποίο από το οποίο άλλωστε χρησιμοποιείστε κιόλα. Χρησιμοποιείστε με την έννοια ότι δίνετε τις προγνώσεις σας.
4: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν, ωραία, μας κράτησε το Υπουργείο. Εμέλα που δεν έχει προσωπικό, έχει του κόσμου τους στρατιωτικούς μετεωρολόγους, ανά τις μονάδες. Γιατί δεν φέρνει κανέναν να ενισχύσει λιγάκι αυτό το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο που έκοψε την πρόγνωση πολλών ημερών? Είναι δυνατόν να μην έχει εθνική μετεωρολογική υπηρεσία πρόγνωση πολλών ημερών και να βγαίνει ο καθένας, συμπεριλαμβανομένου και το αυτού μου, και να λέει ό,τι θέλει. Να λέει έρχεται καύσωνας την άλλη εβδομάδα, έρχεται χιόνι την άλλη εβδομάδα. Γιατί να το λέμε αυτό το πράγμα?
6: Αυτά που εσύ τώρα εδώ μας καταγγέλνεις επί της ουσίας και πολύ καλά κάνεις, συμφωνώ και προσυπογράφω, είναι αυτά τα ονομαζόμενα κτυπήματα στα site, τα οποία όσο πιο τρομοκρατικό είναι, έρχεται καύσωνας, έρχεται.
4: Τόσο πιο πολλά έρχεται,
6: τόσο πιο πολύ κτυπήματα, γιατί ενδιαφέρει όλους μας να ξέρουμε τι καιρό θα
4: κάνει. Ακριβώς.
6: Αλλά όχι με τάση στην υπερβολή, εσύ λέμε επιστημονικά. Να διατυπώνουμε κάτι που να προσεγγίζει την επιστήμη.
4: Υπήρχε λοιπόν η πρόγνωση πολλών ημερών, 6 με 7 μέρες, οι οποίες εγώ έλεγα, ρε παιδιά, δεν θέλετε να ακούτε εμένα. Ανατρέξτε στη σελίδα της ΕΜΗ και διαβάστε την πρόγνωση πολλών ημερών, να δείτε τι ακριβώς λέει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πια. Άλλη μια μέρα πρόγνωση. Θέλει προσωπικό. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Η βάρδια η πρωινή ήταν 5 άτομα, έχει γίνει 3. Φέρε κανέναν αξιωματικό, αφού θέλεις να την κρατήσεις εκεί την ΕΜΗ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, φέρε κανένα στρατέα να κάνει πρόγνωση. Έχεις γύρω-γύρω. Έχεις.
6: Κύριε Δένδια, τα ακούτε. Φαντάζομαι από
4: Μαξίμου
6: πρώτο
4: ακούει,
6: χέρι.
4: Δένδια, Μαξίμου... ακούει.
6: Ναι, να συντονιστούν. Έτσι. Ωραία. Και Μαξίμου να ακούσει, εννοείται, και ο κύριος Δένδιας να ακούσει, συμφωνώ, και να
4: κάτι
6: να
4: γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να περάσει το καλοκαίρι όλο φωτιές, κλιματική κρίση και να μην έχουμε προσωπικό στην ΕΜΗ να κάνει τη δουλειά του.
6: Ναι.
4: Πω, τα πήρα πάλι στο
6: κρανίο. Ο κύριος Τουρνάς τι λέει?
4: Ο κύριος Τουρνάς δεν πει ο Χριστιανός, αφού δεν μπόρεσε να. Ο κύριος Τουρνάς, η ΕΜΗ σταμάτησε να έρχεται στο Υπουργείο επί Κεφαλογιάννη, όχι τώρα επί Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς τι να πει, μετεωρολόγους θέλει.
6: Μάλιστα.
4: Και Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θέλει.
6: Λοιπόν, πρωί-πρωί σας βάλαμε ένα από τα θέματα που έχετε να αντιμετωπίσετε, κυρίες και κύριοι στο Μαξίμου, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ της Αμήνης. Ακούσατε την κυρία, την επιστήμονα, προσέξτε, επιμένω, η κυρία Χριστίνα Σούζη,
4: προερχόμενη.
6: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι μετεωρολόγος, προερχόμενη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, διότι στην
4: Όχι
6: κυρία, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην οποία Χριστίνα Σούζη επένδυσε ο Sky, γιατί έχει την αντίληψη ότι δεν παίρνουμε διάφορα παιδιά να προσποιηθούν το μετεωρολόγο, επειδή θα έχουν μια εμφάνιση. Εμπάσχετος, ο Sky επιμένει στην επιστήμονα Χριστίνα Σούζη. Καλημέρα σας.
4: Και σε αυτούς που πήραμε και με
6: στις νεότερες γενιές, όχι να τους ονοματίσουμε.
4: Το Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος και αυτός είναι στην ΕΜΗ, και την Ιλιάνα Κουτσούπη, η οποία προέρχεται από το αστεροσκοπείο, από εκεί που είχαμε και την Ιωάννα Τσικουδή, αλλά και αυτή έχει σπουδάσει και έχει πάρει και μεταπτυχιακό στη μετεωρολογία, και νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογη και αυτή.
6: Που θα αποτελέσουν έτσι τους μετεωρολόγους του μήνου. Πολύ, πολύ ωραία, και καλύπτουν και όλες τις βάρδιες, Σαββάτου, Δευτέρα, Παρασκευή, Σαββάτου, Κυριακή, εορτές και πανηγύρια. Καλημέρα σας, κυρία Σούζη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε.

έφυγε. Αφήνει πίσω τις μουσικές. Και τη δεκαετία του 80, όταν δεν θα φιλοσοφήσω, έχω πολλή δουλειά. Δεν θα εμπλακώ στη διαδικασία του χρόνου καθόλου καθόλου, παρά το γεγονός ότι ο Κώστας Γιαννακίδης, τον οποίο διαβάζω στη στήλη του στα νέα, πάει να με παρασύρει προς τα εκεί, δεν χώνομαι. Η Bonnie Tyler γραφή ήταν στα αλήθεια ο θηλυκός Rod Stewart. Οι φωνές τους έμοιαζαν τόσο πολύ ώστε όταν άκουγες την Bonnie νόμιζες ότι είναι ο Rod σε πιο ψηλές νότες. Πέθανε στα 75 της και παίρνει μαζί της, αλλά τώρα αρχίζει το θέμα, αλλά εγώ δεν, πώς θα το πω, δεν στηρίζω καθόλου τον Γιαννακίδη. Τον διαβάζω όμως. Και παίρνει μαζί της άλλη μια ψευδέστηση που διατηρούμε όσοι ζήσαμε την πρώτη νιώτη στα 80's. Όσο και αν γυρίσεις πίσω την κασέτα με τα τραγούδια, κάποια στιγμή θα τη μασίσει και αυτή ο χρόνος μαζί με σένα φυσικά. Εσύ Κώστα, πρωί-πρωί, πρέπει τώρα να γυρίζουμε και να λέμε πόσο γίναμε. Ναι, στα 80 χαρήκαμε τα νιάτα μας.

0: Όταν είχαμε Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, και το απολαμβάναμε, δεν μπορώ να πω, όταν αγγίζαμε την τελειότητα τότε στο 15-19, μαζί μοιραζόμασταν κάθε πρωί, φαντάζομαι έτσι, την απόλυτη τελειότητα. Είχα εισαγάγει στον δημόσιο λόγο τον όρο, πλεονασμός είναι φυσικά, εννοείται, τον όρο πραγματική πραγματικότητα. Λέω τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σκέφτομαι πάνω τώρα και μέρες είναι, πάνω στο να εισαγάγω και έναν άλλον καινούριο όρο, πάνω με τη λέξη κανονικότητα. Δηλαδή να αναφέρομαι στην κανονική κανονικότητα. Υπερβάλλω βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, κανονική κανονικότητα. Θέλω να την ξεχωρίσω από την φαντασιακή πραγματικότητα του Τσίπρα και ενδεχομένως την φαντασιακή κανονικότητα των σημερινών, ενώ της σημερινής κυβερνήσεως. Διαβάζω. Κύριε Πρωτοσάλτε, ονομάζομαι Παπαγιανούλης Νικόλαος, μεγάλωσα στην Ελλάδα, σπούδασα στη Γερμανία, κύριες σπουδές οδοντιατρική και ιατρική, έκανα διδακτορικό, έχω το προσωπικό μου ιατρείο, οικογένεια και ένα παιδί. Η αποβολή παρατατικών φοιτητών από ένα πανεπιστήμιο ικανοποιεί το κοινωνικό περιδικαίου αίσθημα. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα είναι φυσικά διαφορετική από ό,τι περιγράφει αυτή η απλή πρόταση. Ένα παράδειγμα από τη Γερμανία. Εάν ένας φοιτητής κατεδικαστεί για κακούργημα, όπως η σωματική βλάβη, οποιασδήποτε μορφής, και το δικαστήριο του επιβάλλει ποινή άνω των 90 ημερών, δεν μπορεί πουθενά στη Γερμανία να πάρει πτυχίο. Όταν έρθει η στιγμή να σταλεί το πτυχίο στον φοιτητή, κατατίθεται πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, και αν αυτό είναι λερωμένο, σε εισαγωγικά, πτυχίο δεν παίρνεις. Εάν τώρα είσαι διδακτορικός φοιτητής, κάνεις την ηφηγεσία σου και λοιπά, επειδή δεν παίρνεις το ανάλογο πτυχίο. Πρακτικά λοιπόν διακόπτονται οι σπουδές και το πανεπιστήμιο σε ξεγράφει. Εάν τώρα κάποιος είναι, παραδείγματος χάρη, ήδη γιατρός και καταδικαστεί για βαριά σωματική βλάβη με ποινή άνω των 90 ημερών, περνά πειθαρχικό από το σύλλογό του και ενδέχεται να χάσει και την άδειά του, ανάλογα και στα υπόλοιπα επαγγέλματα. Ποιος θα ήθελε ο γιατρός του να είναι δολοφόνος, κλέφτης, τραμπούκος? Ποιος θα ήθελε ο καθηγητής του να είναι εμπριστής? Ποιος θα ήθελε ο μηχανικός του να δέρνει? Ευχαριστώ, Νίκος Παπαγιανούλης. Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιανούλη, για την περιγραφή της κανονικής κανονικότητας, το λέω εξανδιαστολής, ως προς την κανονικότητα αυτή που περιγράφουμε στο δικό μας τόπο ως κανονικότητα. Εδώ μας λέει ο κύριος Παπαγιανούλης ότι ο παραβατικός φοιτητής, το παρατατικός μάλλον ήταν μια ανορθογραφία, ο παραβατικός φοιτητής πρέπει να διαπιστωθεί ότι είναι παραβατικός. Το θέμα μας, κύριε Παπαγιανούλη, στην Ελλάδα είναι ότι εμείς αρνούμαστε να πιστοποιήσουμε ότι ένας νέος είναι παραβατικός. Αρνούμαστε να διαπιστώσουμε αν ένας επιστήμον επαγγελματίας έχει παραβιάσει τον όρκο του. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Προτού φτάσουμε στην εφαρμογή του σκληρότατου νόμου που διαθέτουμε, ο σκληρότατος νόμος δεν εφαρμόζεται, γιατί πού να εφαρμοστεί αφού δεν διαπιστώνεται παράβαση, δεν διαπιστώνεται παραβατικότητα. Εδώ, 5 τσοχλάνια, 6 πόσα ήταν, μπήκαν μέσα, διέσυραν, διαπόμπευσαν με τον χειρότερο τρόπο τον πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όλα αθωώθηκαν. Αυτά τα 6 τσοχλάνια μεθαύριο μπορεί να διοικούν μια επιχείρηση, το πιθανότερο, στην οποία θα πάει να δουλέψει το παιδί σας. Να γίνουν CEOs. Να γίνουν δηλαδή, να είναι τσογλάνια στα νιάτα τους, να κάνουν αυτή την πράξη από τα αριστερά, αλλά μετά να γίνουν οι καλύτεροι καπιταλιστές. Και να θέλουν και να βάλουν και κανόνες ζωής. Και να μιλούν και για διαφθορά ενδεχομένως. Και να λένε, απαπαπα, σε τι διεφθαρμένο περιβάλλον ζούμε. Και να έχουν διαπομπεύσει τον πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, αλλά ο κοτζάμ κράτος με τη δικαιοσύνη του, γιατί η δικαιοσύνη θέλει αδιάστηστα στοιχεία, γιατί στη δίκη, έτσι όπως έγινε η δίκη, οι μάρτυρες μάλλον φοβήθηκαν. Το λέμε αλλιώς αυτό, δεν θέλω να χρησιμοποιώ τα ρήματα, τι ακριβώς συμβαίνει με την με την λειτουργία του σώματος και τα αέρια τα οποία βγάζουμε. Λοιπόν, μάλλον κάτι τέτοιο συνέβη, πού να παραμπλέκω τώρα. Και έτσι λοιπόν αυτά τα 6-7 πόσα είχαν συλληφθεί τότε τσογλάνια παραπέφτηκαν στη δίκη, σήμερα είναι αθώα και εννοείται ότι θα κοσμούν μεθαύριο την κοινωνική ζωή του τόπου. Βάζουν ήδη βενζίνη, κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο, μεθαύριο θα παντρευτούν, θα κάνουν οικογένεια και θα μεγαλώσουν και παιδιά αυτοί οι τσόγλανοι. Έτσι δεν είναι? Άρα εμείς γι' αυτό λέω χρειαζόμαστε κανονική κανονικότητα και όχι κανονικότητα όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Ποιος θα την επιβάλλει αυτή? Δεν βλέπω κανέναν. Κύριε Παπαγιανούλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφορμή που μου δώσατε να διαβάσω αυτές τις σκέψεις μου. Διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους. Ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη.
2: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα οχήματά τους που είχαν εντελεχθεί στις φλόγες. Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί χθεσινή παρέτηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Και ο καιρός νεφώσεις, με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Διαβάζω είδηση από το ΑΗ Εφημερίδα. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι η είδηση που μεταδίδεται τώρα. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Δεν διευκρινίζει, δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο σε τίτλο το περνάει αυτό η εφημερίδα του διαδικτύου, το ΑΗ Εφημερίδα, αυτό το site. Διαβάζω τρεις συλλήψεις, νεότερη πληροφορία, έκανα refresh, το ανανέωσα. Τρεις συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, προφανώς αυτό φαίνεται ότι ήταν, πήρε τις τελευταίες πληροφορίες κατά την άνοδό του στη Θεσσαλονίκη. Προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έκανε μια ευνηδιαστική και χωρίς ταρατατζούμ επίσκεψη προκειμένου να συντονιστούν από εκεί οι ενέργειες. Ένα δεδομένο. Δεύτερον, όσα είπαμε προηγουμένως, η κυρία Σούζη, δηλαδή αναφορικός με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το Μαξί μου έχω μήνυμα ότι ελήφθη το άκουσαν από το Μαξί μου και θα ασχοληθούν με το θέμα της συγκροτήσεως της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συνεπώς, προχωρούμε κυρίες και κύριοι και δίνουμε το λόγο στον κύριο Κόλλιο Μιχάλη για τα κυκλοφοριακά. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Πάμε με το ρυθμό που σας διακρίνει.
9: Καλημέρα σας. Προσέχουμε τρία σημεία. Τη Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, την άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και την Παραλιακή προς τον Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη.
10: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Χθες επιχείρησα δύο φορές να μιλήσω με τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, δεν κατέστη δυνατόν, όμως επειδή σας το οφείλω να ακούσουμε τη γνώμη του, γι' αυτό λοιπόν επιχειρώ εκ νέου σήμερα. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας.
15: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, οι εντυπώσεις σας, οι παρατηρήσεις σας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, παρακαλώ, ορίστε.
15: Κοιτάξτε, συνολικά θα έλεγα ότι βγήκανε μεγάλες ειδήσεις, έτσι, όπως η αποφασιστικότητα των κρατών μελών να υποστηρίξουν για ακόμα μια χρονιά την Ουκρανία. Επιβεβαιώθηκε έστω για λόγους εντυπώσεων ότι η συμμαχία εξακολουθεί να δεσμεύεται από το άρθρο 5. Από την άλλη, εντάξει, ρητορικό επίπεδο υπήρχαν αρκετές σκληρές δηλώσεις και ατυχείς δηλώσεις, θα έλεγα, του πρόεδρου Τραμπ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που θα έπρεπε η ελληνική πλευρά να καλύψει...
0: Αυτό έχει λεχθεί από κάποιους άλλους αναλυτάς, κύριε Καραγιάννη, ότι έχουμε τον εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ. Συμφωνείτε?
15: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται όλο ένα και περισσότερο αποφασισμένες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες. Τώρα, πώς ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ θα συνυπάρχει με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε πολλές φορές τους επόμενους μήνες, γιατί δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι εύκολο. Και σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις και μέσα στην Ευρώπη αλλά και μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής για το εγχείρημα της στρατηγικής αυτονομίας. Αλλά θεωρώ ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει πραγματικά να προβληματιστεί πάρα πολύ από την διακηρυγμένη πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να ξαναβάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει με άλλους καλεσμένους. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί τις επόμενες εβδομάδες και επόμενους μήνες, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές, γιατί αν υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις, θα είναι σίγουρα μετά τις εκλογές του φθινοπόρου στην Αμερική. Δεν είναι βέβαια καθόλου τυχαίο ότι η Ισραηλινή πλευρά έβαλε ήδη κόκκινες γραμμές, εντάξει, γιατί έχει και το περιθώριο να το κάνει. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε τόσο άνετα, έτσι λόγω του μεγέθους της χώρας και της σχετικά μειωμένης διαπραγματικής ισχύς που έχουμε ενάντια των Αμερικανών μετά το 2021 που υπογράψαμε την αμοιβαία στρατιωτική συμφωνία.
0: Πάντως, ναι, αλλά μισό λεπτό. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός βάζει έναν όρο. Λέει ότι βάζει πρώτα απ' όλα με επιτακτικό τόνο άλλη μια φορά εντός Τουρκίας το θέμα του στάτους του κάζους Μπέλη και λέει ότι δεν μπορούν αυτά τα όπλα να χρησιμοποιούνται εντός ενός συμμαχικών χωρών, έτσι, εναντίον συμμαχικών χωρών. Θέτει θέμα. Τώρα το να πούμε εμείς τι όπλα θα πάρει η Τουρκία είναι μάλλον κουφιοκεφαλισμός, έτσι δεν είναι, κύριε Καραγιάννη? Κοιτάξτε, το ακούω βέβαια από κάποιους που θέλουν να έρθουν να σώσουν την Ελλάδα από κομματάρχες, αλλά πρόκειται περί ενός φεδρού λαϊκισμού, αστιότητες.
15: Ναι, κοιτάξτε, όλοι, εγώ θα σας πω την άποψή μου. Κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε ξεχωριστά. Δηλαδή, το γεγονός ότι έβαλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το ζήτημα του κάζου Μπέλη σίγουρα ήταν μια θετική εξέλιξη. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και μια αυτονόητη υποχρέωση κάθε Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, βέβαια, το είδαμε τώρα. Προχωρούμε.
15: Το άκουσα αυτές τις συζητήσεις. Εντάξει, το οποίο το επικροτούμε όλοι. Δεν μπορεί κάποιος τώρα να το αφισβητήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δέσμευση, ας πούμε, που θα πρέπει να έχει η Τουρκία για τη χρήση των F-35, εγώ θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρα τώρα και σε εσάς και στο ακροατήριο. Αυτές οι δεσμεύσεις δεν υπάρχουν. Από το 1974 και μετά, από τον πόλεμο στην Κύπρο μέχρι σήμερα, έχουμε δει ότι η Τουρκία συνεχώς χρησιμοποιεί αμερικανικό αμυντικό υλικό και δεν δεσμεύεται σε καμιά περίπτωση. Αυτές οι δεσμεύσεις είναι κούφιες δεσμεύσεις. Έτσι. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Άμα η Τουρκία αγοράσει αύριο F-35, έτσι, είναι αρκετά πιθανόν, μην πω ότι είναι απόλυτα λογικό να τα χρησιμοποιήσει σε μια.
0: Μόνο που εμείς θα έχουμε νωρίτερα τα F-35. Πάντως, εγώ αυτό που μπορώ. Εμείς θα έχουμε νωρίτερα τα F-35 και έχουμε αυτόν τον χρόνο να οργανωθούμε. Να συνέβαινε σε μια περίοδο αυτά όλα, αυτές οι απόψεις διατυπώνται σε μια χρονική στιγμή που η Ελλάδα είναι μάλλον στα καλύτερά της σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό που μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους συμπολίτες μας, αλλά είναι γεγονός.
15: Εντάξει, αλλά πάντως κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να ανεβούν οι τόνοι προς τα αμερικανική πλευρά. Και το λέω εγώ τώρα, ο οποίος είμαι από τους πιο φιλοαμερικανούς, ας πούμε. Ας το πω εφταρσός τώρα, αναλύτες. Πρέπει να ανεβούν οι τόνοι. Δηλαδή πρέπει η αμερικανική πλευρά, εντάξει, για όσο τέλος πάντων η λογαριά στην Ελλάδα, να καταλάβει ότι θα υπάρχουν κάποιες συνέπειες. Ναι. Τώρα, ποιες συνέπειες θα είναι, εντάξει, δεν μπορούμε να τις συζητήσουμε σε ένα λεπτό. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα. Κοιτάξτε, οι Τούρκοι θα αγοράσουν ως γνωστόν F-16 Viper. Άρα τη χάσαμε αυτή η μάχη. Χάσαμε και τη μάχη με τους κινητήρες, έτσι, το οποίο θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν κάποια στιγμή δικό τους μαχητικό πεδίο της γενιάς. Τώρα να λέμε ότι θα πάρουν 6 ή 16 ή 26 F-35 και δεν θα τα χρησιμοποιήσουν αντίον της Ελλάδας και θα έχουν κάποια δέσμευση. Μια χώρα η οποία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Μια χώρα η οποία φυλακίζει τους δικούς πολίτες. Μια χώρα η οποία συνεχώς εκβιάζει στρατιωτικά την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς και με τον εαυτό μας. Άρα, εγώ τι σας προτείνω τώρα. Εγώ σας προτείνω ότι σε ρητορικό επίπεδο θα πρέπει η ελληνική πλευρά να το καταστήσει απόλυτα σαφές ότι εδώ υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Όπως το κάνανε οι Ισραηλοί. Δεν είμαστε Ισραήλ. Δεν έχουμε την υποστήριξη στο Κογκρέσο που έχει το Ισραήλ. Το καταλαβαίνω όλα αυτά. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε ότι εντάξει, εμείς θα πάρουμε 20, αυτοί δεν θα πάρουν 20 τώρα. Γιατί το F-35 δίνει ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα, το οποίο είναι μοναδικό. Το ίδιο πάθαμε και με τα γερμανικά υποβρύχια. Είχαμε ένα πλεονέκτημα και ήρθαν οι Γερμανοί και μας το πήρανε. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι κάθε φορά η Ελλάδα πρέπει να ξοδεύει δισεκατομμύρια με ένα φοβερό άγχος κάθε φορά να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα και έχουν τη σύμμαχή μας και μας το παίρνουν. Αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα να εκδηλώνει δυσφορία. Τώρα, αν μπορεί να το πετύχει όχι ενάντια στην Αμερική, είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι μια άλλη συζήτηση. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε τώρα μια τεράστια χώρα.
0: Είδατε που μόνο σας θέτετε από τη μια πλευρά το προκεχωρημένο και την ίδια ώρα αντιλαμβάνεστε ότι το προκεχωρημένο έχει και ένα όριο. Διότι αυτή τη στιγμή να αρχίσεις να κάνεις όλα αυτά τα κουνήματα με τον Τραμπ, το λέω για τους τραμπόφιλους της Ελλάδος. Οι οποίοι συμπίπτουν να είναι με τους υπερπατριώτες που βλέπουν πόλεμο με την Τουρκία. Βλέπω ότι καταλαβαίνετε, υπάρχει μια σύγκληση και μια σύγχυση βέβαια στις ιδεολογικές γραμμές. Και όλο αυτό μου θυμίζει και κάτι άλλους υπερπατριώτες της δεκαετίας του 80, ήσασταν μικρός τότε. Αλλά θυμάμαι ότι κάτι υπερπατριώτες, κάτι στρατιωτικοί της συμφοράς, με κάτι άλλους πασόκους ανέβαιναν στα υψίπεδα της νοτιοανατολικής Τουρκίας και φώναζαν με ένα χωνί του στυλ Κεσαριανή και ΑΜ, φωνάζανε να ανταμώσουν τον Αμπντουλάχο Τζαλάν. Το θυμόσαστε αυτά. Ήσασταν μικρό, βέβαια, κάτι γελίωτε που έζανε εδώ, ότι να πάμε να γίνουμε φίλοι με τον εχθρό του εχθρού μα.
15: Όχι, αυτά δεν γίνονται.
0: Γι' αυτό σα λέω, γι' αυτό θέλει μια σοβαρότητα.
15: Αλλά μισό λεπτό. Εμεί λοιπόν διαπραγματευτήκαμε το 2021 μια συμφωνία, η οποία νιώσαμε ότι μα προστατεύει κιόλα. Μια συμφωνία, η οποία υποτίθεται ένα από τα πράγματα τα οποία θα μα έδινε είναι και δωρεάν εξοπλισμό από την Αμερική. Έτσι, δηλαδή αναφέρομαι σε υπτάμενα τάνκερ, σε τάγκ. Τίποτα από όλα αυτά δεν πήραμε μετά το 2021. Δηλαδή η ελληνική πλευρά. Κοιτάξτε, πρέπει να δείξει τα δόντια της. Τώρα, πόσο μεγάλα τα δόντια της ελληνικής πλευράς, αυτό είναι μια λύση της. Αλλά εμείς δεν είμαστε τώρα και μια πολύ μικρή χώρα. Υποτίθεται ότι είμαστε μια ισχυρή χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και το καθεξής.
0: Όχι, έχουμε επανακτήσει κάποια στα μέτρα μας αυτοπεποίθηση. Είμαστε σαφώς σε μια θέση στο πλευρό του αμερικανικού παράγοντα. Βεβαίως, να έχουμε τις απαιτήσεις μας, καμία αντίρρηση. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε σοβαροί, δεν είμαστε γυριστρούλιδες τη μια μέρα έτσι, μια μέρα αλλιώς. Γιατί δεν κάνουμε αυτά που έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή διορθώνει τα λάθη του. Να με συγχωρείτε, αλλά εγώ έτσι το βλέπω, κύριε Καραγιάννη.
15: Προφανώς και εμείς. Κοιτάξτε, δεν έχουμε το περιθώριο που έχει του και να λειτουργεί ως επιτίδιος ουδέτερος. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτές. Έχουμε κάνει στρατηγικές επιλογές. Είμαστε με.
0: Δηλαδή η Τουρκία πριν από το 2010 ήταν βασική σύμμαχος του Ισραήλ. Τα θυμόμαστε αυτά, έτσι δεν είναι? Βασική σύμμαχος του Ισραήλ. Ωραία. Μετά ήρθε το Μαβί Μαρμαρά και τα σκάτωσε. Τώρα τρέχει να τα μπαλώσει.
15: Ναι, προφανώς. Πάντως, κοιτάξτε, εγώ δεν δέχομαι το επιχείρημα που ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι αν η Τουρκία αγοράσει τα F-35 όπως αγοράσει και τα F-16. Θα υπάρχει ένας όρος, ο οποίος αυτός ο όρος θα δεσμεύει να μην τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό με το 1974. Ναι. Δηλαδή στην Κύπρο εισβάλλουν αμερικανικά όπλα.
0: Να δούμε και πώς, τι ώρα θα τα αγοράσει αυτά τώρα. Γιατί όταν λέει ο Τραμπ ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα θα τα πουλήσω μέσα στην Άγκυρα. Μένει το ταραντατζούμ τώρα από την ιστορία αυτή της εκθέσεως εκεί αμυντικών συστημάτων.
15: Στο διατάφτα. Εγώ πιστεύω ότι. Επειδή η Ισραηλινή πλευρά βγήκε με ένα πάρα πολύ κατηγορηματικό, σχεδόν απόλυτο τρόπο και έβαλε κόκκινες γραμμές, τουλάχιστον τους επόμενους μήνες, δηλαδή πριν τις αμερικανικές εκλογές στο Κογκρέσο, θεωρώ ότι μπορεί να κοιμόμαστε ήσυχοι. Αλλά δεν πρέπει να κοιμόμαστε πάρα πολύ ήσυχοι. Γιατί όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ, άμα θέλει κάτι να το πετύχει, τελικά θα το πετύχει. Άρα το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι άλλο μπορεί να κάνει η ελληνική διπλωματία, έτσι μπορεί να. Συνεισφέρει σε ένα μέτωπο, μεγαλύτερο μέτωπο για να σταματήσει η πώληση των F-35, στο οποίο αυτό το μέτωπο δεν θα περιλαμβάνει μόνο το Ισραήλ και την Ελλάδα. Απλά θέτω ερωτήματα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς? Έχουμε διαπραγματευτική ισχύ εναντίον των Αμερικανών? Έχουμε άλλα χαρτιά στα χέρια μας μετά το 2021 και την υπογραφή της συμφωνίας αμοιβαίας στρατιωτικής συνεργασίας? Απλά θέτω τα ερωτήματα. Πολύ γιατί καλά. Βλέπω μια μετατόπιση της ελληνικής διπλωματίας. Αφήστε με να σας πω αυτό. Ναι. Προς μια πιο ήπια θέση του τύπου εντάξει, ας αγοράσουν άμα είναι λίγα να μην τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Όχι, αν τα αγοράσουν θα τα χρησιμοποιήσουν αν χρειαστεί. Απλά να το ξέρουμε. Ναι. Να μην έχουμε ψευδαισθήσεις ότι στην κρίσιμη στιγμή εμείς θα τα χρησιμοποιούμε και αυτοί θα τα χρησιμοποιούμε. Αυτά δεν γίνονται. Άρα εγώ οφείλω ως αντικειμενικός παρατηρητής να θέτω κάποια ερωτήματα. Αυτό κάνω τώρα.
0: Πολύ καλά κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλημέρα
0: σας, κύριε Καραγιάννη. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικών. Kilgreece.gr.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
20: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως
21: Κόσμος 96,5.
22: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
23: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
24: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Δώρο τροχό.
26: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
27: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
28: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Plus.
31: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
32: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
31: Δηλαδή
32: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
31: Plus.
32: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Ο καθηγητής Μάνος Καραγιάννης που ακούσαμε είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Αξιολογεί τα δεδομένα όπως εκείνος θέλει να τα αξιολογήσει. Δεν καταλαβαίνω και προφανώς δεν είμαστε εδώ για να υποστηρίζω εγώ τις δικές μου απόψεις με καλεσμένους που βολεύουν τις απόψεις μου. Φαντάζομαι συνεννοούμαστε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Ωραία. Η Κάτια Νιάκαρη για αυτές τις τρεις συλλήψεις σήμερα στην Κρήτη και στην Θεσσαλονίκη, ως προς την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας. Καλημέρα, Κάτια, ορίστε παρακαλώ.
33: Καλημέρα. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής, λοιπόν, καταφέρνοντας να αξιοποιήσουν το υλικό που είχαν, προχώρησαν σε αυτές τις συλλήψεις. Τρία άτομα, δύο φαίνονται να είχαν άμεση εμπλοκή, να ήταν δηλαδή φυσικοί δράστες κατά τη δολοφονική επίθεση, και ακόμα ένα άτομο να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Να σας πω ότι μία σύλληψη έχει γίνει στα Χανιά μίας γυναίκας. Καταρχάς όλα τα παιδιά, τα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί, φέρονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Έχουν συνηθίσει, έχεις δίκιο, έχουν συνηθίσει να τα λέμε παιδιά, γιατί η αντίληψη της τελευταίας τεσσαρακονταετίας ως προς την τρομοκρατία ήταν κάτι, μια χαλαρή σχέση της κοινωνίας, και είναι αυτή, ειδικότερα ό,τι κυκλοφορεί σε όλους αυτούς τους χώρους, τους ονομαζόμενους αναρχικούς και λοιπά, όλους αυτούς τους παραβατικούς, εμείς συνηθίζουμε να τους λέμε παιδιά, έχεις δίκιο, και ειδικότερα η δημοσιογραφία δηλαδή. Αλλά για πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι έγινε με αυτούς.
33: Στα Χανιά.
0: Ναι.
33: Στα Χανιά λοιπόν συνελήφθη η γυναίκα, είναι 26 ετών όπως πληροφορούμαστε, είναι από την Αθήνα και μένει στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάει στα Χανιά προκειμένου να αποφύγει τους αστυνομικούς, να μπορέσει ενδεχομένως να κρυφτεί κάπου, ωστόσο κατάφεραν και την εντόπισαν. Έχει απασχολήσει, θέλω να σας πω ότι περισσότεροι έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές στο παρελθόν. Είχε μπει στη φυλακή το 2022 όπως έχουμε πληροφορηθεί από αστυνομικές πηγές. Το δεύτερο άτομο το οποίο συνελήφθη είναι επίσης άτομο το οποίο το 2015 είχε προσαχθεί και το 2026 από τους αστυνομικούς, ενώ ο τρίτος, το τρίτο άτομο.
0: Γιατί
33: που συνελήφθη...
0: Γιατί δράση σε τέτοιους χώρους εκεί αναρχικών και τα σχετικά.
33: Όλοι έχουν δράσει σε αυτόν τον χώρο,
0: μάλιστα.
33: Έντονη δράση όπως πληροφορούμαστε. Ο τρίτος είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού που πήγαν μετά την δολοφονική επίθεση και φέρεται να έχει αυτός τον υποστηρικτικό ρόλο. Άρα τα δύο βασικά άτομα τα οποία μπλέκονται στην δολοφονική επίθεση είναι ο ένας άντρας και η μία γυναίκα. Από εκεί και πέρα βέβαια να θυμίσω,
0: δηλαδή αυτοί έχουν ενεργή δράση, μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι,
33: ναι.
0: Αυτοί έχουν θα προσκομίσει στον φάκελό τους η ελληνική αστυνομία ισχυρά δεδομένα ότι αυτοί συμμετείχαν σε αυτή την δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια.
33: Όπως μου είπε, θα πω κάτι χαρακτηριστικό που μου είπε λίγη ώρα νωρίτερα μια έτσι αρμόδια πηγή που έχει πλήρη γνώση της υπόθεσης. Τέτοια δικογραφία, μου είπε χαρακτηριστικά, έχω να δω από το 17 Νοέμβρη.
0: Ας το ελπίσουμε για να μην καταπέσουν στο δικαστήριο και ξαναδούμε πάλι διαφόρους που θα προσθέξουν πως υποστήριξη όλων αυτών. Εννοείται ότι θα πάνε διάφοροι που θα λένε τι καλά εκεί κολλάει αυτό, τι καλά παιδιά που είναι όλοι αυτοί που ήταν μια ζωή με υποδειγματική συμπεριφορά, και ελπίζω να μην έχουμε φιάσκο όπως έχει συμβεί πολλές φορές όταν έρχεται η ώρα της τακτικής δικαιοσύνης να εξετάσει τις ενέργειες αυτών. Κάτι άλλο.
33: Βέβαια δεν έχει τελειώσει η έρευνα, γιατί να θυμίσω ότι έχουμε και τις προηγούμενες. Έχουμε την επίθεση που οδήγησε στη δολοφονία της Νέστορα, αλλά έχουμε και τις προηγούμενες επιθέσεις. Δεν είναι μόνο τα τρία άτομα τα οποία εμπλέκονται. Θεώρησαν όμως ότι οι αστυνομικοί είχαν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουν σε αυτή τη φάση την επιχείρηση και στις εν λόγω συλλήψεις. Η έρευνα βέβαια θα συνεχιστεί, γιατί θυμίζω ότι μιλούσαμε για ένα κύκλο μεγαλύτερο, περίπου 30 ατόμων από μια δεξαμενή 30 ατόμων που έψαχναν να βρουν ακριβώς ποιοι ήταν. Ωστόσο όμως η βασική φαίνεται ότι είναι στα χέρια της αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κάνουμε διάλειμμα δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζω το Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι τα τελευταία νέα λοιπόν ως προς τις συλλήψεις. Δύο άντρες, μια γυναίκα. Οι ηλικίες τους είναι κάτω των 30 χρόνων. Πρόκειται για αυτές τις γνωστές περιπτώσεις, για μένα διαταραγμένων, οι οποίοι συμμετέχουν σε όλους αυτούς τους αναρχικούς χώρους κτλ., που έκαναν αυτήν την τρομοκρατική δολοφονική ενέργεια. Ελπίζω και εύχομαι με τα στοιχεία που θα παρουσιάσει η ελληνική αστυνομία να είναι τέτοια, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να αποφασίσει όπως πρέπει να αποφασίσει. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικών, τα οποία παρέχουν πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κιλ έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στην εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στην εργασία τους στον δημόσιο τομέα. Πληροφορίες kilgreece.gr.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα.
11: Κόσμος 96,5.
12: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
13: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που

0: Ανώμηλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη νεόφυτος Ηλεκτρονέτ. Από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Της ώρας του Πρωθυπουργού. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα Δημοκρατίας 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Επιλέψη Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανισχύει για τις σχέσεις με την Τουρκία. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσεις που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σειρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση εχθές στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολίασε ότι όχι μήνυση δεν θα του κάνει, αλλά λουλούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Με κολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλικία.

0: πρωτοφάνεια, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Τα δυσκολότερα σημεία στο Λεκανοπέδιο είναι τρία. Η λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά, που φλερτάρει με το 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Απλά αυξημένη κίνηση έχουμε στην Σχιστού, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Φρεσκότατοι, φρεσκότατες, μπαίνετε στην συντροφιά μας στη ραδιοφωνική και σας υποδέχομαι όλες και όλους στο πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ευχόμενος τα καλύτερα για την ημέρα σας και ημέρα μας. Εάν ξεκινάτε τις διακοπές σας ακόμη καλύτερα, να τις απολαύσετε, να ξεκουραστείτε. Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, και να τρέξουμε ακόμη μία ημέρα για τους περισσότερους την τελευταία της εργάσιμης εβδομάδας. Εμείς θα είμαστε μαζί, εννοείται, και αύριο και την Κυριακή στις 9 το πρωί, σταθερό το ραντεβού μας. Αύριο με την τέταρτη συνέχεια στην εκπομπή που είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου που έγραψαν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλη για την πολιτιστική έκρηξη την τετραετία 1970-1973. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη, έχει τον τίτλο Big Bang για αυτήν την τετραετία, με τον υπότιτλο Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Η εκπομπή διανθίζεται με τραγούδια φυσικά τα οποία επενθυμίζουν εκείνη την περίοδο. Ένα ραντεβού αυτό του αυριανού του Σαββάτου. Την Κυριακή το ραντεβού μας με την ιστορία, η λογοτεχνία των 19ου αιώνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, με προσκεκλημένο τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή ή αλλιώς σε άλλη στιγμή συγγράφει βιβλία. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την συντροφιά που κρατάτε και σας κρατώ για το Σαββατοκύριακο και μπαίνω στα τρέχοντα της ημέρας. Με ένα μικρό φόρο τιμής στην Bonnie Tyler, η οποία είναι συνώνυμη με τα νιάτα μας, στην πρώτη μας νεότητα, όταν ήμασταν 20 άρικα το δεκαετία του 80. Το γεγονός της ημέρας είναι η σύλληψη στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά τριών δύο ανδρών και μιας γυναίκας κοντά στα 30 που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο τον, τώρα θα μου πεις στον χώρο που εμείς εν πάση περιπτώσει τους δώσαμε πολιτική σημασία μέσα στην πολιτικοποίηση της περίοδου της αυτού που ονομάζουμε της τελευταίας πεντηκονταετίας που για κάποιους ακόμη είναι μεταπολίτευση. Θα μπορούσε να πει κανείς στον χώρο αυτών των διαταραγμένων εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι βγάζουν την εγωπάθειά τους βάζοντας βόμβες και εκφραζόμενοι αναρχικά, αντιεξουσιαστικά κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία παρά μόνο ότι η σημασία που έδωσε η κοινωνία προς αυτούς, επειδή αυτοί οι νέοι και οι νέες που δυστυχώς συνεχίζουν να εμπλέκονται με αυτήν την φθορά, είναι τα απολωλώτα του αριστερού χώρου που η αριστερά έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στο να τα αποκηρύξει και ιδεολογικά για να μπορέσει να θάψει τα δικά της θέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα προχθές είχαμε αυτήν την δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, πρώτα απ' όλα των εμπλεκομένων στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε χθες στην Κοζάνη, και για πρώτη φορά η πολιτική τάξη, ο αριστερός χώρος βρέθηκε σε νεκρόσιμη ακολουθία θύματος τρομοκρατίας. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όσο και αν ένας φίλος μου λέει μην ψαρώνεις Άρη, καμία αλλαγή στην αριστερά σε σχέση με την τρομοκρατία, δεν το διαβάζω έτσι, σεβαστή κάθε άποψη, αλλά προσωπικώς δεν το διαβάζω έτσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πήγε ο Νίκος Ανδουλάκης, το γεγονός ότι εκπροσωπήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έστειλε στεφάνι ο Φάμελος που παραιτήθηκε στη συνέχεια, ότι πήγε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πήγε βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και από τη δεξιά Νίκης και Βελόπουλου, είναι ένα θέμα σημαντικό στο ότι εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα κόμματα της πολιτικής τάξης στέκονται σε αυτήν την ευθεία εναντίον της τρομοκρατίας. Είναι ένα βήμα για τα όσα έχουμε ζήσει εμείς μιας ηλικίας τα τελευταία 50 χρόνια. Τώρα, στο απότατο έχουν συμβεί και τα εξής πράγματα, να σας τα πω, δεν τα προλάβω όλα, θα τα συνεχίσουμε τη Δευτέρα. Εχθές εξεράγει πυρκαγιά στο νοσοκομείο Σωτηρία. Μαθαίνω λοιπόν από τον Υπουργό, με τον οποίο επικοινώνησα πριν μπω στις 8 στην εκπομπή Υπουργό Υγείας, ότι ένας άλλος συμπολίτης, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, κατά τις 5 παρατέταρτο άναψε με τον αναπτήρα του φωτιά στο στρώμα, πήρε το σεντόνι για να μεγεθύνει τη φωτιά, να την απλώσει, και έφυγε χωρίς να βοηθήσει. Ήταν σε ένα δωμάτιο με δύο, σε ένα θάλαμο με δύο κρεβάτια. Απαρατώντας τον ασθενή με τον οποίο ήταν μαζί στο θάλαμο, έβαλε τη φωτιά και έφυγε. Ο οποίος όλη την ημέρα, όπως μου είπε ο Υπουργός, όλη την ημέρα στην παρουσία του μέσα έβριζε την κυβέρνηση, τον Μητσοτάκη, τον Υπουργό. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκδήλωνε μια δυσφορία νοσηλευόμενος μέσα στο Σωτηρία. Ο οποίος τα χαράματα εχθές έβαλε τη φωτιά και έφυγε, κάνοντας πολύ μεγάλη καταστροφή, εξηλήφθη εννοείται. Απλώς λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μια υποψήφια του κόμματος της προετοιμαζόμενης για πρωθυπουργού πολιτικής αρχηγού, η οποία χθες αναστάτωσε το κοινοβούλιο για υπόθεσή της μέσα στο κοινοβούλιο, φώναζε, καλούσε να έρθει άμεσος δράση και διάφορα τέτοια. Η υποψήφιά της έβαλε φωτιά αποδεδειγμένα με καταγραφή από βίντεο σε χόρτα. Προχθές ένας άλλος, ο οποίος έβριζε τον Μητσοτάκη και τον Υπουργό Υγείας, από άλλη μπάντα έβαλε φωτιά μέσα σε θάλαμο νοσοκομείου. Δεν καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι πάμε σε... Δεν ξέρω. Ερμηνεύστε τα μόνοι σας. Θέλουν κάτι, ένα γεγονός... Να προκαλέσουν τι όλα αυτοί των ακραίων χώρων. Δεν τους γένει πολιτικά η ύπαρξή τους στην όποια κανονικότητα, στην κανονικότητα που έχουμε στον τόπο, και θέλουν κάτι άλλο. Πραγματικά το αφήνω σε μια άκρη. Ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά είπε ως προς τον χρόνο των εκλογών το εξής.
6: Όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι.
5: Αυτά γίνονται στο συνέδριο του Economist. Ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, προσέξτε τώρα. Εμείς είμαστε μαθημένοι σε μια κοινωνία όπως να έχουμε μια ματιά στην τρομοκρατία την οποία ζήσαμε αυτά τα 50 χρόνια. Αλλά ζήσαμε επίσης και μια πολιτική πραγματικότητα η οποία βασίζεται στο παπατζηλίκι. Δηλαδή, αντί να ξέρουμε ότι έχουμε εκλογές σε σταθερό χρόνο, μεγαλώσαμε μια ηλικία σαν άνθρωποι, εμείς που είμαστε πέριξη των 60-70, ότι ο καλός πολιτικός ήταν εκείνος ο οποίος ευνηδίαζε πάντα τους αντιπάλους του και έκανε εκλογές πάντα σε μια χρονική στιγμή που το συνέφερε προκειμένου να κερδίσει εκλογές. Μέσα σε μια τέτοια αντίληψη, προφανώς όσοι συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό του λένε κάντε όσο μπορείς τώρα. Μέσα στο Σεπτέμβριο κάνε να κερδίσουμε, να φύγουμε, να τελειώσουμε, γιατί έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας κτλ. Ο Πρωθυπουργός κατά δήλωσή του ανθίσταται. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το εξής. Όταν κανείς συναντά ανθρώπους που παίρνουν την τελική απόφαση, έχουμε συνηθίσει να λέμε ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα βγει από το γραφείο, υπό την έννοια ότι αυτός ο τελευταίος μπορεί να επηρεάσει και να είναι η τελευταία γνώμη που θα ακούσει αυτός που θα πάρει την απόφαση. Τι να σας πω. Το θέμα των εκλογών πάντως τέθηκε χθες στην παρουσίαση της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ στο Δελτίο Ειδήσεων. Η Λένα Φλιτζάνη ως παρουσιάστρια των ειδήσεων. Ο Αλέξης Παπαχελάς ως διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή και σχολιαστής. Και ο Γιώργος Αράπογλου ως επικεφαλής της ΠΑΛΣ που παρουσίαζε τη δημοσκόπηση προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα πότε θα γίνουν οι εκλογές.
7: Με αυτά τα νούμερα, με αυτά τα ποσοστά, αν ήσουν ο Πρωθυπουργός, τι θα έκανε σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών?
8: Νομίζω ότι εδώ πέρα του υπάρχει ένα καθαρό ξέφωτο, δηλαδή αυτό το 3% είναι πραγματικά κάτι σημαντικό. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυναμική και μπορεί να λειτουργήσει σαν σκιάχτρος εισαγωγικά για κάπους παλιούς προφόρους. Συσπυρώνει. Δεν βλέπω κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή να μπορεί να έχει μια δυναμική. Ο κύριος Σαμαράς ακόμα δεν έχει οργανωθεί, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τα νούμερα του. Εγώ θα ρωτάγα το ίδιο τον Γιώργο, αν το φώναζε ο Πρωθυπουργός, τι δεν του λέει, κάνει εκλογές τώρα ή κάτι στην άνοιξη? Όχι τώρα, το φθινόπωρο
7: είναι. Και είναι βαριά αυτή η απόφαση, ε?
9: Θα έλεγα ότι φαίνεται να υπάρχουν πλεονεκτήματα σε κάθε επιλογή, αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι αυτός που μπορώ να δώσω την απάντηση, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Δημοσκοπικά φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσω με τον Αλέξη, μια καλή περίοδος για το κυβερνών κόμμα. Μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο 30% που είχε αρκετό καιρό να το φτάσει, τουλάχιστον σε δική μας δημοσκόπηση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι παραμένουν τα πράγματα ρευστά και αβέβαια και θα προτιμούσα να δω και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.
5: Με όλη την αγάπη μου και στους τρεις, απάντηση δεν πήραμε, γιατί είναι δύσκολο να πάρουμε απάντηση, είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα είναι προφανές ότι, προσέξτε, το ξαναλέω άλλη μια φορά, εμείς του 60 οι εκδρομής, ενώ γεννηθέντες εκεί προς το 60, που έχουμε ζήσει όλη αυτή την περίοδο από την δικτατορία έως τώρα, έχουμε μάθει στο πολιτικό σύστημα που θέλει το παπατζηλίκι. Δηλαδή εκλογές κάνεις όποτε σε βολεύει. Αυτό έχουμε μάθει. Άρα όλοι όσοι περιτριγυρίζουν τον Μητσοτάκη του λένε κάντε τώρα τις εκλογές να κερδίσουμε, να φύγουμε. Κερδάμε, φύγαμε. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να ξέρω, προφανώς δεν γνωρίζω, αλλά έχω μια αίσθηση. Όσο τους ακούει, τόσο λέει ότι θα κάνουν τις εκλογές στο τέλος, αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι θα επιβεβαιωθεί στο τέλος. Και εμείς προχωρούμε τώρα στη ζωή μας. Έχω να πω και άλλα πολλά πράγματα περί της πολιτικής. Τα αφήνω για τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχω προσκεκλημένο στον Ραδιοθάλαμο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος της εταιρείας Demand. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Τα τελευταία χρόνια είναι μια υπερδραστήρια εταιρεία στις κατασκευές. Κύριε Ανδριόπουλε, καλημέρα σας. Και έχουμε να τα πούμε. Καλώς ήρθατε.
10: Καλημέρα, Άρη, και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε από κοντά.
5: Ένα πάω και εγώ στον Δημήτρη για να το. Λοιπόν, η αφορμή της προσκλήσεως είναι αυτό που διάβασα τις προάλλες, ότι η Demand έκανε μια αγορά του πρώην εργοστασίου Fixe, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη, και κάνατε μια συνεργασία με την εταιρεία Hilton να οικοδομήσετε εκεί ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο με προδιαγραφές ποιότητας Hilton.
10: Πολύ σωστά, αλλά θα μου δώσεις την άδεια να κάνω δύο σχόλια. Πριν συνδέσω το Στάθη τον Καλύβα με την πολιτιστική έκρηξη στη Θεσσαλονίκη που έρχεται και θα δεις γιατί, ακούγοντας όλα αυτά που έλεγες τώρα πριν, αλλά και τον σταθμό σου ερχόμουν να δω, να προσθέσω σε όλους αυτούς που ανάβουν στρώματα και κάνουν το οτιδήποτε άλλο, χωρίς να το συνδέω πολιτικά, και με έναν άλλο που άναψε τσιγάρο και έχει στείλει τρεις διασωληνωμένους και διάφορες επιχειρήσεις να καίγονται και σωματίδια να προκαλούνται, όπου νομίζω η μοναδική σύνδεση που μπορεί να κάνει
11: στον Ασπόπυργο χθες. Αυτό έχεις δίκιο και εγώ το ξέχασα. Δηλαδή δεν είναι τώρα επειδή βιάζομαι
10: να το προσθέσω.
11: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
10: Αλλά πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή, εκτός από φυσικές καταστροφές, έχει προκαλέσει και νοητική αναταραχή στον κόσμο. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτά. Και χωρίς να είμαι ψυχίατρος, τα εναποθέτω εκεί, για να μην τα συνδέουμε μόνο πολιτικά. Ο κόσμος έχει απομουρλαθεί.
11: Λοιπόν, τώρα, μισό λεπτό να διαβάσω την είδηση. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, το έχει καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Θερμές εργασίες πραγματοποιούσαν οι δύο εργαζόμενοι στο συνεργείο βαρέων οχημάτων του Ασποπύργου, όταν ο ένας άναψε τσιγάρο από το οποίο προκλήθηκε η πρώτη έκρηξη. Η φωτιά επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο που μετέφερε 1,5 με 2 τόνους προπανίου, με συνέπεια νέα ισχυρότατη έκρηξη. Είναι αυτό το βίντεο που δείχναμε χθες, όλα αυτά από ένα τσιγάρο.
10: Φαντάσου την εικόνα που ακόμα ανάβουν τσιγάρο αυτοί που σου βάζουν βενζίνα σε πολλά βενζινάδικα.
11: Μάλιστα.
10: Και αν του πεις κάτι σε βρίζει, είσαι μουτζόνι, γιατί του λέει τι δουλειά έχεις εσύ με αυτό. Μετά από αυτό το σχόλιο, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Στάθης Καλύβας, τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο, ήταν ο, ας το πούμε, ο επικεφαλής της επιτροπής που σχολίασε τις 8 αρχιτεκτονικές προτάσεις για το ΦΙΚΣ.
11: Στη
10: Θεσσαλονίκη.
11: Μάλιστα.
10: Γιατί θέλαμε μια ανεξάρτητη επιτροπή να το κάνει αυτό. Και επιλέξαμε...
11: Αυτό το διάβασα στο ρεπορτάζ με αυτό το στοιχείο.
10: Δεν γράφονται όλα. Και να, είναι ωραίο να το πούμε τώρα που είπες για το βιβλίο του. Διαλέξαμε λοιπόν το γραφείο του Λόρδου Νόρμαν Φώστερ μαζί με ένα ελληνικό γραφείο, το γραφείο του Μπάτζιου, όπου σχεδίασαν αυτό που τώρα έχει αρχίσει να κατασκευάζεται στο ΦΙΚΣ. Αυτό που κάναμε με τη Χίλτον είναι ότι, επειδή αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έχει σχεδιάσει ένας διάσημος αρχιτέκτονας, ο Νόρμαν Φώστερ έχει σχεδιάσει το master plan του Ελληνικού, ένα κτίριο γραφείων στο Μαρούσι, και αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο που σχεδιάζει ένα τόσο σημαντικό γραφείο στη χώρα. Θέλαμε να το λειτουργήσει μια εταιρεία που ήρθε το 1961 στην Ελλάδα και έγραψε ιστορία, το Hilton της Αθήνας. Το Hilton της Αθήνας τώρα έχει γίνει Conrad Hilton. Οπότε τώρα τι κάνουμε, επαναφέρουμε το πρώτο Hilton στην Ελλάδα, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί η ανάπτυξη του ΦΙΚΣ θα δημιουργήσει πραγματικά μια πολιτιστική έκρηξη. Δεν ξέρω ο κόσμος πόσο έχει αξιολογήσει ότι εκεί θα λειτουργεί καθημερινά η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Το κρατικό...
11: Στο ίδιο συγκρότημα, σε αυτό,
10: βέβαια,
11: σε αυτό το συγκρότημα.
10: Βέβαια, μέσα στα διατηρητέα, μέσα στο μνημείο.
11: Ναι, αυτά όλα που παίρνει η demand, δηλαδή, έτσι, εσείς τα φτιάχνετε όλα.
10: Είμαστε εμείς και το Υπουργείο Πολιτισμού, και θα κάνω και ένα σχόλιο γι' αυτό. Το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης θα εκτεθεί πλέον μόνιμα ένα περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού, που είναι η συλλογή Κωστάκη, η οποία με σημερινές εκτιμήσεις είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο, 1250
11: αυτό
10: έργα.
11: Αυτό που μάζευε όλους τους όσους ποτοπόρους στα χρόνια
10: ακριβώς,
11: της Σοβιετίας.
10: Ακριβώς.
11: Αυτός ο Έλληνο, αυτός, όταν λέμε για οράματα, λάθος, θα γίνει παραφορά έτσι. Όταν λέμε για ανθρώπους που έχουν όραμα, ένας τέτοιος ήταν αυτή η προσωπικότητα, η πολύ μεγάλη. Έτσι,
10: ακριβώς, το ελληνικό κράτος αγόρασε και διέσωσε αυτή τη συλλογή.
11: Ευάγγελος Βενιζέλος, επί Βενιζέλος.
10: Και τώρα η Υπουργός Μενδώνη πήρε μια απόφαση, και στο μνημείο του ΦΙΚΣ θα υπάρχει πλέον μόνιμη έκθεση συγχρόνως με τους λαζαριστές, διότι είναι 1250 έργα και υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Αυτή την εποχή...
11: Άρα αυτό είναι μια επίσκεψη Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να δεις μόνο αυτό και να μείνεις στο Χίλτον.
10: Για να μείνεις στο Χίλτον και να δεις την έκθεση για να παρακολουθήσεις μια παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας, και σε 18 μήνες τελειώνει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος στα 400 μέτρα, που εκεί θα ζήσει κανείς την ιστορία όλων αυτών των ανθρώπων που το 1941, 1942, 1943 τους έστελναν στο Auschwitz και, και δεν ξέρω σε ποιο άλλο στρατό.
11: Πριν κάνουμε το διάλειμμα, πού είναι το Fix, πώς διόρισε το για να καταλάβουμε.
10: Το Fix είναι στη δυτική είσοδο της πόλης και όπως λέει ο δεσπότης Βαρνάβας, κύριοι να καταλάβετε, η είσοδος της πόλης από δυσμάς είναι μία. Και δεν αλλάζει, γιατί αυτό είναι γεωγραφία. Αυτή η περιοχή ήταν μια περιοχή που άκμαζε βιομηχανικά πριν 40 χρόνια. Έφυγαν οι βιομηχανίες.
11: Παρατήθηκε.
10: Κατέρευσε. Έγινε μια σκοτεινή περιοχή και τώρα ξαναφωτίζεται με όλα αυτά που γίνονται. Με το Μουσείο Ολοκαυτώματος, με την αναγέννηση του Fix, με τα κτίρια γραφείων που φτιάξαμε εμείς απέναντι και πολλά άλλα που έχουν ξεκινήσει και γίνονται.
11: Ναι, το Μουσείο Ολοκαυτώματος είναι, ας πούμε, ένα εβραϊκό μουσείο ή είναι Μουσείο Ολοκαυτώματος, δηλαδή. Ποια είναι η αντίληψή του?
10: Έχει ονομαστεί Μουσείο Ολοκαυτώματος, αλλά το περιεχόμενό του νομίζω είναι πολύ ευρύτερο. Αυτό γίνεται σε ένα κομμάτι της έκτασης του ΟΣΕ που παραχωρήθηκε και δίπλα του είναι άλλα 120 στρέμματα που ανήκουν στον ΟΣΕ ή στη ΓΕΟΣΕ, δεν ξέρω σε ποιο νομικό πρόσωπο. Είναι ανενεργά, υπάρχουν μέσα τα διατηρηταία κτίρια που τότε χρησιμοποιούνται από τους Ναζί και πλέον μέσα από αυτό το πάρκο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα για να αξιοποιηθεί, θα φτάνει κανείς στα σημερινά δικαστήρια και θα συνενωθεί αυτή η περιοχή με την πόλη. Είναι κοσμογονικό αυτό.
11: Είναι ένα ελληνικό πάντως. Δηλαδή μου περιγράφεις τώρα, Δημήτρη Ανδρεόπουλε, ένα πράγμα αντίστοιχο του ελληνικού. Δηλαδή με ποια έννοια ότι φτιάχνει μια καινούργια πόλη στα δυτικά.
10: Είναι μια αστική ανάπλαση που επανασυνδέει τη δυτική είσοδο με την πόλη. Και αυτό έχει ξεκινήσει πριν από χρόνια και ο σημερινός δήμαρχος Αγγελούδης το έχει αγκαλιάσει. Ο περιφερειάρχης τότε Τζιτζικώστας.
11: Θα μας τα πεις αυτά μετά τη σήμερα... Κυριακή, να πούμε και το σχόλιο για την κυρία Μενδώνη που έλεγε. Συνεχίζουμε ακριβώς μετά τις ειδήσεις. Σε τίτλους, διάλειμμα εδώ.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
20: Κόσμος 96,5.
21: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
22: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
21: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
22: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
21: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
22: Τι ερώτηση.
21: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
22: Αυτό ξαναπες.
21: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
23: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
24: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Συντηρητικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στη σύλληψη τριών ατόμων που μπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε νωρίς το πρωί η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και τρίτη στην Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων, ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, οι οποίοι εμπλέκονται στην τρίτη επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί χθες την παραίτηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί στη Βουλή στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Αργός μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
11: Πρωτού δώσω το λόγο, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κονομιχάλη να επανορθώσω ένα λάθος μου. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έλεγα Σισμανόγλου, αλλά έλεγα Σωτηρία. Ζητώ συγγνώμη, με διορθώνει η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου, διευθύντρια ακτινολογικού τμήματος Σισμανογλίου Νοσοκομείου, αντιπρόεδρος Β' Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νουδού. Μου λέει, σας ενημερώνω ότι το περιστατικό της φωτιάς από τον ασθενή έγινε στο Σισμανόγλου και όχι στο Σωτηρία. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έλεγα Σισμανόγλου. Βέβαια, αλλά το λάθος είναι λάθος, μην το συζητάτε. Σας ευχαριστώ. Όπως και τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο οποίος με διορθώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Πάμε, κύριε Κολομιχάλη. Ο κύριος Πανούτσος στο μεταξύ μου λέει να μην σας αγχώνω, αλλά απαντώ στον κύριο Πανούτσο ότι ο πρώτος που αγχώνω είναι ο εαυτός μου. Και μετά εσάς, παρακαλώ.
4: 4 σημεία προσέχουμε στο λεκανοπέδιο. Αυτά είναι όλα. Και όλα είναι η πρώτη ημέρα που είναι βελτιωμένη, παρουσιάζεται βελτιωμένη η εικόνα του λεκανοπεδίου. Η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τα πάνω. Η κάθοδος, φαντάσου, είναι άδεια της λεωφόρου Κηφισού. Η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας από τα Σίδερα Χαλανδρίου κατεβαίνοντας προς το Ψυχικό, που έχουμε και εργασίες και ένα κινητοποιημένο όχημα, ως Καραμαγκάς, και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
11: Δεν σε βλέπω καθόλου αγχωμένο. Τα διατύπωσες όλα πολύ ωραία για να μπορεί να είναι ήσυχος και κύριος Δημήτρης Πανούτσος.
4: Και τον ευχαριστώ και σε ευχαριστώ.
11: Βεβαίως και όλοι ευχαριστούμε ένας τον άλλον. Ο Νίκος όμως, ο Νίκος Μιλωνάς μου έλεγε γεγονός μία ώρα πριν ότι δεν το πρόλαβα, έπρεπε να το πω στις 9, ότι μία ώρα για 3 χιλιόμετρα για τα φανάρια εκεί στην Μαραθωνοδρόμων προς το λιμάνι δεν είδε ούτε ένα τροχονόμο, το απόλυτο χάος. Προφανώς την ώρα που φεύγουν τα πλοία, δηλαδή από εκεί είναι το παράπονο του ανθρώπου. Και δίκιο έχει, ναι. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο, χωρίς άγχος. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Παρασκευιάτικα, διάλειμμα, ο χορηγός.
25: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
26: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
27: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
28: Συγγνώμη, από τον Eron είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μην εκλειφθεί ότι δεν το σχολιάζω, απλώς θα πω μια τάκα, θα επανέλθω τη Δευτέρα, δεδομένου ότι είναι ο προσκεκλημένος σήμερα εδώ. Είχαμε και πολλά γεγονότα τα οποία εκτάκτως έπρεπε να παρουσιαστούν στις 8 η ώρα, δεν τα πρόλαβα όλα, να ασχοληθώ με τον όρο αδονισμός. Έχω ένα να πω πάντως, ότι ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στην Ταμπαγέρα δεν μπήκε. Σου λέει άστο να το προσπεράσουμε αυτό, διότι κάνουν τζίζ όλα αυτά τα θέματα. Αλλά επειδή όμως αν θέλουμε να έχει νόημα το να καταγγέλουμε τον αντίπαλο διεφθαρμένο, αλλά να μην μπαίνουμε στην κουβέντα της διαφθοράς στις μέρες μας, όπως το επισήμανε ο αδονισμός του Αδόνιδος, εγώ θα επανέλθω τη Δευτέρα σε αυτό το θέμα, οπότε θεωρήστε το, θα το κουβεντιάσουμε προσεχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τα ηχητικά και τα συμπεραμαρτούντα. Τώρα, επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Demand. Η Demand είναι μια εταιρεία κατασκευαστική η οποία τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς και δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι δίνεται με ένα περιεχόμενο τις κατασκευές σας, Δημήτρη.
7: Ναι, πρακτικά δεν είμαστε καθόλου κατασκευαστικοί. Ναι. Είμαστε μια εταιρεία που αναπτύσσει ακίνητα και τα τελευταία 10 τόσα χρόνια κάνουμε αυτό που λέμε αστικές αναπλάσεις και χρησιμοποιούμε κατασκευαστικές, πολλές και διαφορετικές, για τα έργα μας. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή το έργο το κατασκευάζει η ΜΕΤΚΑ. Άλλα μας έργα τα κατασκευάζει η Τέρνα, άλλα ο Μπαλιάν και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν είμαστε μια εταιρεία που αξιοποιεί ακίνητα και πρακτικά τα τελευταία χρόνια το όραμά μας είναι να αξιοποιούμε περιοχές. Πού το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε τώρα στη δυτική είσοδο της πόλης, το κάνουμε συστηματικά στον Πειραιά, σε λιγότερο από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα μάλλον την επόμενη Παρασκευή παραδίδουμε τα 3 από τα 4 κτίρια του καινούριου δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, που θα είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα πιστοποιημένο με το πιστοποιητικό LEED και θα είναι το καλύτερο δημόσιο κτίριο της χώρας.
11: Πού είναι αυτό? Που
7: είναι στον Άγιο Διονύσιο, πολύ κοντά στην ανάπλαση που κάναμε με τα παλιά εργοστάσια του Παπαστράτου. Οπότε βλέπετε το αφήγημά μας στον Πειραιά, είναι ο πύργος του Πειραιά, 4 οικοδομικά κτίρια του Παπαστράτου.
11: Τώρα... Και προφανώς θα συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες των δικαστηρίων του Πειραιά, που είναι σε μια άθλια κατάσταση, με κάποιες άθλιες πολυκατοικίες.
7: Αυτό που συζητιόταν 50 χρόνια υλοποιείται τώρα. Και μάλιστα με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και παραδίδεται στις 17 Ιουλίου.
11: Πολύ ωραίο, μισό λεπτό. Πολύ ωραίο, για να πάω την συζήτηση παρακάτω, αφού όμως μας πεις για τη Θεσσαλονίκη να το κλείσουμε.
7: Θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη.
11: Ναι, μια κουβέντα για να κλείσουμε και με την θέμα για την κυρία Μενδώνη, τον Δήμαρχο. Άρχισες να παρισμείς πρόσωπα.
7: Ναι.
11: Το κάνουμε τώρα για να...
7: Το παλιό ζυθοποιείο του Φίξ, να ξέρουμε όλοι, είναι το πρώτο ζυθοποιείο της χώρας, το 1882. Και κηρύχθηκε το 1992 ή 1993 μνημείο βιομηχανικής ιστορίας της χώρας.
11: Και μετά ήταν της Λεωφόρου Συγκρού, που έγινε το μουσείο σήμερα μοντέρνας τέχνης.
7: Ναι, ναι, βεβαίως, μετά προηγείται αυτό της Θεσσαλονίκης.
11: Το οποίο μας φιλοξένησε χθες, είχαμε μια πολύ ωραία έτσι ενδοομιλική συγκέντρωση
7: Αθήνα.
11: Εδώ στην Αθήνα, και είχαμε του ομίλου Σκάι, όλοι οι συνάδελφοι, και περάσαν πολύ ωραία, παρευρισκόμενοι μέσα στο, με πολύ ωραία θέα γύρω-γύρω. Αν έλειπαν και οι ταράτσες με όλη την πύχλα, ναι, και βλέπαμε τον Παρθενόν απέναντι, όλο το κουκάκι θα ήταν θαύμα, αλλά δεν πειράζει.
7: Μεγάλη κουβέντα, οι ταράτσες. Θέλει μια εκπομπή η ταράτσα μόνο. Ναι. Εκεί λοιπόν, τότε όταν κηρύχθηκε μνημείο το Φίξ, ανήκε σε δύο ιδιώτες, οι οποίοι δεν τα πήγαν καλά, χρωστούσαν οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις έκλεισαν κτλ. Οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού τότε, το 1995-1996, το κήρυξε αυτό απαλωτριωτέο. Ήθελε δηλαδή από τότε να το αγοράσει για να το αξιοποιήσει το διατηρηταίο πολιτιστικά. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει ποτέ, γιατί το ακίνητο δεν ήταν μεταβιβάσιμο. Εμείς ασχοληθήκαμε 4 χρόνια από το 2019 για να το κάνουμε μεταβιβάσιμο από όλα τα χρέη που είχε. ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες, σέρβισερς και χίλια δυο. Και εξ αυτού του γεγονότος ήρθε μετά το Υπουργείο Πολιτισμού και πήρε ένα κομμάτι του διατηρηταίου για να κάνει την κρατική ορχήστρα, το κρατικό οδείο και τη συλλογή Κωστάκη, κάτι που το είχε σαν αίτημα ο Δήμαρχος Ζέρβας τότε, γιατί δεν είχαν η κρατική ορχήστρα που να έχει την καθημερινή της λειτουργία. Αυτό λοιπόν ήρθε η κυρία Μενδώνη και το υλοποίησε. Και εμείς τώρα τις κάνουμε δωρεά όλες τις μελέτες για να γίνει και αυτό το δημόσιο έργο συγχρόνως με το υπόλοιπο.
11: Και όλο και αυτό θα δέσει με την επένδυση του ξενοδοχείου.
7: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν, κάνουμε μια επένδυση 180 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Πολιτισμού που του μεταβιβάσαμε θα αξιοποιήσει αυτά τα 7.000 μέτρα και με τη δική μας δωρεά και άλλων, ώστε όλο αυτό να λειτουργήσει και μαζί με τα υπόλοιπα που σας είπα να συνεχιστεί αυτή η ανάπλαση της δυτικής εισόδου που τόσο το έχει ανάγκη η πόλη.
11: Είπες προηγουμένως, Δημήτρη Ανδριόπουλε, ότι το καινούριο σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει τις δικαστικές υπηρεσίες στον Πειραιά είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης αυτή η επένδυση.
7: Το 80% είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα είναι χρήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
11: Μάλιστα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς διανεμήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση ότι είναι διεφθαρμένη, διότι τα έδωσε στους μεγάλους και μόνον και δεν τα έδωσε στις μικρότερες εταιρείες, στις μικρομεσαίες κτλ. Όταν κάνετε μία δουλειά, οι μεγάλες εταιρείες που παίρνουν, ας πούμε, είπες ότι η Θεσσαλονίκη θα χτιστεί από τη ΜΕΤΚΑ, τα συνεργεία και οι υπόλοιποι είναι όλα της ΜΕΤΚΑ ή δίνονται δουλειές σε υπεργολάβους που είναι μικρότερες τεχνικές εταιρείες? Πώς δουλεύει το σύστημα, για να καταλάβω?
7: Το σύστημα των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρείων κυρίως δουλεύει με υπεργολάβους, όπως λέμε, με ντόπια συνεργεία υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, χωματουργών, μεταξίδων.
11: Αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης φτάνουν και προς τα κάτω ή απλώς μένουν στις τσέπες των μεγάλων, γιατί στην Ελλάδα έχουμε
7: την
11: ιστερία των μεγάλων.
7: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει πάντα υπερβολές, φαντασιώσεις και λάθος αντιλήψεις. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική συχνά. Εγώ δεν μπορώ να σας αναλύσω.
11: Όχι, δεν θέλω την αναλύσω.
7: Δεν μπορώ να αναλύσω πώς διανεμήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν είμαι γνώστης. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν τα έργα που γνωρίζω, τα παίρνουν ελληνικές εταιρείες με Έλληνες υπεργολάβους, με Έλληνες εργαζόμενους και με πάρα πολλούς ξένους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν νομιμοποιηθεί με τα διάφορα προγράμματα. Διαφορετικά ούτε ξενοδοχείο θα λειτουργούσε φέτος στη χώρα, ούτε κατασκευαστική εταιρεία θα μπορούσε. Για να παραδώσουμε εμείς εμπρόθεσμα το δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, πέρυσι τον 15 Αύγουστο και όλο τον Αύγουστο λειτουργούσαν Αιγύπτιοι μπετατζίδες που είχαν έρθει εδώ με ειδική βίζα, γιατί κανένας Έλληνας δεν δούλευε εκείνη την εποχή. Και δικαίωμά του είναι.
11: Ναι.
7: Θέλω λοιπόν να πω.
11: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Ανδριόπουλε, αγαπητέ Δημήτρη. Αλήθειες μας δεις, αλλά απλώς μπορούμε να τις βάλουμε όλες αυτές οι αλήθειες μέσα στο μυαλό μας.
7: Ναι. Βέβαια, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα.
11: Δικαίωμά μας είναι να μην δουλεύουμε τον Αύγουστο, αλλά πρέπει να τελειώσει και η δουλειά όμως κάποια στιγμή.
7: Προφανώς και έπρεπε να βρεθεί η λύση που τη βρήκε εκεί ο κατασκευαστής μας. Και η λύση ήταν ότι χρησιμοποίησε νόμιμα εργαζόμενους Αιγύπτιους μπετατζίδες που ξέρουν και τη δουλειά του μπετού. Όπως επίσης, για να τελειώσουμε εμείς απέναντι από το ΦΙΚΣ τα κτίρια γραφείων που οι όψεις τους είναι με τούβουλο, ήρθαν και δούλεψαν τεχνίτες που μαζέψαμε από το Άγιον Όρος και από και Αιγύπτιοι και άλλοι, γιατί δεν υπήρχε δυναμικό τεχνητών του τούβουλου, γιατί χάθηκε μέσα από τα χρόνια και έπρεπε τα καινούργια κτίρια να συνομιλούν με το διατηρηταίο, το οποίο είναι με κόκκινο τούβουλο του 1880, του 1920.
11: Θυμίζει η Βόρεια Αγγλία, ας πούμε.
7: Ακριβώς και ούτω καθεξής.
11: Μάλιστα.
7: Οπότε καλές είναι οι υπερβολές και οι αντιπαραθέσεις, γιατί παράγουν πάντοτε ζουμί, αλλά η πραγματικότητα πολλές φορές είναι σκληρή. Πολλά ξενοδοχεία φέτος λειτουργούν, ξέρω ένα στη Σάμο μεγάλο ξενοδοχείο που όλοι έχουμε περάσει, γιατί έχει 200 Φιλιππινέζους εργαζόμενους που ήρθαν και αυτοί με ειδική βίζα, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος, ούτε Έλληνας ούτε Αλβανός, να πάει να δουλέψει αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία.
11: Μάλιστα.
7: Η χώρα λοιπόν πρέπει να βρει λύσεις και στη δική μας τη δουλειά και στην τουριστική, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. επειδή σου αρέσουν τα στατιστικά και το έχω ακούσει στις εκπομπές σου, νομίζω ότι είμαστε από τις μοναδικές μεγάλες τουριστικές αγορές που δεχόμαστε 4 φορές τον πληθυσμό μας. 40 εκατομμύρια τουρίστες σε 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Ναι. Μιλάμε για τα 100 εκατομμύρια των Γάλλων, αλλά είναι 65 εκατομμύρια.
11: Μάλιστα.
7: Οι Ισπανοί έχουν 90 εκατομμύρια, αλλά είναι 45 οι ίδιοι.
11: Ναι.
7: Άρα εδώ το πρόβλημα είναι οξύ.
11: Ναι. Και μάλιστα διαβάζω σήμερα ότι και το βλέπα προηγουμένως και μου έκανε και εντύπωση άρθρο του Λευτέρη Αυγενάκη στο liberal.gr που λέει ότι εμείς κάνουμε ρεκόρ, λέει ο Αυγενάκης, καλοκαίρι 2026, το ρεκόρ που δεν περίμενε κανείς. Το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο, η Ευρώπη μετράει κόστος ζωής και όμως η Ελλάδα μόλις έσπασε ρεκόρ αφίξεων για ακόμη μία χρονιά σε σχέση με τους γείτονες ανταγωνιστές μας στον τουρισμό.
7: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
11: Γιατί σήμερα στο liberal.gr, Λευτέρης Αυγενάκης.
7: Ο κόσμος μετά την πανδημία και τα lockdowns είπε θα ταξιδεύω ό,τι και να γίνεται και σπερνάνε από πάνω μου πύραυλοι. Και αυτό το λέω τώρα έτσι εκθετικά και με μια υπερβολή, αλλά αυτό έχουμε δει και συμβαίνει. Η Ελλάδα λοιπόν τώρα μπορεί να έχει ανάγκη αυτά τα 40 εκατομμύρια να τα κάνει 41 ή 42, αλλά αυτό που έχει ανάγκη είναι πρώτον να αναβαθμίσει τα 40 εκατομμύρια ποιοτικά, όπως κάνουμε εμείς με το Hilton στη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει αυτό, ένα πεντάστερο Hilton? Το Hilton έχει 250 εκατομμύρια μέλη στον κόσμο. Αυτοί θα μάθουν τη Θεσσαλονίκη, όσοι δεν την ξέρουν, και δεν την ξέρουν οι περισσότεροι, και θα έρθουν σε ένα Hilton γιατί θα δουν την ιστορία της πόλης,
11: θα
7: πέντε
11: δουν
7: πολιτισμούς,
11: θα δουν το Μουσείο Ολοκαυτώματος, θα δουν την έκθεση τη Σταθερή του Κωστάκη, μόνιμη έκθεση,
7: και με την υπόλοιπη
11: Ρωσική
7: πόλη, τα Βυζαντινά, τα Οθωμανικά, τα Ελληνιστικά,
11: θα έχουν περιεχόμενο στο 48ο ή στις περισσότερες μέρες τους.
7: Άρα η χώρα έχει ανάγκη από αναβάθμιση των 40 εκατομμυρίων, όχι να τους κάνει 50, αυτός είναι δευτερογενής στόχος. Έχει να κάνει τα 40 εκατομμύρια να τα αναβαθμίσει ποιοτικά, να ξοδεύουν περισσότερα. Και το δεύτερο που έχει ανάγκη είναι υποδομές παντού, για να μην καταρρεύσουν οι υποδομές από τα 40 εκατομμύρια έκτακτους χρήστες.
11: Πριν κάνουμε το διάλειμμα, ο Νότης Παπαδόπουλος μου λέει να σε ρωτήσω πότε θα γίνει ο ποδηλατόδρομος Κηφισιά Πειραιάς, γιατί είσαι φανατικός με το ποδήλατο.
7: Είμαι φανατικός και είναι και ο Νότης. Αυτό, Νότη μου, θα αργήσει, γιατί οι πόλεις στην Ελλάδα αλλάζουν κάθε 30 χρόνια. Οπότε το λέω
11: δεν
7: γιατί.
11: Δεν είσαι μέσα στον κύκλο δηλαδή. Δεν έχει συμπέσει ο ποδηλατόδρομος με τον κύκλο της Αθήνας. Τη ανανέωση της πόλης δηλαδή.
7: Νομίζω ότι συμπίπτουν κομμάτια του, αλλά αυτό για να το δούμε ολοκληρωμένο, όπως και για να δούμε ολοκληρωμένο το Πειραιάς Βουλιαγμένη και το Βουλιαγμένη Σούνιο που υπάρχει.
11: Σας
7: τώρα.
11: Σας εύχομαι στην ηλικία που θα είμαστε να κάνετε ποδήλατο.
7: Εννοείται ότι με τον Νότι θα κάνουμε και στα 85.
11: Μπράβο σας. Χαίρομαι πολύ. Διάλειμμα εδώ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property. Οι Ελλάδες στο γραφείο μας, Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
12: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορφνίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
13: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
14: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
15: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
14: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
15: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
16: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
17: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Τι είπα, Βασίλης Χίλιας, συγγνώμη, Δημήτρης Ανδριόπουλος, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Demand, η οποία Demand αναπλάθει πόλεις, να το βάλω τώρα έτσι, και δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική, όπως έλεγα προηγουμένως. Οι κατασκευαστικές εκτελούν το σχέδιο της Demand. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα σε φιλοξενήσω για αυτό που ονομάζεται κοινωνική κατοικία. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου ως επιχειρηματία στις αναπλάσεις, το τι πρέπει να κάνουμε από τη δική σου σκοπιά για το τι σημαίνει και πώς θα βοηθήσουμε περί της κοινωνικής κατοικίας. Αλλά ας ακούσουμε τώρα το σχέδιο της Αθήνας. Λοιπόν,
7: για την προσιτή κατοικία και την κοινωνική κατοικία αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον κύριο.
11: Δεν μ' αρέσει το εργατική κατοικία, είναι κοινωνική,
7: κοινωνική και προσιτή.
11: Σωστά.
7: Και μετά είναι η φοιτητική και όλες οι συνδεδεμένες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για ιδιωτικά ακίνητα σε πολύ δημιουργική συζήτηση με τον κύριο Πιερακάκη και θα την κάνουμε και με τα άλλα κόμματα, γιατί πρέπει να πάρθουν αποφάσεις για να αρχίσει να επιλύεται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Πάρνηθα. Νομίζω η πρωτοβουλία του Υπουργείου.
11: Να βάλουμε και έναν άλλον μεσότιτλο σε αυτό, δηλαδή όπως έχουμε την ανάπλαση στο Νότο με το ελληνικό, να φανταστούμε μια ανάπλαση στο Βορρά με επίκεντρο τα πρώην βασιλικά κτήματα και την Πάρνηθα πάνω.
7: Ακριβώς. Και αυτό που λες ακριβώς σχηματικά και εικονοποιημένο, τι είναι? Η Ελλάδα είναι νησιά και ξεχασμένα βουνά. Εκεί είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ο ορεινός τουρισμός. Η Αθήνα τι είναι? Παραλιακή. Και Πάρνηθα. Ποια άλλη πόλη έχει στα 20 λεπτά ένα βουνό που συνδυάζει τα πάντα? Μια Πεντέλη μισοκαμένη και έναν Ημιτό καψαλισμένο. Και την Πάρνηθα. Αλλά αυτά τώρα είναι η ευκαιρία για το μέλλον. Γιατί είναι περιαστικά δάση, περιαστικά βουνά. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού με αφορμή τη φωτιά είναι καταπληκτική. Γιατί αυτό που γίνεται θα αναδειχθεί σε λίγο καιρό. Τι έκανε? Με χρήματα πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης, πρώτον, έφτιαξε τις υποδομές σε αυτά που λέμε πρώην βασιλικά κτήματα. Υπογειοποίησε καλώδια, έκανε αποχέτευση, όμβρια, γιατί εκεί δεν υπήρχε τίποτα. εσύ το ξέρεις, έχουμε περπατήσει μαζί, δεν υπήρχε καμία υποδομή η οποία με αφορμή κάτι κακό που ήταν η φωτιά δημιουργείται. Το δεύτερο είναι ότι αναπλάθει ένα σωρό εγκαταλελειμμένα κτίρια που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο τεράστιο, τα οποία σύντομα θα λειτουργήσουν και αυτά, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά επειδή ήταν ταμείο ανάκαμψης, σύντομα. Και έχει τώρα ένα διαγωνισμό που είμαστε και εμείς ένας από τους 5 ενδιαφερόμενους επενδυτές, στα 1600 στρέμματα να αναπτύξουμε έναν αριθμό επίσης διατηρηταίων κτηρίων, ώστε να κάνουμε ένα μικρό πόλο φιλοξενίας, εστιατορίων και να λειτουργούν τα μουσεία μαζί με αυτές τις υποδομές, πάρκινγκ και το ευρύτερο κτήμα για ποδήλατο, ποδηλασία και τα λοιπά, για ποδηλασία, πεζοπορία, τρέξιμο, το οποίο είναι 42.000 στρέμματα. Μάλιστα. Το ελληνικό είναι 6.000 στρέμματα.
11: Δηλαδή πεζοπορία να ανεβαίνεις με μονοπάτια στην Πάρνηθα.
7: Όχι, ναι. Τα 42.000 στρέμματα και τα 1.600 είναι... βρίσκονται εκεί, ναι. Είναι ο τρόπος που λέμε μετά να διασυνδεθούν με τον ορεινό όγκο. Το καζίνο χτίζεται στο Μαρούσι, άρα θα κατέβει. Έχουμε το παλιό σανατόριο και έχουμε και τις παλιές εγκαταστάσεις του ΣΕΓΑΣ. Και τι λέμε τώρα στο υπερταμείο, οριμάστε και αυτόν τον διαγωνισμό, ώστε να αξιοποιηθούν και αυτά, όπως προβλέπουν τα προεδρικά διατάγματα, και έτσι, εκτός από το τατόι που γίνεται τώρα, να αναπτυχθεί ό,τι πρέπει να γίνει και στο σανατόριο που είναι υφιστάμενο και στα κτίρια τα σημερινά του καζίνου και στις αθλητικές εγκαταστάσεις εγκαταλελειμμένες του ΣΕΓΑΣ, ώστε να γίνει αυτό το υπεριαστική ανάπτυξη και το δίπολο που δεν θα βαραίνει μονομερός προς τη θάλασσα, αλλά θα τραβάει και τους φυσιολάτρες του βουνού.
11: Δημήτρη Νεντερόπουλε, για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα είμαι ακόμη στη δουλειά. Θέλεις να έρθεις να προγραμματίσεις, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας?
7: Ναι, ναι, και εγώ θα είμαι στη δουλειά μέχρι τις 6 Αυγούστου και το θεωρώ μέρος της δουλειάς μου αυτό, την ενημέρωση δηλαδή του πολίτη.
11: Ωραία,
7: και των ανθρώπων.
11: Να συνεχίσουμε από αυτό και να πάμε στην κοινωνική κατοικία και στην προσβάσιμη. Πώς το είπες, κοινωνική και.
7: Προσβάσιμη κατοικία και κοινωνική, που από κάτω έχει την κατοικία του φοιτητή, του δημόσιου υπάλληλου και όλες τις άλλες ειδικές.
11: Πολύ
7: και αφού εξαντλήσουμε αυτό, μετά έχουμε την κατοικία ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, το grey economy όπως λέμε εμείς που τα μαλλιά μας ασπρίσανε, ναι. Όπως είπες, των 60s και 70s, ναι. Θα ζήσουμε, λένε, 100 χρόνια. Πρέπει στα 80 μας και στα 90 μας να ξέρουμε πού θα μείνουμε, τι θα κάνουμε.
11: Και ίσως
7: πώς
11: και μια επένδυση σε χωριά παρατημένα. Χωριά παρατημένα τα οποία να γίνουν χωριά, δηλαδή να ανοίξουμε και αυτούς τους οίκους ευγυρίας των Αθηνών που είναι φυλακές και να τα κάνουμε κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, σε συνδυασμό ιδιώτη και κράτους.
7: Περιέγραψες κανένα πεντάρι εκπομπές, μάλλον πρέπει να είμαι μόνιμος εδώ.
11: Αυτό θα το ρυθμίσουμε για τις εκπομπές για τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου, αλλά προς το παρόν θα συνοηθούμε
18: το για. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση. Στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
19: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις
0: κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Κόσμος 96,5.
20: Η ώρα είναι 10.
21: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
22: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
21: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
22: Ανακατασκευές,
21: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
22: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
21: Έλεγχος air condition.
22: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
21: Μπαταρίες παντός τύπου.
22: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
21: Smart,
22: Ford,
21: Opel
22: και BMW.
21: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις marques.

0: Στιγματισμό που επέδειξε διασώζοντας 7 λουόμενους ανάμεσά τους και 2 παιδιά στην παραλία Άβυθος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τη στάση της παράδειγμα ευθύνης και προσφοράς, ενώ αναμένεται να την τιμήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την καθοριστική συμβολή της στη διάσωση των λουωμένων. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εικόνα ανεξέλεγκτης απόθεσης ογκωδών απορριμμάτων στον παραλιακό δρόμο στα Αράγια, πάνω από την παραλία. Ο πρόεδρος του πόρου, Οδυσσέας Γαλιατσάτος, καταγγέλει την κατάσταση, τονίζοντας ότι δεν τιμά κανένα. Ιδιαίτερα εν μέσω της τουριστικής περίοδου, και καλεί τους υπεύθυνους να απομακρύνουν άμεσα τα σκουπίδια. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα Αράγια αξίζουν σεβασμό και δεν μπορούν να μετατρέπονται σε γωματερή. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή των Λουρδάτων μεταξύ του The Garden House και του Le Grand Blue Villa. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα ιδιωτικό χρέος και στεγαστική κρίση σήμερα στις 8.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τα κόκκινα δάνεια, οι παράνομες πρακτικές των ξένων funds servicers, η ανάγκη πλαισίου ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η προστασία της κύρια κατοικίας. Επίσημοι προσκεκλημένοι ομιλητές στην εκδήλωση είναι ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής, και ο Κώστας Τσουκαλάς, εργατολόγος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Η Κεφαλονιά θα φιλοξενήσει από τις 19 έως τις 25 Ιουλίου το ITF World Master Tennis, το πρώτο επίσημο τουρνουά της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης που διοργανώνεται στο νησί. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Κεφαλινιακό Όμιλο Αντισφαίρησης με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου και της Περιφέρειας και έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 90 συμμετοχές. Ξεχωρίζει η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα τενίστα Κωνσταντίνου Οικονομίδη, ενώ διευθυντής των αγώνων είναι ο Φώτης Βαζέος. Ο Δήμος Λιξουρίου διοργανώνει την Κυριακή τη μεγάλη αθλητική γιορτή του καλοκαιριού, τον 10ο Λασκαράτιο νυχτερινό αγώνα δρόμου, με αγώνα δρόμου 7,5 χιλιόμετρων και παιδικούς αγώνες 50 και 200 μέτρων, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και τοπικών φορέων. Η εκκίνηση των παιδικών αγώνων θα δοθεί στις 8 και του αγώνα των 7,5 χιλιόμετρων στις 9. Η παραλαβή του αγωνιστικού υλικού θα πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία Λιξουρίου αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Εμπαμπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρντ Μπρανκου Πιάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?

0: συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
1: Ω,
0: κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
2: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 10. 10 Ιουλίου. Γιορτάζει η Αμαλία. Χρόνια της πολλά. Επίσης γιορτάζουν στο Πουέρτο Ρίκο την ημέρα της πινακολάδα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Μάλλον πίνουν μια πινακολάδα μόνο μια μέρα το χρόνο. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο αφού είχαμε κλείσει το χθεσινό ημερολόγιο ότι η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή στα 75 της. Για κάποιο λόγο η είδηση προκάλεσε συγκίνηση κυρίως όσους έχουν ζήσει τα θρυλικά 80's, την φοβερή δεκαετία του 80, όπου για να κάνουν το μαλλί χρειαζόντουσαν να κάψουν δύο πιστολάκια, δερμάτινα μπουφάν, μουσική pop με κάργατο synthesizer και drum machines να τραβάνε γραμμές ρυθμού. Ό,τι αγαπήσατε από τα 80's, ό,τι συγχαθήκατε επίσης από τα 80's, από τη δεκαετία του 80. Αλλά τι να πεις, η συγκίνηση είναι συγκίνηση. Διότι όπως έλεγε και η υπέροχη Λιδία Φωτοπούλου σε εκείνο το σύριαλ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτή είναι μια διαφορετική εκδοχή Bonnie Tyler, όχι αυτή η pop με το synthesizer και το drum machine από πίσω. Είναι μια παράξενη εκτέλεση που έκανε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Tom Petty, Louisiana Rain, βροχή στη Λουιζιάννα. Έτσι κι αλλιώς, το πιο συνηθισμένο πράγμα του κόσμου να βρέχει στη Λουιζιάννα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Πρώτο τραγούδι στο ημερολόγιο σήμερα αφιερωμένο στη Bonnie Tyler που έφυγε και μας θύμισε αυτήν την αξέχαστη, τα ξέχαστα χρόνια της δεκαετίας του 80. Αυτή είναι μια δεύτερη σχεδόν μουσική ιστορία της ημέρας. Αυτή είναι η James, βέβαια. Χτες στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο η James κέρδισαν ένα μεγάλο μουσικό βραβείο για το σύνολο της παρουσίας του στη μουσική και εκλήθη να τους το δώσει ο συμπατριώτης τους, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ δηλαδή και επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος χθες επιβεβαίωσε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας και αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. 322 βουλευτές υπέγραψαν την υποψηφιότητά του, ψήφισαν υπέρ του. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει καν αντίπαλος, θα ανακηρυχθεί πανηγυρικά την ερχόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, χθες λοιπόν ήταν στο Royal Albert Hall, έπρεπε να δώσει το βραβείο στους James. Είπε, δεν θα μιλήσω πολιτικά, αν και η James είναι ένα πολύ πολιτικό συγκρότημα, πάντα ήταν εμπλεγμένοι με τα πολιτικά, αλλά εγώ σήμερα δεν μιλάω πολιτικά, θα πω μόνο μια φράση. Και είπε τη φοβερή φράση: κόμι σκουπιδομούρι, από σένα εξαρτάται η περηφάνεια του έθνους μας. Αποκρυπτογραφήστε τη φράση τώρα. Αναφέρεται στις επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν στην περιοχή όπου έχει εκλεγεί ο κλόουν της ακροδεξιάς, ο Νάιτζελ Φαράζ, ο οποίος, επειδή κατηγορείται για διάφορα σκάνδαλα, ο ίδιος και το κόμμα του, έκανε αυτό το κόλπο, παρετήθηκε και, ώστε να γίνουν επαναληπτικές εκλογές και να τις ξαναδιεκδικήσει, να βγει πανηγυρικά και να είναι αυτό, ας πούμε, η συνηγορία του. Τα υπόλοιπα κόμματα της Βρετανίας αποφάσισαν να μποκοτάρουν αυτές τις επαναληπτικές εκλογές και να μην κατέβουν. Θα κατέβει όμως ένας αντίπαλος. Το αληθινό του όνομα είναι Jonathan Harvey, πασίγνωστος στην Αγγλία. Σατυρικός καλλιτέχνης, σεναριογράφος σε σπουδαίες κωμωδίες στη Βουλή, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές έχει πάρει να υποδίεται ένα ρόλο. Κατεβαίνει ως διάφορες περσόνες, όχι γιατί στα αλήθεια ενδιαφέρεται να κατέβει, αλλά γιατί θέλει να σατυρήσει τη διαδικασία και κυρίως τον αντίπαλό του. Το έκανε πρώτα απ' όλα κατεβαίνοντας αντίπαλος του Μπόρις Τζόνσον. Αυτή τη φορά κατεβαίνει ως Count Beanface, δηλαδή κόμις σκουπιδομούρης. Κυκλοφορεί φορώντας ένα είδος πανοπλίας σαν Monty Python και στο κεφάλι φοράει μια περικεφαλαία που είναι στην πραγματικότητα ένας σκουπιδοντενικές. Γυρίζει λοιπόν και είναι ο αντίπαλος της, του Νάιτζελ Φαράζ, ένας κλόουν εναντίον ενός άλλου κλόουν, και κάνει διάφορες υποσχέσεις, λέει να εθνικοποιήσουμε την Αντέλ, να απαγορευτεί το VAR στο ποδόσφαιρο, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για το αν πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα για να επαναλάβουμε το δημοψήφισμα για το Brexit, και επίσης η πιο σοβαρή του πρόταση, όπως υπάρχει κατώτερο όριο ψήφου, τα 16, να βάλουμε και ένα ανώτερο όριο ψήφου, στα 80, μετά δεν ψηφίζεις. Ιστορίες της ημέρας, φωτιές. Καίγεται ξανά η Ευρώπη. Η Γαλλία 42 βαθμούς έγραψε χτες και σήμερα καίγεται επίσης. Η Ισπανία τρομερούς αλλεπάλληλους καύσονες και φοβερές φωτιές. 12 νεκρούς είχε χτες στην Αλμερία. Μια πυρκαγιά που άναψε εκεί. Η κλιματική καταστροφή, όχι πια κρίση, είναι η πραγματικότητα της Δυτικής Ευρώπης. Τώρα πώς καταφέρνουμε εμείς και την έχουμε γλιτώσει. Χτύπα ξύλο, κάνε το σταυρό σου. Να μας λυπηθεί ο Θεός και η άνεμη του Αιγαίου. Θα έλεγα φωτιές και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ ισχύει το μην σκαλίζεις τη στάχτη για να ανάψει φωτιά. Η δική μας αγάπη τώρα πέθανε πια. Παρετήθηκε πάντως ο κύριος Φάμελος, και φαίνεται ότι τη μάχη για τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ θα την κερδίσει τρία Ανδρία Πολάκης και Παπάς και Ρεναδούρου. Τι άλλο, στον απόϊχο της Σύνοδου του ΝΑΤΟ γυρίζουμε πίσω και η Αθήνα συνειδητοποιεί ότι μπορεί να δώσει ακόμη μερικές μάχες οπισθοφυλακών για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, αλλά πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αργά ή γρήγορα θα τον πάρει. Κυκλοφορεί ήδη το σενάριο ότι η Τουρκία αγοράζει από τους Γάλλους τα γαλλικά αντιεροπορικά συστήματα που θέλαμε κι εμείς. Και έτσι θα είναι ασφαλής να πουλήσει τους S-400 τους Ρώσικους σε μια χώρα του κόλπου και έτσι να εκλείψει η αιτία που της απαγορεύει να πάρει τα F-35 από την Αμερική. Συνεπώς εμείς πρέπει να φτιάξουμε μια δεύτερη γραμμή άμυνας. Την πρώτη χτες ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, είπε πολύ απλά: η Ελλάδα δεν θα χαρεί αν η Τουρκία πάρει τα F-35, αλλά δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλώς λέμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σκεφτούν αν είναι προς το συμφέρον τους. Κάνει, λέει, και προχωράει. Κάνω ένα μικρό σχόλιο. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ και ενδιαφέρονται κυρίως για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, το να δώσεις μια οπλική πλατφόρμα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τον περιορισμό ότι αυτή η πλατφόρμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος άλλου κράτου μέλους, αυτό είναι προς όφελος των ΗΠΑ ή όχι? Πάω εγώ, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνω ένα ταξίδι, συναντώ τον Υπουργό Πολέμου Χέξεθ και μου λέει: θα σου δώσω τα F-35 αν δεν επιτεθεί στην Τουρκία με τα F-35. Τι θα έλεγα εγώ? Θα έλεγα παράδεκτο, δεν το δέχομαι, ή θα έλεγα κανένα πρόβλημα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν σκοπεύω να επιτεθώ ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Ιταλία, ούτε σε κανένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Τι άλλο έχουμε? Το δράμα στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται μετά την παραίτηση του Πρόεδρου, του κ. Φάμελου, χτες. Παραιτήθηκε τώρα μόλις και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Ένα κόμμα σε παραίτηση». Είχαμε και δημοσκοπήσεις χθες. Δύο, μία δημοσκόπηση από την MRB και δύο δημοσκόπηση από την PALS. Περίπου τα ίδια δίνουν. Δηλαδή, σας λέω της PALS, η πρόθεση ψήφου: 26 Νέα Δημοκρατία, 15 η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, 10 το ΠΑΣΟΚ, 7,8 η Καριστιανού. Τα υπόλοιπα έχουν μικρότερο ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δημοσκόπηση έχει μια ερώτηση. Ρωτάει εκείνους που λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία: αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, με ποιον θα θέλετε να συνεργαστείτε? 52% λένε ΠΑΣΟΚ. Ο Βελόπουλος παίρνει 4, η Λατινοπούλου άλλα 4. Συνεπώς, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, ρωτάνε εκείνους που θα ψηφίσουν ΕΛΑΣ: με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε, να συνεργαστεί το κόμμα σας? 46% λέει ΠΑΣΟΚ. Ρωτάνε όμως και τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ: τι θα θέλετε να κάνουν μετά? 20% Νέα Δημοκρατία, 18% λένε ΕΛΑΣ, που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι περιζήτητο και από τους Νεοδημοκράτες και από την ΕΛΑΣ ως εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, φίλος, συνομιλητής και πολύ σοβαρός αναλυτής των πολιτικών και εκλογικών πραγμάτων, είναι μαζί μας έτσι για μια πρώτη ανάγνωση. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη. κάτι δεν πάει καλά. Χάσαμε τον κύριο Βαρδουλάκη ή τον έχουμε. Α, μπράβο, τώρα σας ακούω. Τέλεια, μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
1: Έκανε μια διακοπή, αλλά επανήλθε.
0: Επανήλθε, ναι. Το μυστικό είναι ότι έχουμε μερικά προβλήματα με τα τηλέφωνα, αλλά τα καταφέρνουμε παρόλα αυτά. Λοιπόν, φαίνεται ότι τελειώσαμε, έτσι. Δεν περιμένουμε άλλη δημοσκόπηση, γλιτώσαμε.
1: Πάνε και διακοπές οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όντως εδώ, μάλλον, άντε να έχουμε καμία ακόμα, αλλά νομίζω ότι οι συγκεκριμένες γραμμές, άλλος κύκλος δεν θα υπάρξει, επομένως θα είναι τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου εκεί.
0: Τι μπορεί να συμβεί από τώρα μέχρι τότε, δηλαδή τι περιμένετε ότι μπορεί να έχει κάτι αλλάξει όταν θα ξαναμετρήσουν αρχές Σεπτεμβρίου οι εταιρείες?
1: Αν δεν συμβεί κάποιο έτσι πολύ περίεργο γεγονός, κάποιο δραματικό γεγονός μέσα στο καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Γιατί ούτως ή άλλως, αν δούμε οι τάσεις τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο τους τελευταίους ένα-δύο, τους τελευταίους μήνες έχουν ψηλοσταθεροποιηθεί από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είχε μια μικρή ανάκαμψη στην αρχή της χρονιάς, όταν είχαν ξεκινήσει τα γεγονότα στον κόλπο. Είχε ανέβει 3-4 μονάδες, μετά έπεσε όταν ήρθε η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΚΠΕ. Και μετά από τότε ανεβαίνει πάλι πάρα πολύ λίγο όταν επανήλθε ο κύριος Τσίπρας στο παιχνίδι και άρχισε λοιπόν να σχηματοποιείται το σκηνικό, οπότε είδαμε να μειώνεται ο αριθμός των αναποφάσιστων και να ανεβαίνει έτσι λίγο η Νέα Δημοκρατία και να γίνονται μετά ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ναι. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες θεματικές...
0: Τα δύο κρίσιμα ερωτήματα, κρίσεως περισσότερο, ζητάω την γνώμη σας, την εμπειρία σας. Αυτό το σταθερό εδώ και λίγους μήνες σκηνικό μπορεί κάτι να το αλλάξει ή με αυτό θα πάμε τουλάχιστον μέχρι να μπούμε στην προεκλογική περίοδο?
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάμε. Το πιθανότερο σενάριο, γιατί σας λέω πάντα υπάρχει ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Μπορεί να είναι μια.
0: Τα γεγονότα.
1: Μια φυσική καταστροφή. Ένα σκάνδαλο που θα έρθει σε δημοσιότητα. Οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά αν δεν έχουμε κάποια θεματική εξέλιξη, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Και γιατί είναι η τάση εδώ και καιρό που σας είπα πριν, αλλά να δούμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει κανείς νέος πρωταγωνιστής?
0: Όχι.
1: Ο Μητσοτάκης είναι 7 χρόνια. Δεύτερο, σε αυτή τη στιγμή έχει έρθει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή και έχει διατελέσει επίσης πρώην πρωθυπουργός. Το Πασόκ είναι ένα από τα δύο πιο ιστορικά κόμματα της μεταπολίτευσης. Η κυρία Καρισιανού, που κάπως ταρακούνησε τα νερά στην αρχή, φαίνεται ότι είναι σε μια έτσι, κάπως πτωτική πορεία. Οπότε δεν ελείψει και κάποιου νέου πρωταγωνιστή στα πολιτικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε θεαματικές μεταβολές. Οπότε. Θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολύ αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες tactical vote.
0: Μάλιστα. Οι άνθρωποι δηλαδή.
1: Δηλαδή, πολλοί κόσμος θα προσπαθεί να εξορθολογήσει κάποια επιχειρήματα.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι να αποφασίσουν τις τελευταίες 2-3 μέρες, είπα, μέσα στο εκλογικό τμήμα.
1: Βέβαια. Αυτό έγινε και το 23. Εξάλλου. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 40% ποσοστό σε όσα αποφάσισαν τις τελευταίες 3 μέρες των εκλογών. Γι' αυτό βγήκαν τα νούμερά της εκεί που βγήκαν. Καμία έρευνα δεν είχε προέλθει το 41. Ναι. Τώρα μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, κατηγορούμε τις έρευνες ότι κάνανε λάθος, ενώ στα αλήθεια απλώς οι άνθρωποι δεν είχαν αποφασίσει πριν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι, αυτό σε ό,τι αφορά την Δημοκρατία, εκεί που είχε γίνει λίγο λαθασμένη, εκτίμησαν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: έβλεπαν ότι θα είναι χαμηλότερα, αλλά κανείς
0: δεν
1: περίμενε ότι θα είναι τόσο χαμηλότερα. Ναι.
0: Ναι. Δεν πίστευαν τα νούμερα τους ή φοβόντουσαν να το πούνε. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αυτή είναι ίσως η δεύτερη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εάν, ας πούμε, έρθει αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός πρέπει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη να κάνει τις εξαγγελίες του, να δει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για να πάρει την απόφαση αν τυχόν θα κάνει πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή αν θα τις αφήσει για την Άνοιξη και αργότερα. Με αυτά τα δεδομένα, τι απόφαση μπορεί να πάρει?
1: Και τα δύο. Κοιτάξτε, είναι τώρα κοινό μυστικό. Δέχεται πολλές εισηγήσεις να τις κάνει τις εκλογές τώρα, ακριβώς για να αποφύγει την πιθανότητα κάποιου απρόπτου γεγονότος. Γιατί, ξέρετε, μια κυβέρνηση η οποία είναι 7 χρόνια, ένα απρόπτο γεγονός μπορεί να την ταρακουνήσει πολύ πιο εύκολα. Δεν υπάρχουν αντοχές, έχει εξαντληθεί το πολιτικό κεφάλαιο, υπάρχει κόπωση. Οπότε, ένα ψεύδο γεγονός μπορεί να την κουνήσει πάρα πολύ έντονο. Οπότε, δέχεται εισηγήσεις. Πήγαινε τις τώρα, δεν έχεις λόγο να πάρεις το ρίσκο ενός δύσκολου χειμώνα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Οι άλλοι βλέπουν ότι κανείς δεν έχει αναπτύξει ακόμα ιδιαίτερη δυναμική. Δέχεται πολλές εισηγήσεις. Από την άλλη, υπάρχει. Ο ίδιος έχει πει ότι θα το πάρει μέχρι.
0: Ναι, το ξανάπηκε χθες.
1: Το ξανάπηκε χθες, παρά το ότι είχε βγει και μια διαρροή το απόγευμα ότι μπορεί να αλλάξουν, ότι η ημερομηνία συγκεκριμένη έχει δοθεί. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη απόφαση. Δηλαδή, δεδομένου ότι ο κύριος Μητσοτάκης επενδύει στο χαρτί αξιοπιστίας, ότι αυτό που είπα το έκανα, τήρησα, τι είπα, δεν θέλω να κινηθώ ευκαιριακά. Πότε θέλει να επενδύσει αυτό στρατηγικά. Από την άλλη, υπάρχει και ο ρεαλισμός στην πολιτική, έτσι. Mm. Δηλαδή, και αυτοί που του λένε ότι πήγαινε το τώρα που έχεις ένα ευρύ προβάδισμα, δεν έχεις λόγο να πάρεις το ρίσκο να περιμένεις. Και αυτονόητη σκέψη έχει μια λογική. Δεν ξέρω, θα τα ζυγίσει ο ίδιος και θα δούμε. Γιατί ξέρετε, εδώ πρέπει να έχεις και τα δεδομένα, να έχεις καλύτερες εκτιμήσεις, πιο στέρεες από πώς θα πάει η οικονομία, πώς θα πάνε οι τιμές. Δηλαδή, τι θα γίνει με τον πόλεμο, αν θα συνεχιστεί και να κινδυνεύεις να φας μια πετρελαϊκή κρίση και τι θα σημαίνει αυτό για το χειμώνα. Αλλά ξέρετε, αυτά όσα ξέρουν οι οικοκύριες δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Δηλαδή, δεν έχουμε τα δεδομένα που έχει αυτός που θα πάρει την απόφαση.
0: Η κυβέρνηση έχει το θέμα της κυβέρνησης είναι αυτό που είναι, δηλαδή είναι όπως το περιγράψατε. Συνεπώς είναι περισσότερο, λέω εγώ, θέμα αντοχής να αντέξει την πίεση και να βγάλει, να είναι και τυχερή να μην τη στήχουν γεγονότα. Για την αντιπολίτευση. Διότι ακόμη και αν ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει την διαφορά της δεύτερης θέσης, μοιάζει να έχει ένα ταβάνι που να είναι το ποσοστό του 2023.
1: Ναι, αυτό φαίνεται. Σε αυτή τη φάση αυτό φαίνεται. Αλλά να σας πω κάτι, και αυτό δεν είναι έκπληξη πάλι. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, το είπαμε και πριν, είναι γνωστό πρόσωπο. Δεν είναι εύκολο να προκαλέσει τον ενθουσιασμό. Και δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο αυτή την περίοδο στο πλαίσιο του rebranding, ώστε να δείξει ο ίδιος κάτι πιο διαφορετικό. Έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική ότι επενδύει λιγότερο στην οξύτητα και περισσότερο στο ειδικό βάρος που έχει ο ίδιος ως πολιτικό πρόσωπο, ότι μπορείς να το φανταστείς πρωθυπουργό. Άρα αυτό, ποιο είναι το κενό, μια εναλλακτική. Εδώ είμαι, μπορώ να το καλύψω. Ναι. Το οποίο στρατηγικά είναι ορθό. Έτσι, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον ως επαγγελματίας σύμβουλος θεωρώ ότι είναι σωστή αυτή η απόφαση του κ. Τσίπρα, γιατί αυτό είναι πράγματι το κενό και αυτό είναι και το λάθος του Πασόκ. Αλλά θα έρθουμε πιο μετά εκεί. Mm. Ότι αντί να επενδύσει σε αυτό, τρομπεί και σε μια λογική φοβερής αντιπολιτευτικής έντασης, διαβάζοντας λάθος ποιο ήταν το ζητούμενο. Αλλά από την άλλη, για να επανέλθουμε στον κ. Τσίπρα, αυτό στρατηγικά προσπαθεί να το προσεγγίσει. Αλλά έγινε και κάτι διαφορετικό αυτή τη διετία, τριετία που έλειπε. Τι έγινε, η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία σε κάποιο βαθμό αρκετοί του τη χρέωσαν. Η απουσία του ίδιου από την πολιτική ζωή και η έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο υπενθύμησε πράγματα που στο μυαλό του κόσμου έχουν καταγραφεί ως αρνητικά. Και καταλαβαίνω μεν ότι ο κύριος Τσίπρας μέσα του βιβλίου θέλησε να αλλάξει αυτή την πεποίθηση, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Μπορεί ένα βιβλίο, όσο προβολή και να έχει, όσο παρουσιάσει και να κάνει, όσοι προδημοσιεύσεις και να γίνουν, όσοι προδημοσιεύσεις, να αλλάξουν κάτι που αποτελεί εδρεωμένη συλλογική πεποίθηση. Οπότε ήταν λογικό το να μην έχει το rebranding τόσο θεματικά αποτελέσματα. Όμως και εδώ θα παίξει πάλι το πεδίο της τακτικής. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας επανέλθει στα ποσοστά που είχε το 23 είναι και η Νέα Δημοκρατία χαμηλά και μειωθεί η διαφορά μεταξύ τους, θα δημιουργηθεί μια άλλη δυναμική στο εκλογικό
0: σε αυτό που είπατε πριν, τακτική ψήφο. Δηλαδή θα το σκεφτούν αλλιώς οι άνθρωποι, έστω και χωρίς ενθουσιασμό. Τελευταίο γρήγορο ερώτημα. Πασόκ, παρακολουθώντας, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δηλαδή αυτές τις μέρες, παρακολουθώ τις δηλώσεις των στελεχών του, αντιπαρατίθενται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς είμαστε πιο αντιμητσοτακικοί, εμείς λέμε τα χειρότερα για το Μητσοτάκη, εσείς λίγο τα μασάτε και είσαστε πιο επί της ουσίας
1: εφωνείτε. Είσαστε στρογγυλεμένοι.
0: Σαν το έπαθλο να είναι αυτό, δηλαδή το επίδικο να είναι αυτό. Ποιος είναι πιο σκληρά αντιμητσοτακικός?
1: Εμείς το Πασόκ ή εσείς? Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα το οποίο κάνω. Στο Πασόκ, το έχουμε πει και εμείς, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το έχω γράψει άλλη μου, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουν την αίσθηση, ξέρετε, υπάρχει κόσμος που λέει θέλω δυναμική αντιπολίτευση. Είναι ένας κόσμος που μισεί την κυβέρνηση, μισεί το Μητσοτάκη. Θέλει να φύγουν. Συμφωνεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν Δημοκρατία. Έτσι, και πράγματι θέλουν μια δυναμική αντιπολίτευση. Όταν η κατάσταση είχε πολύ ξεφύγει, δηλαδή μάζε τότε με τα Τέμπη και άλλες περιπτώσεις, ο κόσμος αυτός δημοσκοπικά πήγαινε σε κόμματα πολύ πιο ακριά από το Πασόκ. Είχε φτάσει η Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή να περάσει το Πασόκ. Λοιπόν, το κρίσιμο κομμάτι είναι αυτή, και κρίσιμο για το Πασόκ, γιατί ένα κόμμα με τα χαρακτηριστικά του Πασόκ σε τέτοιο κόσμο πρέπει να απευθυνθεί και από τέτοιο κόσμο πρέπει να έχει προσδοκίες. είναι ότι εντάξει ρε παιδί μου, τους βαρεθήκαμε αυτούς, θέλουμε να φύγουν, αλλά δεν θα παδιαλύσουμε και τη χώρα. Ενώ το Πασόκ κατεξοχήν ήταν το κόμμα που μπορούσε να απευθυνθεί σε ένα τέτοιο ακροατήριο, δεν το έκανε και μπήκε ακριβώς σε αυτό.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Εκπαίδευσης.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε νωρίς το πρωί η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, δύο από τις τρεις σύλληψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη και η τρίτη στην Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, οι οποίοι εμπλέκονται στην τρίτη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και οι δύο είναι γνωστοί στις αρχές από προηγούμενη δράση του στον αναρχικό χώρο. Ο τρίτος συλληφτής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατέφυγαν οι δύο μετά την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Ένοχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022, αθώς κρίθηκε κατά πλειοψηφία ο τρίτος κατηγορούμενος για συνέργεια στο βιασμό. Νέες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τη χθεσινή παραίτηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, παραιτήθηκε πριν από λίγο από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Διονύσης Καλαματιανός. Επίσης, ο Γιώργος Καραμέρος, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, παραιτήθηκε και από βουλευτής. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Σε επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγα λεπτά στη Βουλή. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ημερολόγιο ξανά. Σας χρωστάω μια ειδοποίηση. Η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ταμείου Εγκυδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, κεφαλαιοκίνησης, επενδυτικά υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου.

Ημερολόγιο λοιπόν. Αυτή είναι η μια φοβερή Ιρλανδέζα, η Μέλντα Μέι, έχει γενέθλια σήμερα. Στην περιμένουμε να αρχίσει σε λίγο μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα του κόστου ζωής, για το αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν affordability, δηλαδή τη δυνατότητα να βγάζεις το μήνα. Ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, απάντηση του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε την κουβέντα αυτή που θα αρχίσει σε λίγο. Η είδηση που κλέβει τις εντυπώσεις, κλέβει τα πάντα δηλαδή σήμερα το πρωί, είναι η είδηση ότι λίγες ώρες μετά την κηδεία της άτυχης εκείνης γυναίκας που δολοφονήθηκε στην πιλωτή του σπιτιού της, η Βαγιανέστορος, λίγες ώρες μετά η αστυνομία συνέλαβε τους τρεις που κατηγορούνται ως υπεύθυνοι για το θάνατό της, για τη δολοφονία της. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι και οι τρεις γνωστοί στον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Η πληροφορία που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω εννοείται εγώ, λέει ότι το κρίσιμο ήταν ότι εντοπίστηκε μάλλον βιντεοληπτικό υλικό όταν τις προηγούμενες ημέρες της επίθεσης πέρασαν μια βόλτα από εκεί για να δουν πώς είναι τα πράγματα, και τότε βεβαίως δεν φορούσαν μάσκες και κράνη.

0: Η υπόλοιπη Ευρώπη καίγεται, εμείς ακόμη τη γλιτώνουμε, αλλά δεν γλιτώνουμε τα ατυχήματα. Αυτό που συνέβη χτες στον Ασπρόπυργο, τώρα που έχουμε την εικόνα, είναι πραγματικά από τα εξωφρενικά. Στην πραγματικότητα, πίσω από κάθε μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, κάτι ανάλογο συμβαίνει. Μια απίστευτη απροσεξία. Από το μάτι ή όσο πίσω πάει το μυαλό μας, ποτέ. Σπάνια μάλλον. Υπάρχει κάποια άλλη αιτία? Τι έγινε χτες? Ένα βιτιοφόρο που ήταν φορτωμένο με 2 τόνους προπανίου πήγε στο συνεργείο για να φτιάξει τις αναρτήσεις του χωρίς να έχει ξεφορτώσει. Εκεί στο συνεργείο ο ένας εργαζόμενος που έκανε θερμές εργασίες οξυγονοκόλλησης σκέφτηκε να ανάψει και τσιγάρο. Υπήρχε μια μικρή διαρροή, πήρε φωτιά η μπουκάλα του οξυγόνου και μετά πήρε φωτιά για το φορτηγό. Δύο άνθρωποι χαροπαλεύουν. Αυτός είναι ο Άρλον Γκάθρι, ο γιος του θρυλικού Γουντι Γκάθρι, που έχει σήμερα γενέθλια. Έχει πει πολλά και διάφορα και έχει παίξει και σε μια πολύ ωραία καλτ ταινία παλιά, το εστιατόριο της Αλίκης, Άλισης Ρεστοραντ. Το μεγάλο δράμα της ημέρας πολιτικά είναι βέβαια το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χτες την παραίτηση του Προέδρου του, του κ. Φάμελου. Μετά παραιτήθηκε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος και από βουλευτής του κόμματος. Συνοστίζονται στην ουρά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ακόμη να είναι σαφές τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με όλους αυτούς. Το ερώτημα είναι επίσης τι θα γίνει με εκείνους που μένουν πίσω, γιατί ένα θέμα είναι ότι δεν έχουν λόγο να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα θέμα είναι ότι δεν έχουν που να πάνε, ένα τρίτο κόμμα θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως μαγαζί, ως ταμπέλα, ως περιουσιακά στοιχεία, ως κρατική επιδότηση, ως δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές με χρόνο κτλ. Κτλ. Μπορεί να περάσει πολύ εύκολα τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο ας πούμε, στα χέρια του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά. Οι σατανικοί λένε ότι αυτό ακριβώς θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, διότι έτσι υπολογίζει ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πια ταμπέλα Πολάκης γίνεται πιο σαφές πόσο διαφέρει ο ίδιος, που είναι πια τόσο κεντρός, τόσο μετριοπαθής, τόσο κανονικός και τόσο πρωθυπουργήσιμος. Τι άλλο, κάτω στον κόλπο το δράμα συνεχίζεται. Έχουμε αφενός την συνέχιση των αμοιβαίων των επιθέσεων του ενός των άλλων. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν χτυπήματα και βομβαρδισμούς. Το πέρασμα του Ορμούζ έχει ξαναγίνει επικίνδυνο. Τα πλοία περνάνε με το σταγονόμετρο και πάντα από εκεί που επιτρέπει το Ιράν. Και το μέλλον παραμένει άγνωστο, ενώ πια άξιο μπορεί να ξέρει κανείς τι συμβαίνει στο Ιράν. Τώρα είναι η ολοκλήρωση της μεγάλης πολυήμερης κηδείας του τελευταίου Αγιατολάχ, του τελευταίου θρησκευτικού ηγέτη. Φαίνεται πως κινδυνεύουν να πάρουν το πάνω χέρι στο εσωτερικό του Ιράν εκείνοι που δεν θέλουν συμφωνία με τις ΗΠΑ, θέλουν συνέχιση του πολέμου. Ποιος ξέρει, θα δούμε. Διάλειμμα. Εν τω μεταξύ, ο Νικήτας Κακραμάνης, ο πρόεδρος, έχει ανέβει στο βήμα της Βουλής. Είναι πως σε λίγο ξεκινάει η συζήτηση για την ακρίβεια.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Μητέρα, Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Έλεγα πριν ότι στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ και της συζήτησης Τραμπ-Ερντογάν για το F-35 έχουμε μια στον τουρκικό τύπο σήμερα, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες πάντα, όχι η είδηση, ότι η διευθέτηση η οποία συζητιόταν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή η Τουρκία να δώσει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου και έτσι να είναι ελεύθερη να πάρει τα F-35 από τους Αμερικανούς, φαίνεται ότι η συμφωνία έχει κλείσει. Η Μόσχα είχε δώσει έτσι και αλλιώς την αδειά της. Θα ανακοινωθεί και επισήμως η μεταφορά των S-400 εκτός τουρκικού εδάφους, άρα ανοίγει ο δρόμος ώστε να φέρει η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο την πρόταση να δοθούν F-35 στην Τουρκία. Αυτό εξηγεί και το ότι από την ελληνική πλευρά, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, φρόντισε χτες ο Υπουργός Άμυνας να διατυπώσει την εναλλακτική θέση, μια δεύτερη γραμμή άμυνας, να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Τι να κάνουμε, δεν είναι δικό μας θέμα. Αλλά με μια προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα ρητά, θα δεσμευτεί και θα είναι όρος της πώλησης, ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχου. Εδώ στη Βουλή έχει αρχίσει η συζήτηση. Ερώτηση του Νικού Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για τα θέματα του κόστου ζωής. Ελάτε να πάρουμε μια μικρή γεύση. Θα κρατήσει αρκετή ώρα η συζήτηση.
12: Σωρευτικά πάνω από 42%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%. Η απάντησή σας είναι ως συνήθως: μην ανησυχείτε. Τα βλέπουμε αυτά, αλλά αυξάνονται οι μισθοί. Ποιοι μισθοί αυξάνονται? Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΑ, από το 19 έως το 25, ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αύξηση.
0: Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται. Μιλάει τώρα, είναι η πρώτη παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη. Παρουσιάζει την ερώτησή του. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός, θα τα απαντήσει ο Ανδρουλάκης και ούτω καθεξής. Είναι η πολιτική συζήτηση της ημέρας στη Βουλή. Ενδιαφέρον έχει. Αλλά πάμε στο δράμα της ημέρας, που είναι το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια καταιγίδα παρετήσεων. Είχαν αρχίσει άλλωστε έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και μια δήλωση του κύριου Πολάκη που επιμένει ότι θα γίνει οπωσδήποτε το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή και ότι. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος και την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσει ώστε να γίνει η διαδικασία εκλογής από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το ερώτημα είναι ποιοι θα μετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήδη είχαμε άλλη μια παρέτηση πριν από λίγο του κύριου Καραμέρου. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, καθηγητής Σχολή Καλλοτεχνών, ο οποίος για ένα διάστημα υπηρέτησε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια τα ένδοξα. Καλημέρα κύριε Σεβαστάκη. Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Σχολή αρχιτεκτόνων, όχι σχολή
0: καλλιτεχνών. Ναι, σχολή αρχιτεκτόνων, ναι. Όλο λάθος το κάνω, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν ξέρω, σας ξαφνιάζει αυτό. Θέλω να πω, έχουμε μια διαδικασία εντελώς που μοιάζει με διάλυση κυριολεκτικά.
8: Ναι, αλλά είναι μια από τις διαλύσεις. Έχουμε αλληλουχία διαλυτικών κρίσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως από το 23 και μετά, mm-hmm. αν και πολλά φαινόμενα υπήρχαν ως πρόδρομα και προηγουμένως και πριν δηλαδή το 23, μια αποσυναρμολόγηση ας πούμε του οργανωτικού ιστού, μια αίσθηση ότι η τεχνική του όριμου φρούτου δεν μπορεί παρά να αποδώσει. Ναι. Και η διάψευση, η ικτρή διάψευση του 23, των εκλογών του 23. Προσέξτε, με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου προσπαθεί να γίνει επίλυση ενός προβλήματος που δεν είναι δυνατόν να λυθεί. Δηλαδή μιας αντίφασης ανάμεσα στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει και στην απόφαση του συγχρόνως να ουσιαστικά προσδεθεί να μην είναι ανταγωνιστικός στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Mm. Την ίδια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει. Δεν θέλει αυτό το γάμο. Mm-hmm. Σε αυτή λοιπόν την αντίφαση που εκφράζονταν και στην προηγούμενη κεντρική επιτροπή στην απόφαση της, αυτή τη στιγμή κορυφώνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η άλλη η αντίφαση με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, που όμως, ενώ είναι ένα δραματικό γεγονός, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Αναπαράγει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος φεύγει από αυτή την.
8: Σαν φυσικό πρόσωπο, ναι, ναι, έτσι,
0: από αυτή την απίστευτη φθορά, ναι.
8: Γιατί ένα μέρος έχει διαρρεύσει των στελεχών προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ένα μέρος επίσης των βουλευτών. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι έχει μπλοκαριστεί και ένα μέρος της διάδοχης κατάστασης, της πιθανά διάδοχης κατάστασης. Διότι έχει διαγραφεί με απόφαση του Προέδρου ο Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα, άρα η κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να τον εκλέξει σε περίπτωση που επιλεγεί ως ας πούμε τον πρόεδρό της. Και
0: ο ίδιος βέβαια τώρα έκανε μια δήλωση που λέει ότι θα είμαι υποψήφιος και θα γίνει την άλλη εβδομάδα εκλογή.
8: Εν πάση περιπτώσει, οι γραφειοκρατίες των κομμάτων επινοούν πάρα πολλά πράγματα, είναι οι πιο επινοητικοί μηχανισμοί στα κόμματα. Και επομένως, ανάλογα με το συσχετισμό, μια σημείωση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι προφανώς ο Κράτης ο Φάμελος είδε ότι στην επερχόμενη κεντρική επιτροπή δεν είχε την
0: πλειοψηφία.
8: Δεν είχε την ισχύ. Δεν θα την έπαιρνε. Ναι. Όλα αυτά βάρυναν. Τώρα, σε αυτή την φάση, έχουμε την ομάδα που λέει ότι εγώ υπέγραψα και επομένως η σύγκληση της κεντρικής επιτροπής γίνεται με την υπογραφή των μελών, άρα δεν σχετίζεται, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την παρέτηση του Προέδρου. Mm. Οι άλλοι λένε πρέπει να αναβληθεί.
0: Ναι, να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος, να υπάρχει πρόεδρος πρώτα. Ναι.
8: Αυτό δεν είναι δυνατόν όμως να γίνει με τους όρους του καταστατικού, δηλαδή να συνέλθουν η βάση του κόμματος και να ψηφίσει. Και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτή τη βάση. Ένα υποκατάστατο θα έβρισκαν διά της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ενός, όπως είχε βρεθεί σε μια φάση όπου ο Σοκράτης Φάμελος ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας αντιπροσώπευε το κόμμα και στην έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Το θέμα είναι.
0: Το θέμα είναι ότι παραιτήθηκε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι πως πραγματικά διαδικαστικά είναι μπερδεμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το λιγότερο ενδιαφέρον.
8: Στην πραγματικότητα είναι μια διαπάλη των διαδόχων. Οι οποίοι στο τέλος, επειδή ακριβώς έχει ο κόσμος, η βασική αιτία της αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι βυζαντινές συγκρούσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, όπου ο κόσμος αξιολόγησε ότι αυτό δεν είναι ιδεολογικό, είναι κάτι άλλο. Είναι μια πάλι ισχύωση, πάλι εξουσίας. Mm. Και επομένως χάνεται η μεταφυσική της αριστεράς. Αν υπήρχε, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε και μια μεταφυσική της αριστεράς, μια αίσθηση, ας πούμε, ότι υπηρετείς μια υψηλότερη ιδέα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ακριβώς αυτά τα στοιχεία, αυτά τα χαρακτηριστικά ενός χαμηλού επίπεδου συνωμοσιακού περιβάλλοντος αναπαράγονται και εμπλουτίζονται και με νέα επεισόδια. Όμως το βασικό είναι ότι αυτό βοηθάει τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, επειδή έχει κρατηθεί στο λευκό φόντο, εμπρόσθετα χρησιμοποιεί αυτό το ουδέτερο χρώμα στις εμφανίσεις του, για να μην μπει σε κάποια από τις ταξινομήσεις, τις αυτόματες ταξινομήσεις που κάνει το κοινό. Λοιπόν, ευνοείμεν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης ως ο τρίτος, ο έξω παράγων, θα εισπράττει τη διαμαρτυρία ακόμα και των Γκρινιάριδων, και από την άλλη πλευρά δεν σώζει μια ανθρωπογεωγραφία από στελέχη που δεν θα ενταχθούν σε κανένα από τα διάδοχα σχήματα, σε κανένα από τα υπόλοιπα σχήματα. Δεν έχουν καλές σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν καλές σχέσεις εκ των πραγμάτων με τον Αλέξη Τσίπρα, τους έχει κομμένους, και επομένως θα υπάρξει μια ορφάνια.
0: Αυτό είναι βέβαια ένα δράμα που αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους και τη βιογραφία τους. Το δράμα του χώρου είναι το θέμα, δηλαδή του χώρου που εκπροσώπησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέτε, έχετε δίκιο, ότι όλα ξεκινάνε, γυρίζουν πίσω στο 2023, αλλά δεν ξέρω αν έχει εντοπιστεί και αν και ο χώρος έχει συνειδητοποιήσει τι του συνέβη. Δηλαδή, ποια ήταν η αιτία, γιατί δεν μπορεί να είναι η αιτία ότι εξέλεξαν τον Κασελάκη, γιατί και τον Κασελάκη τον εξέλεξαν γιατί προϋπήρχε μια αιτία.
8: Βεβαίως, υπήρχε μια γραφειοκρατία, υπήρχαν οι φατριασμοί, εξέλεξαν τον Κασελάκη, τον επινόησαν κυριολεκτικά τον Κασελάκη, ο οποίος έκανε αυτή την πορεία που είχε και που δεν μπορούσε να ήταν διαφορετική λόγω του χαρακτήρα του, και ούτω καθεξής τον κατήργησαν με έναν ακόμα πιο άκομψο τρόπο. Το βασικό είναι η μετατόπιση από την αίσθηση ότι ανήκει σε μια παράδοση, η μετατόπιση στην αίσθηση ότι ανήκεις σε ένα φατριαστικό σύνολο που μάχεται ενισοδός για την προσωπική του επιβίωση. Αυτή είναι μια τεράστια ποιοτική αλλαγή για τον κόσμο, για τον απλό κόσμο. Ναι. Η λήψη ενός τέτοιου μηνύματος αλλάζει όχι απλώς το DNA, αλλάζει κυταρικά, δομικά την συγκρότηση αυτής της σχέσης. Γιατί η σχέση με την αριστερά σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό βασίζεται σε αυτή την νεφελώδη έστω, αλλά πολύ ισχυρή παράδοση. Όταν διαλύεται και αυτό, πάμε στο τι. Στο λειτουργικό σύστημα που έχει ούτως ή άλλως πολύ καλά η κυβέρνηση, οι δικοί μου προωθούνται, οι άλλοι κόβονται. Πού πάμε. Αυτή τη στιγμή εφιώς ο Τσίπρας διάβασε την κατάσταση του Ερυπιώνα και λέει, εγώ θα φτιάξω έναν οικισμό έξω από το σεισμικό τοπίο. Και αυτό κάνει και παίρνει, τριγάει ό,τι μπορεί με οροφή την ήττα του 23.
0: Το ένα πρόβλημα είναι ότι έχει οροφή, έχει την ήττα του 2. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι, όπως πολύ καλά ξέρετε, τα κόμματα έχουν μια ψυχή. Δηλαδή, τα κόμματα δεν μπορεί να είναι απλώς εκλογικοί συνδυασμοί ή σχηματισμοί μηχανισμών. Πρέπει να ενσωματώνουν κάποια παράδοση, πρέπει να ενσωματώνουν κάποιο πολιτισμό. Ξέρω αν αυτό που παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας έχει τίποτα από αυτά τα χαρακτηριστικά ή καλά, δεν το έχει, αλλά αν μπορεί να το αποκτήσει, αν μπορεί να το...
8: Προσέξτε, τα κόμματα είναι και παράγονται και από τις αναπηρίες του υπόλοιπου συστήματος. Δηλαδή, πολλές φορές σκηνοθετούνται κόμματα και ηγέτες από τα ελλείμματα των άλλων. Λείπει κάτι και το εφευρίσκεις, το φορτώνεις. Το σκηνοθετείς.
0: Έτσι είναι.
8: Είναι δηλαδή μια πάλι ψευδαισθητική λειτουργία, αλλά που στην πολιτική λειτουργεί. Αν δεν είχε συγκεκριμένα προβλήματα λειτουργικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βεβαίως ήταν πολύ υψηλότερη στάθμης, η αντοχή του, ας πούμε, ήταν πολύ υψηλότερη. Αν δεν είχε όμως, δεν θα επινοούνταν ο κ. Μητσοτάκης με αυτά τα χαρακτηριστικά, τα πληθυντικά χαρακτηριστικά. Αν σήμερα δεν είχαμε αυτή την κατερρύπωση ηθική και οικονομική, κυρίως οικονομική, την οικονομική της καθημερινότητας εννοώ, δεν θα επινοούνταν, δεν θα υπήρχε αυτή η ανάγκη του σώματος είτε να μείνει σπίτι είτε να επινοήσει κάποιον μάγο που όπως και το 2015, το 2012-2015, εάν δεν υπήρχε η κατάρρευση οικονομική των ανθρώπων.
0: Δεν θα είχε επινοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Δεν θα επινοηθεί. Ακριβώς. Επινοούνται τα φαινόμενα και ποτέ στην ιστορία. Βεβαίως και ο Ανδρέας Παπανδρέου επινοήθηκε. Ήτανε όλο το έλλειμμα της μισής, του μισού εκλογικού σώματος που ήταν εκτός συστήματος, φορτώθηκε στον Ανδρέα. Μπόρεσε όμως να φτιάξει μια οντότητα που αυτό να το παραλάβει. Στην περίπτωση της αριστεράς αυτό δεν ήταν δυνατόν. Δεν έγινε. Δηλαδή να φτιαχτεί μια οργανωτική, πολιτική και πολιτισμική ενότητα η οποία να παραλάβει. Έτσι έχουμε αυτή τη διασπορά δυσφορίας με ηγεμονική βέβαια ως προς την αντιπολίτευση προσωπικότητα των Αλέξη Τσίπρα, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια τη διασπορά της διαμαρτυρίας και της γκρίνιας σε όλο το φάσμα δεξιά και αριστερά, σε μικρά κομματίδια και μερίδια.
0: Νομίζω ότι περιγράψατε μια ενδιαφέρουσα εικόνα του που βρισκόμαστε, αλλά και είναι, ναι, είναι κάπως έτσι ίσως. Θα δούμε. Θα δούμε,
8: θα δούμε γιατί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Σκέλος, δεν τα έχουμε δει όλα.
0: Όχι.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει...
13: Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 11.
13: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
15: Στο μικρόφωνο, η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τηλεφωνικά την απαγωσόστρια Σοφία Κασπίρη για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό που επέδειξε διασώζοντας 7 λουόμενους, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, στην παραλία Άβυθος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τη στάση της παράδειγμα ευθύνης και προσφοράς, ενώ αναμένεται να την τιμήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την καθοριστική συμβολή της στη διάσωση των λουωμένων. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εικόνα ανεξέλεγκτης απόθεσης ογκωδών απορριμμάτων στον παραλιακό δρόμο στα Αράγια, πάνω από την παραλία. Ο πρόεδρος του πόρου, Οδυσσέας Γαλιατσάτος, καταγγέλει την κατάσταση, τονίζοντας ότι δεν τιμά κανένα. Ιδιαίτερα εν μέσω της τουριστικής περίοδου, και καλεί τους υπεύθυνους να απομακρύνουν άμεσα τα σκουπίδια. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα Αράγια αξίζουν σεβασμό και δεν μπορούν να μετατρέπονται σε γωματερή. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή των Λουρδάτων μεταξύ του The Garden House και του Le Grand Blue Villa. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα ιδιωτικό χρέος και στεγαστική κρίση σήμερα στις 8.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τα κόκκινα δάνεια, οι παράνομες πρακτικές των ξένων funds servicers, η ανάγκη πλαισίου ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η προστασία της κύρας κατοικίας. Επίσημοι προσκεκλημένοι ομιλητές στην εκδήλωση είναι ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής, και ο Κώστας Τσουκαλάς, εργατολόγος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Η Κεφαλονιά θα φιλοξενήσει από τις 19 έως τις 25 Ιουλίου το ITF World Master Tennis, το πρώτο επίσημο τουρνουά της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης που διοργανώνεται στο νησί. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Κεφαλαινιακό Όμιλο Αντισφαίρησης με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου και της Περιφέρειας και έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 90 συμμετοχές. Ξεχωρίζει η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα τενίστα Κωνσταντίνου Οικονομίδη, ενώ διευθυντής των αγώνων είναι ο Φώτης Βαζέος. Ο Δήμος Λιξουρίου διοργανώνει την Κυριακή τη μεγάλη αθλητική γιορτή του καλοκαιριού, τον 10ο Λασκαράτιο Νυχτερινό Αγώνα Δρόμου, με αγώνα δρόμου 7,5 χιλιόμετρων και παιδικούς αγώνες 50 και 200 μέτρων, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και τοπικών φορέων. Η κίνηση των παιδικών αγώνων θα δοθεί στις 8 και του αγώνα των 7,5 χιλιόμετρων στις 9. Η παραλαβή του αγωνιστικού υλικού θα πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία Λιξουρίου αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
13: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
16: Καλή σας μέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε.
16: Πού θα είμαστε. Πιστοί στο ραντεβού μας.
15: Πάντα.
13: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
15: Λοιπόν, να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας, να πάμε στο 1911.

0: 2-1 στην παράταση την Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισίου και κατακτά, με συγχωρείτε, το πρώτο κύπελλο Εθνών Ευρώπης, το νυν δηλαδή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το 1964 έχουμε μια επανάσταση. Η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Το 1985 σαν σήμερα Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace, το Rainbow Warrior, στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Το Rainbow Warrior είναι ένα από τα πλοία της Greenpeace που συχνά επισκέπτονται και το Ιόνιο. Σαν σήμερα, το 1856 γεννιέται ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει μάλλον να του... τέλος πάντων, να του έχουμε κάποια ευγνωμοσύνη. Ο Νίκολα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, σαν σήμερα το 138 φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός, ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και τα έργα που άφησε στην Αθήνα. Είναι η πύλη του Αδριανού, ο ναός του Ολυμπίου Διός και το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Λοιπόν, να ρίξω μια ματιά στον καιρό για σήμερα, αλλά και στον καιρό και των δύο επόμενων ημερών. Σήμερα η θερμοκρασία μέχρι περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Έχει δροσίσει λίγο, νομίζω, ειδικά κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Ο ουρανός θα είναι καθαρός, δεν προβλέπεται κάποιο φαινόμενο. Οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και μάλιστα από δυτικές και αργότερα βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αυτή είναι η δροσιά. Αύριο η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, με την μεγαλύτερη θερμοκρασία να σημειώνεται το απόγευμα γύρω στις 5-6 η ώρα. Οι άνεμοι επίσης στα 4 μποφόρ στο μέγιστό τους από δυτικές διευθύνσεις, ενώ την Κυριακή αντιλιακό καπέλο και γυαλιά, αυτό θα είναι το τρίπτυχο, 36 βαθμούς η θερμοκρασία, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως και 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό του ΙΝ Κεφαλονιά, είναι στους 28,9, η αίσθησή της στους 30. Λοιπόν, για σήμερα ο κύριος Μπούρας Αριστοτέλης, για αύριο ο κύριος Μουσούρης Παναγής εδώ στο Αργοστόλι, ενώ για σήμερα και αύριο στο Λιξούρη, στη Λιανή Ελευθεράτου, Χαράλαμπος Φλαμπουράρης.
1: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
0: Κάτι χρηστικό, διακοπή ρεύματος έως και τις 12 στα Λουρδάτα από το The Garden House και έως το Le Grand Blue Villa. Εκεί, σε αυτό το κομμάτι, θα έχει διακοπή ρεύματος στα Λουρδάτα μέχρι τις 12.
2: Λοιπόν, για να κάνουμε έναν απολογισμό, εγώ έχω κολλήσει με τα τροχαία, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μέσα σε ένα χρόνο.
0: Όταν συμβαίνουν και τόσα.
2: Παρακαλώ.
0: Όταν συμβαίνουν και τόσα, λέω.
2: Ναι.
0: Λογικό.
2: Μέσα σε ένα χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί 1.000.000 έλεγχοι για κράνος. Μέσα σε ένα χρόνο, το τονίζω. Και έχουν βεβαιωθεί πάνω από 95.000 παραβάσεις. Η εκστρατεία, λοιπόν, μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, έχει συμπληρώσει έναν χρόνο ζωής. Πραγματοποιήθηκαν 950.000 έλεγχοι με 95.600 παραβάσεις. Δηλαδή
0: το 10%.
2: 10% είναι μεγάλο ποσοστό, δεν είναι μικρό.
0: Εμένα μου φαίνεται μικρό σε σχέση με αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα.
2: Είναι. Κοίταξε, ξεκίνησε σιγά σιγά και γιγαντώθηκε προς το τέλος. Κατάλαβες? Όπως λοιπόν μας πληροφορεί η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Ίσων, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την

0: άρση της πανελλαδικής εκστρατείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, η οποία υλοποιείται με στόχο την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Τα πατίνια, τα πατίνια δηλαδή.
0: Ως προς την υποχρεωτική.
1: Και τα ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, στο πλαίσιο του καθευτηρίου επιχειρησιακού σχεδίου τροχέας, αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες τροχέας, τα αστυνομικά τμήματα, πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, επαγγελματίες διανομής, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων. Ειδικότερα από 26 Ιουνίου μέχρι και 5 Ιουλίου του 26 πραγματοποιήθηκαν 974.582 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 85.000 παραβάσεις σε οδηγούς.
1: Εδώ είναι λιγότερο από το 10%.
0: Ναι, από τις οποίες 3.054 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής.
1: Α, τους courier και τους διανομής, έτσι.
0: Και 10.660 παραβάσεις σε επιβάτες. Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 67.550 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, από τους οποίους οι 3.000 διανομής, 10.107 επιβάτες δικύκλων, 16.000 οδηγούς ελαφρών ποδηλάτων, πατινιών κτλ.
1: Ελαφρών προσωπικών, ναι, ηλεκτρικών οχημάτων.
0: 575 οδηγοί τρικύκλων, καθώς και 880 οδηγοί
1: γουρουνών. Να πω κάτι.
0: Να πεις.
1: Υπάρχουν ακόμα τρίκυκλα?
0: Μπορεί σε κάποια χωριά να υπάρχουν. Γιατί να μην υπάρχουν?
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Σε χωριά μπορεί να υπάρχουν.
1: Okay.
0: Λοιπόν, επισημαίνεται, λέει, ότι κανείς δεν πρόκειται να γλιτώσει, διότι η έλεγχη θα είναι αυστηρότατη.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνει τίποτα η τροχέα και μην τους λέει, λέτε ότι είναι για εισπρακτικούς λόγους, είναι προκειμένου να σώσουν ζωές.
1: Ναι.
0: Και τα πρόστιμα δεν είναι για αυτούς τους λόγους, είναι για τους λόγους ότι μήπως και συνετιστούν κάποιοι. Έτσι λέει η ανακοίνωση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συνομία, δεν το λέω εγώ.
1: Όχι, βέβαια, δεν το λέμε εμείς.
0: Αυτό λέει. Η εκστρατεία, λέει, δεν έχει ως αυτό σκοπό την επιβολή κυρώσεων, αλλά την αλλαγή οδικής συμπεριφοράς και την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης. Mm. Τώρα εδώ που τα λέμε, όλο και πιο πολύ βλέπουμε να φοράνε το κράνος. Και καλά θα κάνουν αυτοί που φοράνε το κράνος να το κλειδώνουν κιόλας.
1: Αυτό που δεν βλέπουμε πάντως είναι να έχουν το δίπλωμά τους και να οδηγούν. Αυτοί συνεχίζουν ακάθεκτοι. Αν
0: καλά, ναι, όταν τους το αφαιρέσουν, ναι.
1: Ναι, θα συνεχίσουν να οδηγούν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι θετικό, να λέμε και τίποτα καλό.
0: Είπα εγώ να μην πούμε.
1: Λοιπόν, ο Υπουργός Ναυτιλίας συνεχάρει τη Σοφία Κασπίρη για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της. Την Αβαγωσόστρια δηλαδή, η οποία κατάφερε να διασώσει 7 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σε παραλία της Κεφαλονιάς, στην Άβυθο δηλαδή που είχαμε πει. Αυτό προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργού. Λοιπόν, ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Αβαγωσόστρια προκειμένου να τη συγχαρεί προσωπικά για την ψυχραιμία, την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης. Όπως επισήμανε, η στάση της αποτελεί παράδειγμα αυταπάρνησης, υψηλού αισθήματος ευθύνης και ουσιαστικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σοφία Κασπίρη αναμένεται να μεταβεί και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την ημέρα που θα έχει ρεπό, όπου ο Υπουργός θα την τιμήσει για την καθοριστική συμβολή της στη διάσωση των έξι λουωμένων.
0: Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είχε κάνει...
1: Ναι, πριν από μερικές μέρες η συγκεκριμένη ναυαγοσόστρια, η οποία είναι ναυαγοσόστρια στην Άβυθο, κάποια στιγμή μετά το μεσημέρι, όταν άλλαξε ο κυματισμός, αντιλήφθηκε ότι ήταν μέσα 7 άτομα, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Μπήκε μέσα για να αρχίσει σιγά σιγά να τους βγάζει. Βέβαια, όπως ανέφερε και η είδηση εξ αρχής, αυτό που έπρεπε να διαχειριστεί, εκτός από το γεγονός ότι μπορεί να πνιγόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν και το ότι είχαν χάσει την ψυχραιμία τους.
0: Αυτό είναι το κυριότερο και το πιο βαρύ πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Η ίδια όμως, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, άρχισε σιγά σιγά να τους βγάζει έξω. Έχω να σας πω ότι η επιχείρηση διάσωσης και των 7 διήρκησε 2,5 ώρες, δηλαδή τελείωσε γύρω στις 4:30. Φανταστείτε ότι τώρα είναι μια κοπέλα η οποία έπρεπε να βγάλει ενήλικες έξω, και στην προσπάθειά της συνέδραμαν και κάποια άτομα τα οποία εργαζόντουσαν στην καντίνα. Λίγο βέβαια, αλλά βοήθησαν.
0: Να πω ότι λοιπόν, το κυριότερο ήταν ο πανικός των λουωμένων.
1: Ο πανικός των λουωμένων σε όλες τις περιπτώσεις είναι...
0: Έτσι, αυτό είναι το χειρότερο σημείο για όποιον πάει να βοηθήσει κάποιον. Διότι δεν ξέρεις από πού θα σε πιάσει.
1: Ναι.
0: Οι ενέργειές του πάνω στο φόβο του και τον πανικό του
1: ισχύει
0: μπορεί
1: αυτό
0: να σε παρασύρει και εσένα προς τα κάτω. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι,
0: είναι
1: όλα αυτά τα οποία ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα πρέπει να διαχειριστεί προκειμένου να επιτελέσει το καθήκον του. Το καθήκον του δηλαδή να σώσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: έχω δει σε ντοκιμαντέρ τέτοια περίπτωση. Έχω δει τον άνθρωπο που πήγε να τον σώσει κάποιον την ώρα που τον βύθιζε προς τα κάτω και τον ίδιο, ναι. Αναγκάστηκε να του ρίξει μπουνιά στο πρόσωπο
1: για να τον αναισθητοποιήσει.
0: Να τον αναισθητοποιήσει για να κατορθώσει να τον βγάλει. Διαφορετικά θα πληρώσει και δυο.
1: Ακριβώς.
0: Το έχω δει σε ντοκιμαντέρ. Συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ο πανικός είναι ο χειρότερος.
1: Είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο.
0: Ό,τι χειρότερο. Γιατί αν κάποιος εκείνη τη στιγμή σκεφτεί, θα μου πεις πάνω στον πανικό του, λέω. Αν πριν τον πανικό, αν σκεφτεί και γυρίσει ανάσκελα και κρατήσει την αναπνοή του, δεν πρόκειται να πάει στον πάτο.
1: Ναι, αν
0: είναι το πιο απλό.
1: Εντάξει, είναι...
0: Αλλά πάνω στον πανικό, ποιος θα το σκεφτεί εκείνη την ώρα.
1: Ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς μιας νέας επαγγελματίας, η οποία εφαρμόζοντας όσα έχει εκπαιδευτεί να κάνει, κατάφερε να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές σε συνθήκες υψηλής πίεσης. Έτσι λοιπόν, και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, αποφάσισε να την τιμήσει, θα πω εγώ, για την προσφορά της.
0: Νομίζω ότι έκανε μια καλή πράξη ο κύριος Κικίλιας.
1: Γιατί καλέ τώρα το λέμε αυτό, δηλαδή μόνο αυτή είναι η καλή πράξη που έχει κάνει ο κύριος Κικίλιας?
0: Λέω τώρα.
1: Έτσι όμως το λέμε.
0: Τώρα έκανε μια καλή πράξη. Δεν ξέρω τις υπόλοιπες πόσες είναι. Ας κοιτάξει να, ως υπουργός, να τακτοποιήσει το θέμα της συγκοινωνίας στο Ιόνιο και στην Ιθάκη
1: της ολοχρονικής.
0: Βέβαια, επιμονή μου βάσος, και να μην υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, και από εκεί και πέρα μετά να δεις πόσα μπράβο έχω να του κάνω.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα όμως, να πάμε και στην οργή του Προέδρου του Πόρου, του κυρίου Γαλιατσάτου. Γιατί, να σας πω, και δεν είναι η οργή του Προέδρου, είναι η οργή όλων όσων αντικρίζουν αυτό το απέσιο θέαμα, γιατί βέβαια, εκτός από αυτούς που το κάνουν.
0: Και ιδιαίτερα όσων έχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες, αλλά και τοπικές ευαισθησίες.
1: Ναι, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες, μάλλον έχουν καταργηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
0: Εγώ σου βάζω μια νοτελεία. Προχτές ήθελα να πω ότι όποιος έχει ανάγκη από στρώμα,
1: να πάει να πάρει.
0: Να έβαινε στα πισπίλια. Κάποιος βέβαια που θα είχε ανάγκη το πήρε.
1: Το πήρε.
0: Ήτανε και μέσα σε νάιλον.
1: Άντε.
0: Σαν να φαίνεται σε κάποιον δεν άρεσε.
1: Α, και είπε να το πετάξει.
0: Και είπε να το πετάξει. Το πλήρωσε και είπε να το πετάξει. Και ήταν ολοκένουργιο. Σκέψη,
1: καλά,
0: δηλαδή.
1: Εκτός από την περιβαλλοντική αναισθησία που μπορεί να έχουν κάποιοι, έχουν και κοινωνική αναισθησία. Ένα τέτοιο στρώμα θα μπορούσε να δωρηθεί είτε στο ορφανοτροφείο,
0: ναι,
1: είτε σε κάποια άλλη δομή, είτε έστω και σε κάποιους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
0: Όντως, ήταν μέσα στο νάιλον, είχε ακόμα και τις οδηγίες που ήταν μέσα. Ολοκένουργιο στρώμα. Και αντί να πάει να το δωρήσει, όπως λέει η Σπυριδούλα πολύ σωστά,
1: σε κάποια δομή
0: που έχει ανάγκη, πήγε και το πετάξει στα σκουπίδια. Βέβαια, εντάξει, βρέθηκε ο άνθρωπος, το πήρε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι.
1: Όποιος το πήρε, όποιος... να το χαρεί.
0: Ναι. Ή μπορεί να το πήρε και ο Δήμος, δεν ξέρω.
1: Α, μπορεί και ο Δήμος, να σωστά. Με αυτό να μου πεις.
0: Βέβαια, τριγύρω είχε κι άλλα.
1: Κι άλλα. Τζάτζαλα.
0: Ναι, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το καινούργιο στρώμα. Τι να πω.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος του πόρου έβγαλε μία ανακοίνωση και λέει: απαράδεκτα πράγματα στα ράγια του πόρου. Δεν είναι χωματερή η παραλία. Λοιπόν, όχι,
0: η φωτογραφία
1: αυτό
0: είναι τρομερή, παιδιά, έτσι.
1: Θέλω να σας το περιγράψω, γιατί αυτό είναι, δηλαδή, τι να κάνω, θα γίνω όσο μπορώ περισσότερο. Λοιπόν, βλέπω φούρνο μικροκυμάτων, κομοδίνο, καρέκλες, συρτάρια, προφανώς από κάποιο τέτοιο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, φούρνο, κανονικό φούρνο, τηλεόραση παλιού τύπου, αυτή που είχε το από πίσω αυτό το κουτί, οι μεγάλες, μπιτόνια, πλαστικά μπιτόνια,
0: ψυγεία,
1: όχι, δεν έχει ψυγείο, είναι ξύλα όλα αυτά και μάλιστα είναι γυψοσανίδες.
0: Αυτό δεν είναι ψυγείο.
1: Όχι, αυτό είναι φούρνος.
0: Φούρνος είναι αυτός.
1: Βεβαίως, γυψοσανίδες, καλάθια σκουπιδιών, αυτά τα οικιακής χρήσης. Τι να σας πω, δηλαδή, ένα πράγμα απίστευτο.
0: Ντροπή.
1: Ξέρω και τι άλλο. Δηλαδή, αυτά
0: αυτές
1: διακρίνω. Σωλήνες, ναι, βλέπω. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρα από κάτι που έχει γίνει ανακαίνιση. Γιατί βλέπεις και τη γυψοσανίδα, βλέπεις και τις οικοσκευές, βλέπεις και τα ντουλάπια και τα συρτάρια. Δηλαδή, ρε παιδιά.
0: Κοίτα να δεις, για να φύγουν
1: όποιος
0: αυτά.
1: Ποιος το έκανε, δημιούργησε μία
0: θα
1: χωματερή.
0: Θέλαμε τέσσερα φορτηγά και σου
1: μέχρι και
0: τέσσερα
1: τέτοια
0: φορτηγά.
1: Και καλάμια βλέπω εδώ.
0: Τέσσερα φορτηγά μεγάλα θα κοστίζανε. Και σου λέει, γιατί να κοστίσουν και να πληρώσω, ας πάω να τα πετάξω έξω από δίπλα από την παραλία.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι.
0: Ανέστητος.
1: Άμα κοστίζουν
0: γαϊδούρι
1: πολύ, αυτός ο άνθρωπος προφανώς, επειδή δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο σπίτι εκεί, τα πήγε με κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτός πλήρωσε με τη βενζίνη του και την κόπο του λιγότερο από όσο θα πλήρωνε για να έρθει ένα φορτηγό να το μαζέψει.
0: Δεν θέλει ένα
1: φορτηγό είναι αυτά όλα.
0: Σώπαρε,
1: αν τα βάλεις με σωστό τρόπο, εδώ τα βλέπουμε να τα έχει πετάξει χύμα όπως να είναι.
0: Ολόκληρος λόφος είναι.
1: Λοιπόν, έλεος δηλαδή. Έλεος.
0: Και μπορεί και να μην είναι και από τον πόρο.
1: Αυτή η κατάσταση, λέει, δεν τιμά κανέναν. Όποιος είχε το θράσος εν ώψη της τουριστικής περίοδου να βρίσκεται, που βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, να τα πετάξει, ας βρει το θάρρος να πάει να τα μαζέψει.
0: Πρόεδρε.
1: Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα ράγια δεν είναι χωματερή. Είναι ένας τόπος που αξίζει σεβασμό. Δηλαδή, ήμαρτον, ρε παιδιά.
0: Τώρα, πρόεδρε, ποιος θα έρθει να τα μαζέψει? Ο Θεός και η ψυχή μας. Λοιπόν,
1: πάμε
0: για διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλώς ήρθαμε.
1: Ξανά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε μία εκδήλωση που έχουμε σήμερα, η οποία είναι αρκετά σημαντική.
0: Τι εκδήλωση, εορταστική?
1: Όχι. Μόνο εορταστική δεν μπορεί να είναι μια τέτοια εκδήλωση.
0: Πολιτική καθώς εκδήλωση.
1: Είναι ούτε πολιτική, δεν θα την πω καν πολιτική. Διοργανώνεται από κόμμα, ναι, αλλά ο χαρακτήρας της δεν είναι πολιτικός. Είναι
0: κοινωνικός.
1: Είναι κυρίως κοινωνικός, ναι.
0: Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε? Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης πραγματοποιεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα ιδιωτικό χρέος και στεγαστική κρίση.
0: Ωραίο θέμα.
1: Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο αφορά αρκετό κόσμο και μετά από τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει με το νόμο Κατσέλη, με το αν θα πληρώνεται τον τόκο επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης κτλ. Κτλ. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και τα funds και οι servicers, έτσι, οι οποίοι δημιουργούν σίγουρα αρκετά προβλήματα σε αρκετούς. Λοιπόν, ιδιωτικό χρέος και στεγαστική κρίση. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, ακούστε τώρα τα θέματα. 1-1. Κόκκινα δάνεια. Παράνομες πρακτικές των ξένων funds servicers. Η ανάγκη πλασίου ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η προστασία της κύριας κατοικίας, αλλά και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Επίσημοι προσκεκλημένοι ομιλητές στην εκδήλωση είναι ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής, και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εργατολόγος εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ομιλητές είναι επίσης από το Δικηγόρικο Σύλλογο Κεφαλονιάς και Ιθάκης οι δικηγόροι Λευτέρης Κρητικός και Αντώνης Παρίσης. Από όσο γνωρίζουμε, τουλάχιστον ο κύριος Κρητικός είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές έχει ασχοληθεί με το θέμα των κόκκινων δανείων και αρκετές υποθέσεις που περιλάμβαναν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
0: Και από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Αντώνης Παρέζης, εκτός των άλλων που είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
1: Λειξουρίου,
0: είναι και ο δικηγόρος του κτηματολογίου, είναι στο κτηματολόγιο. Οπότε ξέρεις πόσες περιπτώσεις θα ξέρει.
1: Φαντάζομαι πως ναι, υπάρχει, υπάρχει και με αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι τη συζήτηση θα συντονίσει η κυρία Ρεγκίνα Μπαλτσαβιά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά
0: σήμερα
1: στις 8:30.
0: Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Τώρα να δούμε πώς θα πάνε.
1: Εντάξει, συνήθως αυτές οι εκδηλώσεις πιστεύω ότι μαζεύουν κόσμο. Γιατί...
0: Ναι, γιατί έχουν πολύ σοβαρό ενδιαφερόμενους. Αλλά θα μορφωθούν σε κάτι. Θα μάθουν κάτι.
1: Το θέμα είναι να μάθουν απλώς. Να μάθουν 2-3 πράγματα. Λοιπόν.
0: Και αφού μάθουν είναι και να σωθούν και κάποιοι. Μην μου πεις ότι δεν πρέπει να σωθούν. Πρέπει.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Από τα πουλάτακεφαλονιάς.gr. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα αρχίζει να είναι και πάλι το πρόβλημα μεγάλο.
0: Πώς δεν το είδα αυτό εγώ, δεν το είδα.
1: Ναι, ναι. Λογικό, λογικό.
0: Περισσότερο. Για πες.
1: Πουλάτακεφαλονιάς.gr. Για ένα ακόμα καλοκαίρι οι κάτοικοι ενός μεγάλου τμήματος των πουλάτων,
0: ναι,
1: βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που δυστυχώς κάθε καλοκαίρι τίνει να γίνει κανονικότητα. Το πρόβλημα του νερού. Ενδεικτικό μάλιστα της κατάστασης είναι το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα του χωριού παραμένει χωρίς νερό από χθες το πρωί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών.
0: Κάτσε, ο κύριος Δρακουλόκουνας δεν μας είπε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα έλλειψης νερού?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είχε πει κάτι τέτοιο.
0: Αυτό είπε.
1: Ναι, αυτό όμως δεν μπορεί και ο κύριος Δρακουλόγκονας, τώρα να κάνω εγώ λίγο το δικηγόρο του, δεν μπορεί να το ξέρει 100%. Γιατί αυτό έχει να κάνει με το πόσο νερό θα χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, με το πόσο μεγάλος θα είναι ο πληθυσμός των επισκεπτών. Έτσι. Και με το πόσο θα πλύνουν τις αυλές τους κάποιοι. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι αυτοί οι παράγοντες.
0: Οι αστάθμητοι,
1: δεν μπορείς να τους ξέρεις. Δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα.
0: Για προχωράμε το δημοσίευμα.
1: Όπως αναφέρει λοιπόν, ειδικότερα από τις πρώτες κιόλας μέρες της θερινής περίοδου, πολλές κατοικίες που βρίσκονται κυρίως στην αριστερή πλευρά του κεντρικού δρόμου, από την είσοδο του χωριού έως και την πλατεία, παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή πίεση νερού, ενώ για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα η υδροδότησή τους διακόπτεται πλήρως. Την ίδια στιγμή, στο υπόλοιπο χωριό, η υδροδότηση είναι απρόσκοπτη, γεγονός που προκαλεί και εύλογο προβληματισμό και γεννά σοβαρά ερωτήματα.
0: Yes.
1: Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν εργασίες αντικατάστασης σωλήνα στο δίκτυο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί προσωρινά η πίεση του νερού στις συγκεκριμένες κατοικίες. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή αποδείχθηκε πρόσκαιρη, καθώς διήρκησε μόλις μία ημέρα. Από την αμέσως επόμενη επανεμφανίστηκαν τα ίδια ακριβώς φαινόμενα με πολύ χαμηλή πίεση και διακοπές υδροδότησης. Το γεγονός αυτό προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη απορία, καθώς μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται γενικευμένο πρόβλημα λειψίδρειας στην περιοχή μας. Οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα σε συνδυασμό με την πληρότητα των δύο υδατοδεξαμενών των πουλάτων και τη γενικότερη ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων από το Δήμο Σάμης είχαν δημιουργήσει την προσδοκία ότι το φετινό καλοκαίρι η κατάσταση θα ήταν αισθητά καλύτερη. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι καινούριο. Τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει επανειλημμένα την τοπική κοινότητα, κατοίκους και επαγγελματίες του χωριού. Μάλιστα, το 2024 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουλάτων του Αγκαλάκη προχώρησε στην υποβολή αναφοράς προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, ζητώντας τη συνδρομή της δικαιοσύνης για την διερεύνηση της υπόθεσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, κατά καιρούς έχουν τεθεί τόσο γραπτός όσο και δημόσια ερωτήματα προς την διαδημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς σχετικά με την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης των πουλάτων, τις πιθανές διαρροές, το ενδεχόμενο τροφοδοσίας άλλων περιοχών από τις υδατοδεξαμενές του χωριού, την ποιότητα νερού αλλά και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί απαντήσεις. Για το λόγο αυτό απευθύνουμε για ακόμη μια φορά το δημόσιο ερώτημά μας προς την Δία Δε Διάρκ. Για ποιον λόγο ένα μεγάλο τμήμα των πουλάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα ίδρευσης? Ποια είναι η πραγματική αιτία του προβλήματος? Ποιες ενέργειες έχουν ή πρόκειται να υλοποιηθούν για την οριστική αντιμετώπιση του? Το νερό δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι ένα βασικό κοινωνικό αγαθό και προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες των πουλάτων δεν ζητούν τίποτε περισσότερο από το αυτονόητο. Να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε καθαρό και επαρκές νερό όλες τις ώρες της μέρας. Και από κάτω είναι τα πουλάτα κεφαλονιάς.gr.
0: Πολύ σοβαρό το πρόβλημα,
1: Είναι σοβαρό. Γιατί εδώ τώρα δημιουργούνται πάρα πολλά. Δηλαδή βάζουν, θέτουν πολλά θέματα, σου λέει. Μήπως υπάρχει κάποια διαρροή? Μήπως υπάρχουν κάποιοι που κάνουν πράγματα με το νερό? Μήπως παίρνουν δηλαδή νερό, με λίγα λόγια?
0: Αναφέρεσαι σε κλοπή νερού δηλαδή?
1: Κλοπή, ας πούμε κλοπή, έτσι. Ναι, εντάξει, σε αυτούς που τέλος πάντων προσπαθούν να πάρουν από εκεί νερό, να εκμεταλλευτούν ας πούμε αυτούς τους σπόρους από εκεί. Δεν ξέρω. Όλα αυτά είναι εικασίες βεβαίως, έτσι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Να το βάλουμε τη Δευτέρα σαν θέμα να ρωτήσουμε τον κύριο Γαβριελάτο.
1: Τον κύριο Γαβριελάτο, δεν ξέρω.
0: Είναι και... Μα είδες τι λέει.
1: Ναι, οι ερωτήσεις είναι προς την ΔΙΑΔΚ, βεβαίως. Μπορούμε, ναι, μπορούμε να τον πάρουμε τον κύριο Γαβριελάτο. Γιατί
0: τον πάρουμε και να δούμε τι θα μας απαντήσει.
1: Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν χτες σοβαρό το θέμα.
1: Δεν ήταν απλά σοβαρό. Ήταν όμως εκπληκτικό. Εκπληκτικό από την άποψη του πώς τα κατάφερε
0: ο πιλότος.
1: Ο πιλότος να προσγειώσει
0: το αεροπλάνο
1: χωρίς ρόδες στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Μαχητικό αεροσκάφος F-16. Που ξέρετε κιόλας. Όταν λέμε ότι το αεροπλάνο ετοιμάζεται να προσγειωθεί, είναι μια διαδικασία με τις ρόδες του, με την ταχύτητα που έχει. Ξέρετε ότι τα πολεμικά, η πολεμική αεροπορία με τα αεροπλάνα που έχει, δεν είναι οι ταχύτητες ενός επιβατηγού αεροπλάνου, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Καμία σχέση βασικά.
0: Και ευτυχώς που πρόλαβε στο τσακ να αδειάσει και τα καύσιμα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το κυριότερο.
1: Γιατί θα έπαιρνε φωτιά και δεν θα άμενε τίποτα.
0: Λοιπόν, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω ένδειξης για φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το F-16 που ανήκει στην 35η μοίρα της 116ης πτέρυγας μάχης της Αράξου
1: του Αράξου.
0: Εγώ τι είπα, της Αράξου είπα.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος νομίζω ότι κατάλαβε.
0: Κάστρα που μάρα έχω. Του Αράξου εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπήρξε ένδειξη για φωτιά στο μαχητικό και ο χειριστής του κατόρθωσε να προχωρήσει με επιτυχία σε αναγκαστική προσγείωση. Αυτό γιατί δεν άνοιξαν οι τροχοί. Ο χειριστής του αναγκάστηκε να το προσγείωσει με την κοιλιά της ατράκτου πάνω σε αφρό που είχαν ρίξει εκ των προτέρων οι πυροσβέστες. Ο αφρός είναι για να μην πάρει φωτιά.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουγα χθες τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Δεν άκουσα για φωτιά του σκάφους. Άκουσα ότι οι ενδείξεις ήταν ότι οι τροχοί δεν λειτουργούσαν. Και όπως πραγματικά δεν λειτουργήσαν.
1: Ναι, δεν λειτουργήσαν.
0: Αυτό το άκουγα στο ρεπορτάζ τα τηλεοπτικά.
1: Και εγώ άκουσα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά για να εφόσον υπάρχει αυτό έτσι όπως το λέει εδώ, προφανώς εφόσον υπήρχε και ας πούμε άδειασε τα καύσιμα. Δηλαδή εκεί σε οδηγεί σαν συμπέρασμα ότι υπήρχε προφανώς πρόβλημα να πάρει φωτιά, δηλαδή ο κινητήρας, δεν ξέρω τι και τα λοιπά, και γι' αυτό ο ίδιος άδειασε τα καύσιμα.
0: Άδειασε τα καύσιμα, έσβησε τον κινητήρα. Για σκέψη τώρα, έσβησε και τον κινητήρα και με την όθηση που είχε από τον αέρα, μεγάλη μαγκιά. Μεγάλη μαγκιά του πιλότου.
1: Ο συγκεκριμένος πρέπει να είναι, μιλάμε...
0: Πω, μπράβο του ανθρώπου.
1: Και προσέξτε, θα σας πω και κάτι άλλο. Σε αυτή την περίπτωση, όπως όλοι ξέρουμε, θα μπορούσε να είχε κάνει και κάτι διαφορετικό.
0: Α, να πετάξει το αυτό και να φύγει.
1: Ακριβώς.
0: Και να πάει
1: ο ίδιος στην πραγματικότητα με αυτό που έκανε και παρά την φωτιά που πήρε το αεροπλάνο, το διέσωσε.
0: Είπαν χτες, άκουγα στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ,
1: ότι είναι επισκευάσιμο.
0: Γιατί έχει συμβεί και σε άλλα κάποιες ζημιές τέτοιες.
1: Και ξέρετε ότι αυτά κοστίζουν και όλες, έτσι.
0: Τα λοιπόν, έχουμε σκοπληρώσει.
1: Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή εκτός των όλων των άλλων, κατάφερε να σώσει τη ζωή του, κατάφερε να σώσει τις ζωές ανθρώπων, γιατί πάντα κοιτάμε και αυτό, έτσι.
0: Σαφώς, για φαντάζω.
1: Να έπεφτε σε μια κατοικημένη περιοχή.
0: Αν πηδούσε, πού θα έπεφτε το αεροπλάνο.
1: Εντάξει, θα το έκανε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχει.
0: Μην είσαι τόσο σίγουρη, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να σώσει και ανθρώπινες ζωές προφανώς.
0: Και το αεροπλάνο
1: και το αεροπλάνο.
0: Και τον εαυτό.
1: Τώρα εντωμεταξύ, μάλλον θα τιμηθεί και για τα δύο. Φαντάζομαι.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Δεν πιστεύω ότι θα τον τιμωρήσουν απέναντίας, θα τον τιμήσουν.
1: Πώς να τον τιμωρήσουν, για ποιο λόγο να τον τιμωρήσουν.
0: Λέω,
1: δεν υπάρχει λόγος να τιμωρηθεί.
0: Με το ελληνικό κράτος ποτέ δεν ξέρεις.
1: Όχι, αλλά... όχι. Έχουν πει ήδη ότι θα τον τιμήσουν.
0: Ναι, μα και πρέπει να τιμηθεί.
1: Κύριος Δένδιας, ετοιμάζεται.
0: Μάλιστα. Μα για σκέψου. Μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, έχουμε και μια είδηση που αφορά τους αγρότες. Ή θες να πάμε για διαφημίσεις, τι θες?
1: Όχι, δεν έχουμε ακόμα διαφημίσεις. Να πούμε για την εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης Αθηναίας.
0: Καινούργια είναι.
1: Βεβαίως.
0: Για να πεις, ωραία είναι και αυτή.
1: Εγκρίθηκε το καταστατικό από το Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής σας καλούν στην πρώτη έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει 19 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 το πρωί, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρικάτων για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, είναι στα, ακόμα, δηλαδή...
0: Σκαριά.
1: Ξέρετε, έχει το καταστατικό, έχει εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς, δηλαδή είναι όλα έτοιμα και το μόνο πλέον που χρειάζεται είναι να υπάρξει κόσμος και να έχουμε τη Γενική Συνέλευση για να υπάρξει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογράψαντες για την ίδρυση του σωματείου παρακαλούνται να προσέλθουν για την ολοκλήρωση της νομότυπης λειτουργίας της εθελοντικής ομάδας. Πρέπει οπωσδήποτε δηλαδή να πάνε. Και αυτή τη στιγμή η διοικούσα επιτροπή είναι η κυρία Πηγή Μουλίνου. Η κυρία Πηγή Μουλίνου είναι η πρόεδρος του χωριού.
0: Ναι.
1: Ζήσιμος Ματιάτος, Αντώνης Λουβερδής, Σωτήρης Αλυσανδράτος και Γιώργος Μουλίνος.
0: Πολύ καλή προσπάθειά τους.
1: Είναι πάρα πολύ καλή προσπάθειά τους και έχουν βγάλει και μια φωτογραφία με το καταστατικό, δηλαδή ναι. Που το καταστατικό στην πραγματικότητα σου δείχνει σε όλους εμάς τους αδαείς την νομιμότητα. Μάλιστα. Όταν έχει εγκριθεί δηλαδή κάτι από το πρωτοδικείο, πώς να το κάνουμε, είναι κάπως πιο νόμιμο από οτιδήποτε άλλο.
0: Ο Λουβερδής με την κυρία Μουλίνου είναι
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το λέω γιατί τις προηγούμενες μέρες είδα σε κάποια sites, σε κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναρωτιόντουσαν από τις εθελοντικές ομάδες που έχουμε στην Κεφαλονιά πόσες έχουν άδεια. Πόσες είναι πιστοποιημένες. Ναι, υπήρχε ένα τέτοιο δημοσίευμα.
0: Υπήρχε τέτοιο δημοσίευμα γιατί μπορεί να υπάρξει η εθελοντική ομάδα χωρίς να είναι νόμιμη.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι είδα ένα δημοσίευμα το οποίο δεν ξέρω, έτσι. Δεν θα πω ότι μου παραξοφάνηκε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, στις μέρες που ζούμε, καλό είναι να ψάχνουμε τα πάντα όσον αφορά την νομιμότητά τους. Γιατί μετά βρισκόμαστε προδυσάρεστον των εκπλήξεων, έτσι.
0: Τι να πω για ένα τέτοιο θεάρεστο έργο Και εδώ παρανομία να υπάρχει.
1: Α, και δεν το ξέρουμε.
0: Λέω εγώ, αναρωτιέμαι. Χωρίς έγκριση καταστατικού να υπάρχει εθελοντική ομάδα. Το θεωρώ λίγο απίθανο, ρε παιδί μου.
1: Α, μπορεί και να υπάρχει όμως. Μπορεί και να γίνεται, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω καθόλου. Να υπενθυμίσουμε κάτι ακόμα πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θέλω να σας το πω, το ωράριο λειτουργίας, μάλλον όχι το ωράριο λειτουργίας, την παράκληση από τον Δήμο Σάμις όσον αφορά τα λιμνοσπήλαια της Μελισσάνης και της Δρογκαράτης. Αυτό που είχαν πει χθες.
0: Ναι, για τη Δευτέρα που θα έρθει.
1: Ναι, ήταν για χθες που είχαμε τρία κρουαζιερόπλοια, ναι. Και παρακαλούσανε τον κόσμο, το λέω τώρα, γιατί αυτοί που μας ακούνε προφανώς είναι και αυτοί που μπορούν να θέλουν να επισκεπτούν, ναι, τα λιμνοσπήλαια. Λοιπόν, καλό θα είναι να το κάνετε είτε σήμερα είτε αύριο είτε μέχρι την Κυριακή, τη Δευτέρα, αν θα θέλατε να πάτε και είχατε κάνει έτσι τον προγραμματισμό σας, μην το κάνετε, διότι θα έχουμε ξανά τρία κρουαζιερόπλοια.
0: Και προηγούνται οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.
1: Ναι, αυτοί που έρχονται δηλαδή μία
0: φορά. Γιατί πάνε οργανωμένοι και έρχονται
1: Ακριβώς. Και όπως ναι, εξαιρούνται οι οργανωμένες εκδρομές.
0: Πώς να προλάβουν τώρα τρία κρουαζιερόπλοια.
1: Παρατηρείται και ένας συνωστισμός πολλές φορές.
0: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γευτής.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις. Κάνε το πρόλογο, σας παρακαλώ.
1: Όπως σας είχαμε πει λίγο νωρίτερα και σας είπαμε να πάτε να το παρακολουθήσετε, σήμερα το βράδυ στις 8:30 υπάρχει αυτή η εκδήλωση με τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο Τσουκαλά, οι οποίοι θα μιλήσουν για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή πράγματα πάρα πολύ σοβαρά που μπορεί ακόμα και τώρα να μην σας ενδιαφέρουν, αλλά δεν ξέρετε ποτέ πώς έρχονται τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε περισσότερα, να ακούσουμε περισσότερα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Φαραντούρη. Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα. Και καλή αντάμωση σύντομα, σε λίγες ώρες δηλαδή, στο εργοστόλι μας.
1: Πρέπει να είστε και καθοδόν.
2: Έχω μια τηλεοπτική εμφάνιση σε λίγα λεπτά στο Open και από εκεί και πέρα μετά τρέχω στο αεροδρόμιο και θα είμαι στην πατρίδα, μεγάλη μας ωραία Κεφαλονιά. Το απογευματάκι για την εκδήλωση 8.30 ώρα στο επιμελητήριο. Θα μιλήσουμε φυσικά για τα funds, για τους services. Θα μιλήσουμε όμως και για τη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Θα μιλήσουμε γιατί οι τράπεζες έχουν κλείσει τις κάνουλες. Θα μιλήσουμε για το στεγαστικό, γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι τα παιδιά μας. Παίρνω τηλέφωνα από όλη την Κεφαλονιά αυτές τις μέρες, παιδιά που έχουν περάσει σε όλη την Ελλάδα και με ρωτάνε αν έχουμε κανέναν γνωστό να νοικιάσει κανένα σπίτι σε κανένα παιδί. Σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, από την Αθήνα και την Πάτρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη και τη Φλόρινα και την Αλεξανδρούπολη και την Κομωτινή που είναι ο γιος μου που σπουδάζει. Έχω και εγώ δύο παιδιά και έφτισα αίμα να βρω σπίτι στην Κομωτινή, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο με το γιο μου στη νομική και την κόρη μου στη Φλόρινα, το Δήμα Ψυχολογίας. Τα ξέρουμε από πρώτο χέρι. Είναι... Το στεγαστικό είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τα ζητήματα των funds και των services, με τα χιλιάδες σπίτια που κρατάνε τα funds. Που έχουν βγει σε πληστηριασμό και δεν τα βγάζουν στην αγορά, περιμένουν να φουσκώσουν οι τιμές για να τα βγάλουν μετά και να εσχροκερδίσουν και να αγοράσουν οι άνθρωποι υπερπολαπλάσια και να πλουτίσουν σε υπερπολαπλάσιες τιμές. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Όπως επίσης και ο ρόλος της τραπεζών, παιδιά. Τι κάνουμε με τις τράπεζες? Είμαστε από τις χώρες με τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, ανάγκη ρευστότητας. Δεν υπάρχουν χρήματα για νεανική επιχειρηματικότητα, λειτουργικά έξω. Θέλει να πάρει κάποιος ένα δάνειο, ένας μικρομεσαίος για το μαγαζί, ούτε απ' έξω την τράπεζα δεν περνάει. Ούτε απ' έξω την τράπεζα δεν περνάει. Και την ίδια στιγμή οι τράπεζες έχουν συστήσει funds, services που παίρνουν τα σπίτια του Έλληνα πολίτη. Είναι ένας φαύλος κύκλος λοιπόν όλο αυτό, το τραπεζικό, το στεγαστικό, το ζήτημα των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Σύμφωνα σήμερα με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο δικηγόρο τον Κώστα του Τσουκαλά, θα είναι και ο Λευτέρης ο Κρητικός, θα είναι και άλλα παιδιά, είναι εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, να το πούμε, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι όμως μια ανοιχτή εκδήλωση. Δηλαδή προσκαλούμε όλο τον κόσμο. Είτε είναι ΠΑΣΟΚ είτε δεν είναι ΠΑΣΟΚ. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα.
1: Ακριβώς.
2: Απλά εγώ θεωρώ και θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που αυτή τη στιγμή έχει οργανωμένο πρόγραμμα για τα ζητήματα αυτά. Πολλοί μιλάνε για αυτά τα θέματα αυτά, δεν έχουν όμως όλοι πρόγραμμα.
1: Να πούμε βέβαια, μιας και είπατε για την ανάγκη ρευστότητας, ότι πάντα όταν υπάρχει ανάγκη ρευστότητας ανεβαίνουν και τα επιτόκια. Και μιλώντας για αυτό, θα ήθελα να πάμε σε αυτό που είδαμε για τους τόκους που είπανε ότι πλέον το δάνειο θα το κίζεται επί του μηνιαίου ποσού και όχι επί του κεφαλαίου. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Έπρεπε να περιμένουμε τόσα χρόνια για να γίνει?
2: Αυτός είναι ο νόμος του ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
2: Αυτός είναι ο νόμος του ΠΑΣΟΚ. Ο λεγόμενος νόμος Κατέλη είναι νόμος του ΠΑΣΟΚ. Τον οποίο είχε την ευθύνη η συμπατριώτησά μας η Λιούκα Κατέλη όταν με κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ νομοθετήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο νόμος αυτός ξυλώθηκε στην πορεία από διαδοχικές κυβερνήσεις. Εγώ και με την προηγούμενη ιδιότητα και όταν κατέβαινα υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ είχα πει ότι δεν πρέπει ένα κόμμα με ευαισθησίες προοδευτικές να μην έχει στην προτεραιότητά του τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους δανειολήπτες. Τα έχω γράψει και τα έχω πει εδώ και 2,5-3 χρόνια αυτά τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα. Τι έγινε με την πίεση που ασκήσαμε και κάποιοι από εμάς, για παράδειγμα με τον Κώστα του Τσουκαλά, μόνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έχουμε κάνει πάνω από 5 περιοδίες όλη την Ελλάδα, έχουμε γράψει, έχουμε μιλήσει σε εκδηλώσεις, όχι κομματικές, που τις διοργάνωσαν τα επιμελητήρια σε συνεργασία με τον Λευτέρη τον Ποταμιάνο, τον συμπατριώτη μας επίσης, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεσητών. Έστω με το θέμα των κόκκινων δανείων και της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό που πρέπει να κάνει την εξής. Βγήκε ο Άριος Πάγος το Γενάρη και έβγαλε μια απόφαση και είπε ότι σωστά φωνάζουν οι δανειολήπτες του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, του νόμου Κατσέλη. Τι λένε? Ότι δεν μπορεί να το κίζονται η μηνιαία, ο τόκος να αφορά ολόκληρο το κεφάλαιο και όχι τη ρυθμισμένη μηνιαία δόση, διότι στην πραγματικότητα αυτό αυγατίζει το δάνειο και δεν θα το τελειώσει ποτέ. Δεν θα το αποξυπηρετήσει ποτέ, δεν θα το αποπληρώσει ποτέ. Ουσιαστικά δηλαδή ένας νόμος που ήρθε για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και να δώσει μια ανάσα στο δανειολήπτη και να του επιτρέψει να αποπληρώσει με διαφορετικές προϋποθέσεις κάθε φορά, έτσι, δεν μιλάμε για μπαταχτήρες, μιλάμε για ανθρώπους που μειώθηκαν οι μισθοί τους, τα εισοδήματά τους, οι συντάξεις τους, αλλά να τους δώσει μια ανάσα να μπορέσουν να αποπληρώσουν το δανειό τους, έρχεσαι και του βάζει για τα φόμπλακα. Αυτό που είπε το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, το πολύ σωστό, άργησε να καθορογραφεί, έπρεπε να το είχε πει η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα, το φωνάζαμε, αν ήθελε πραγματικά να νομοθετήσει και να διευκολύνει τον καταναλωτή και τον δανειολήπτη, έπρεπε να είχε γίνει ήδη και όχι να περιμένουν οι άνθρωποι να πεθάνουν. Οι περισσότεροι πεθάνανε στον δρόμο μέχρι να αποφασίσει ο Άριος Πάγος. Και αφού το αποφάσισε ο Άριος Πάγος, πήρε 6 μήνες να καθαρογραφεί και μετά από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που έλεγαν να βρούμε μια μέση οδό και δεν ξέρω εγώ σούξου μουξου, και μετά από ισχυρή πίεση που ασκήσαμε, κατατέθηκε ένας νόμος, ο οποίος αφήνει αρρύθμιση στα διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα το σύστημα των εγγυητών. Θα πούμε για τους εγγυητές σήμερα. Τι γίνεται με τους εγγυητές. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες, παιδιά, σύζυγοι, συγγενείς, που είναι εγγυητές σε δάνεια τα οποία είναι δυσβάσταχτο φορτίο στο σβέρκο Ελλήνων πολιτών. Και τους εγγυητές πρέπει να πιάσουν τέτοιες ρυθμίσεις. Υπάρχουν πολλά που έχουν μείνει αρρύθμιστα. Βλέπετε όμως πως μια δομική, δομημένη, σοβαρή αντιπολίτευση μπορεί να παράγει αποτελέσματα ακόμα και όταν δεν είναι κυβέρνηση. Γι' αυτό λέω ότι το Πασόκ διατηρεί τη σοβαρότητά του και γι' αυτό είμαι και αισιόδοξος ότι στις εκλογές θα επιβραβευτεί και από τον κόσμο. Καλό λοιπόν και εγώ, μαζί με τον Κώστα του Τζουκαλά και τους υπόλοιπους, την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ εδώ στην Κεφαλονιά, σε αυτή την εκδήλωση του Πασόκ, θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ανταμώσουμε με παλιούς και νέους φίλους. Προφανώς η εκδήλωση είναι ανοιχτή και δεν αφορά μονάχα μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, αλλά όλους τους Έλληνες, όλους τους Κεφαλονίτες. Σας καλώ και εσάς προσωπικά, Δημήτρη Σπυριδούλα, να έρθετε να μιλήσουμε, να εκφράσετε τις απορίες σας, τις ενστάσεις σας, τις διαφωνίες σας, να κάνουμε γόνιμο διάλογο και κάπως έτσι να δούμε πού βρισκόμαστε και να προσδιορίσουμε τα επόμενα βήματά μας για ζητήματα που αφορούν όλη την κοινωνία. Οριζόντια, κάθετα, όλους μας.
0: Μια απορία που νομίζω ότι θα την έχει και πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα, μετά από αυτά τα αποτελέσματα, Άριος Πάγος, αποφάσεις και νομοσχέδιο, οι τράπεζες θα μείνουν έτσι, κύριε Φαραντούρη, πιστεύετε? Δηλαδή, δεν θα προσπαθήσουν
1: να το πούμε λίγο διαφορετικά, θα έχουν το δικαίωμα, μπορούν να αντιδράσουν?
2: Καταρχάς, οι τράπεζες ήδη αντέδρασαν. Ήδη αντέδρασαν και σας περιέγραψα τον τρόπο. Η απόφαση άργησε να καθαρογραφεί πάνω από 6 μήνες. Βγάλανε ανακοίνωση οι τράπεζες με την οποία λένε η δική μας ιδιωσιμότητα. Υπήρχαν πάρα πολλές κολυσιεργίες. Και επίσης πιστεύω ότι αν οι τράπεζες πράγματι ήθελαν να εφαρμόσουν την απόφαση του Αριού Πάγου, θα έπρεπε να το είχαν κάνει ήδη με το καλημέρα, με το που είχε εκδοθεί. Άρα λοιπόν οι τράπεζες αντιδρούν και αντιστέκονται έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία.
0: Θα υπάρχει σωτηρία λοιπόν τότε για τον κόσμο?
2: Πώς δεν υπάρχει σωτηρία? Σωτηρία υπάρχει όταν η πολιτεία, γιατί με συγχωρείτε, αν ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία όπου η πολιτεία, η κυβέρνηση, οι αρχές βάζουν τους κανόνες και όχι οι τράπεζες. Αν ξέρουμε, προτιθούμε σε μια πολιτεία που οι τράπεζες βάζουν τους κανόνες, να το αποφασίσουμε να σηκωθούμε να φύγουμε. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να φύγουμε από την πατρίδα μας και επειδή θέλουμε εμείς, ο κυρίαρχος λαός, να αποφασίζει για το ποιος κάνει κουμάντο και ποιος βάζει του κανόνες σε αυτό το μαγαζί που λέγεται χώρα, που λέγεται Ελλάδα, πρέπει να ξέρουμε ο καθένας τι λέει. Λοιπόν, το Πασόκ έχει προτάσεις. Θέλετε να τις ακούσετε για την επόμενη μέρα? 1, 2, 3, 4. Έχω ακούσει διάφορους να λένε. Έχω ακούσει φίλους, παλιούς, νέους, κόμματα, καινούργια, παλιά, να λένε τι κακά που είναι τα φανς. Πολύ ωραία. Τι προβλέπεις, αδερφέ? Ποια είναι η πρότασή σου? Ποια είναι η πρότασή σου? Θα σπάσεις το καρτέλ των τραπεζών? Με ποιο τρόπο? Και εσύ είναι οι κυρώσεις για τα φανς? Ποια είναι τα δικαιώματα του δανειολήπτη? Θα του δώσεις νομοθετικά το δικαίωμα να μπορεί να διαπραγματευτεί την επαναγορά του ακινήτου του πριν βγει στο σφυρί? 1, 2, 3, 4. Εμείς στο Πασόκ έχουμε τέτοιο πρόγραμμα. Είναι και τεθειμένο. Θα το παρουσιάσουμε και σήμερα. Οι υπόλοιποι δεν έχουν.
0: Γι' αυτό δεν είναι κυβέρνηση το Πασόκ, κύριε Φαραντούρη μου.
2: Ξαναπέστω, Δημήτρη.
0: Λέω, δεν είναι κυβέρνηση το Πασόκ. Κυβέρνηση
2: δεν είναι. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Είναι και οι τράπεζες.
2: Είναι αξιωματική αντιπολίτευση και γι' αυτό θα κάνουμε αγώνα να πείσουμε τον κόσμο ότι αξίζει να γίνει κυβέρνηση. Αυτή είναι η ευθύνη μας και γι' αυτό έρχομαι και εγώ στην Κεφαλονιά. Καλά, πέρα από το γεγονός ότι είναι η πατρίδα μου και χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι, ανεξαρτήτως αποστολής ή δραστηριότητας, έρχομαι αυτή τη φορά για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα και για να υπενθυμίσω στους Κεφαλονίτες ποιος αξίζει να τιμηθεί στις επόμενες εκλογές και με ποιο πρόγραμμα. Και αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, το μόνο κόμμα που διαθέτει ένα τέτοιο πρόγραμμα κυβερνητικό για την επόμενη μέρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Είχα κατέβει στις εκλογές στην Κεφαλονιά και είχα τιμήσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόγραμμα. Μπορεί να μην είχε ένα πλήρες πρόγραμμα για αυτά που συζητάμε, είχε όμως ένα πρόγραμμα. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να είναι βελτιωμένο, θα μπορούσε. Είχε όμως ένα πρόγραμμα. Δυστυχώς ασόψονται αυτοί που αποφάσισαν ότι θα ρευστοποιήσουν το πολιτικό σκηνικό στην αριστερά. Αυτή τη στιγμή ο μόνος σοβαρός πυλώνας, δημοκρατικός, που μπορεί να εκφράσει ένα σύνολο της κοινωνίας και κυρίως ανθρώπους που θέλουν να λύσουν τέτοιου είδους ζητήματα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αξίζει να τιμηθεί με όλες μας τις δυνάμεις.
0: Αυτούς ή ο είμαι συνεργασία με τον Τσίπρα.
2: Συγγνώμη.
0: Όπως ακούγεται από πολλές φωνές εκεί, ότι κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν από το ΠΑΣΟΚ.
2: Καλά, το τι θέλει ο καθένας και τι δεν θέλει είναι δευτερεύον. Το ζήτημα είναι τι θέλει ο ελληνικός λαός, αγαπητέ μου Δημήτρη, και ο ελληνικός λαός.

0: διαφορές σε σχέση με τον προγραμματικό μας λόγο. Αλλά με πολύ μεγάλη χαρά, ελάτε να τα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα. Θα έχουμε ευκαιρία. Εγώ τώρα πρέπει να κλείσω γιατί μπαίνω στο στούντιο. Μπαίνω στο στούντιο, είμαι στο Open, βγαίνω στον αέρα σε λίγα λεπτά. Καλή αντάμωση σε όλους. Παροτρύνω να επαναλαμβάνω τους πάντες, είτε ανήκουν είτε ανήκουν στο Πασόκ, να έρθουν να ακούσουν τι έχουμε να πούμε σήμερα. Βεβαίως είναι εκδήλωση του Πασόκ. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να τα πω με παλιούς και νέους φίλους από όλη την Κεφαλονιά.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ, κύριε Βαλούμε.
1: Να είστε
2: καλά,
3: να είστε
2: καλά. Γεια σας.
1: Πάμε για διαφημίσεις.
3: Όχι.
2: Α, συνεχίζω. Πώς βλέπω εγώ, νόμιζα ότι έτρεχε ο χρόνος.
3: Όχι, δεν έτρεξε τόσο πολύ.
2: Παρασύρθηκα, συγγνώμη κυρία.
3: Πηγαίνουμε στα πρωτοσέλιδα, στην εφημερίδα Κόντρα. Εφημερίδα Κόντρα. Ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη με 17,6. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες στάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Παρανάλωμα της φωτιάς, δύο εργοστάσια, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ. Οι αλλαγές που έρχονται στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων και ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Έπιασε στον ύπνο Πολάκη και Δούρου η παρέτηση Φάμελου. Η εφημερίδα Τα Νέα ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Αυτό ήταν για τους αντιδημάρχους, όχι για τους αντιπεριφερειάρχες. Έτσι, για να είναι ξεκάθαρο, για τους αντιδημάρχους το είχαμε πει. Λοιπόν, συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν πιθανόν από τον Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Και ίστα το χέρι, πικρό γιατί. Κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου, είπε ο αδελφός της στον Επικίδιο.
2: Να πω πριν προχωρήσεις μια είδηση που υπάρχει για το θέμα αυτό.
3: Ναι, ότι συνέλαβαν τρία άτομα.
2: Τρία άτομα έχουν συλλάβει, δύο άντρες και μια γυναίκα.
3: Ναι, και θα το δούμε τώρα κιόλας αυτό, ναι. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Πάντως φαίνεται να είναι αυτοί, διότι είχαν η αστυνομία αξιοποιήσει υλικό, καθώς οι ίδιοι τις προηγούμενες μέρες έκαναν περατζάδα για να δούνε, έξω από το σπίτι δηλαδή, για να δούνε το χώρο.
2: Και είναι μέλη της αντιεξουσιαστικής ιστορίας.
3: Δεν πιστεύαμε ότι είναι από άλλο χώρο.
2: Έλατε.
3: Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης, λέει η απογευματινή. Ελλιπείς έλεγχοι, παράνομες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές σε μονάδες διαχείρισης υλικών έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες σκραπατζίδικα σε όλη την Ελλάδα. Η άλλη πλευρά του νομίσματος με μεγάλες επενδύσεις από τις σοβαρές επιχειρήσεις του κλάδου. Επίσης, εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. 12 κατηγορίες προϊόντων θα πωλούνται φθηνότερα. Εθελοντικές μειώσεις.
2: Σωθήκαμε. 5%. Ξέρεις τι είναι 5%. Ξέρεις τι λαοπρόβλητη κυβέρνηση είναι αυτή. Κατόρθωσε και πίεσε στις 31 Αυγούστου να δεχτούν μείωση 5%.
3: Ναι.
2: Μεγάλη δουλειά.
3: Σωστά.
2: Να χρωστάμε πολύ μεγάλη υποχρέωση στον κύριο Θεοδωρακάκο.
3: Θεοδωρικάκο.
2: Ναι, να τον χαιρόμαστε.
3: Λοιπόν, επίσης στην εφημερίδα Απογευματινή, νέο πρόγραμμα δουλειά σε 8.000 ανέργους 55+, άνω των 55 ετών, δηλαδή για επιπλέον ένσημα, εφόσον τα χρειάζονται. Και η κατέρωθεν αντίπεινα, οι ΗΠΑ και η Ιράν παίζουν με τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. η εφημερίδα Καθημερινή θα έχουμε πάντα το πάνω.

0: Το χέρι έναντι της Τουρκίας, η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ στην Καθημερινή. Επίσης, συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Επίσης, παρουσία αστυνομικών πλέον στα νοσοκομεία, εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λόγω των κρουσμάτων βίας. Και μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Μπαίνει τέλος στο χάος 2.500 και κλάδων και ειδικοτήτων με μείωση κατά 80%. Επίσης, Βαγίτσα, σε δολοφόνησαν θρασίδηλοι. Ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα, Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και υπερβολική η έκταση της συζήτησης για τα F-35, οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα των συντακτών, ένα παρετηθέν κόμμα, κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, που οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παρατήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου και γιατί. Άρθρο της Άννας Φιλίνη, μέλους Κεντρικής Επιτροπής. Να πούμε ότι παρατήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας σήμερα το πρωί, ο κ. Καλαματιανός. Ο γραμματέας μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης να πούμε ότι ο κ. Καραμέρος παρέδωσε την έδρα του.
1: Μάλιστα.
0: Τη βουλευτική έδρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είχε παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατούσε την έδρα, τώρα την παρέδωσε και αυτήν. Και Ασπρόπυργος, αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Η εφημερίδα Δημοκρατία, φακέλωμα παντού, εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλίας, έπεσε και το τελευταίο φιλοσικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη, πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης, παρέτηση Φάμελου, αυλαία στον ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά, και τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ανθεληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Η εφημερίδα Εστία, σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35. Τι πρότεινε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδας στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Το Αιγαίο και η ελεύθερη ναυσιπλοεία, το νέο δόγμα για λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λόχου τάγματος χωρίς αναφορά στην ηγεσία, το μοντέλο της κατασκευής drones με μεταφορά μονάδων παραγωγής σε κοντέινερ. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών, μπουρλότο χθες στον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα και... Ατομική οργάνωση Πειραιά του ΚΚΕ. Ούτε στον Πειραιά ούτε πουθενά. Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Σήμερα στις 8 συγκέντρωση στο Πασαλιμάνι. Η εφημερίδα One Voice, τέλος στην ασυλία, λέει, του Γιάννη Παπαδόπουλου, εξαφάνισαν χθες για πολλωστή φορά την One Voice από την ΕΡΤ, αυτό το καταγγελεί One Voice. Η δημόσια τηλεόραση δεν σέβεται την ελευθερία του τύπου. Γιατί όταν διαβάζουν και εκεί τα πρωτοσέλιδα, προφανώς δεν υπήρχε το πρωτοσέλιδο της One Voice. Επίσης, Ασπρόπυργος, η πολιτεία έχει εγκαταλείψει την βιομηχανική ζώνη των 120.000 εργαζομένων. Βαριές καταγγελίες από το μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής, Σταύρο Χριστίδη, στην One Voice. Η εφημερίδα Political, διπλή ανάσα, ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους, πέφτουν οι τιμές σε 12 κατηγορίες βασικών προϊόντων, είναι αυτό που λέγαμε πριν από 31 Αυγούστου και μετά, και ο Σοκράτης Φάμελος παρατήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα Ο Λόγος: όσο η Τουρκία θα διατηρεί το κάσους μπέλι, θα έχουμε μπλόκο της Αθήνας στο πρόγραμμα SAFE. Επίσης, τάσεις της MRB: πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 29%, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα και κατελάχιστον σε ποσοστό 5% σε 12 κατηγορίες για 2 έως 4 μήνες, σημειώσει τιμών των σούπερ μάρκετ. Το 5% είναι το κατελάχιστο, έτσι.
1: Ότι πιστεύεις εσύ ότι θα βάλει παραπάνω?
0: Όχι. Δεν το πιστεύω, απλά λέω επειδή το πρέπει να τα διαβάζουμε ακριβώς έτσι όπως είναι.
1: Μασόνι ρε, είναι λαοπρόβλητη ρε η κυβέρνηση αυτή ρε.
0: Η εφημερίδα το Μανιφέστο, αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Μαρτύριο χωρίς μάρτυρες. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες, την εκοφαντική σιωπή των μεσών ενημέρωσης και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Θα μπορούσαν να κλαίνε κι άλλοι ή άλλοι γονείς. Ο στόχος ήταν όλοι. Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει φόβος, λέει εδώ. Και επίσης έχει ένα ακόμα: Σόκρατες drank the conium. Δηλαδή, ο Σοκράτης ήπιε το κόνιο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Παραιτήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για συντρόφους και στελέχη. Τι αποφάσισε για την ενότητα της αριστεράς που έχει διαλυθεί προπολού? Η εφημερίδα Εσπρέσο: όλα καλά, το περιβάλλον του Ρουβά και της Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού. Από το σούσουρο για την άφαντη σε αποκοσμικά events Κάτια του Σάκης, στις μαρτυρίες για οικογενειακή εξόρμηση στην Ελούντα και φιλικά τραπεζώματα στο σπίτι τους στη Νέα Μάκρη. Δηλαδή, αν ένα ζευγάρι δεν κυκλοφορεί μαζί, πάει να πει ότι χώριζαν, προφανώς. Επίσης, δίκη Λιγνάδη: ήρθε από πίσω και με βίασε. Συγκλονίζει η κατάθεση φερόμενου ως θύματος του διάσημου σκηνοθέτη.
1: Καλά την είχε βγάλει όσο ζήσω και ο Κούγιας. Τώρα να δούμε τι θα κάνει.
0: Ναι. Η εφημερίδα Star: με γάζες σε αμαξίδιο στην κηδεία. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Σπάραξε στο τελευταίο αντίο στη μητέρα της η Αφροδίτη Νέστορα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρχών για την άνανδρη εμπριστική επίθεση. Θα σας πούμε, δεν θα πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα. Και σοκαριστικές περιγραφές του πρώτου καταγγέλλοντα στη δίκη Λιγνάδη: γκέι πορνό στο δικαστήριο. Μου κατεβάζει τα παντελόνια και το εσώρουχο και με τελίτσες. Λοιπόν. Και για αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Καλά, βλέπω εδώ και άλλα τώρα εντωμεταξύ. Βλέπω και κάτι άλλο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε. Είναι διαφορετικό, δεν είναι για τον εμπρισμό εκεί με τα γκαζάκια, με τη Βάγια Νέστορα. Είναι και κάτι άλλο διαφορετικό. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν.
1: Έλα, μετά από τόσα χρόνια.
0: Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ακόμη μία γυναίκα 46 ετών, η οποία βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι 42 ετών και είναι γνωστά στις αρχές. 42 μείον 16 μας κάνει 26, δηλαδή τότε ήταν 26 ετών όταν έγιναν όλα αυτά. Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της Τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Λοιπόν, συνελήφθησαν δύο άτομα και αναζητείται άλλο ένα.
1: Που σημαίνει ότι δεν είχαν σταματήσει μέχρι τώρα οι ανακρίσεις.
0: Προφανώς
1: όχι. Για να φτάσουν να βγάλουν το Γιατί κάθε τρεις και λίγο όλοι μας το λέγαμε.
0: Τι γίνεται και τι γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εδώ όχι από ό,τι φαίνεται.
1: Μπράβο στην αστυνομία λοιπόν.
0: Επίσης, για το άλλο θέμα, έχουμε πράγματι τρεις συλλήψεις. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν στην επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Πρόκειται για άτομα γνωστά στον αναρχικό χώρο. Η γυναίκα έφυγε στην Κρήτη μετά την δολοφονία και έρευνε σε σπίτι κοντά στην πολυκατοικία της Νέστορα. Οι συλληφθέντες φέρονται να επλέγονται στην επίθεση αυτή, η οποία προκάλεσε τον θάνατο αυτής της γυναίκας και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες και χώρους αναζητώντας στοιχεία, ενώ εξετάζουν βιντεοληπτικό και γενετικό υλικό από το σημείο της επίθεσης. Οι αναλυτές της αντιτρομοκρατικής διερευνούν τη σύνδεση των δραστών και με άλλες εμπριστικές επιθέσεις και τη δράση οργανωμένου πυρήνα στην Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, δύο άνδρες και μία γυναίκα, άρα έχουμε τρεις συλλήψεις, δύο στην Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Θα πάμε κανονικά μέχρι το διάλειμμα των και μισή.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, αφού ξεφύγαμε. Εντάξει, είχαμε τον κύριο Φαραντούρη και διαφοροποιήθηκε λίγο το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, θυμάστε χθες που σας έλεγα ότι είχαμε την ενοχή, είχαμε τους δύο αστυνομικούς που για το αστυνομικό τμήμα Ομονίας που τους είχε καταγγείλει.
1: Για το βιασμό, λες,
0: ναι, που τους είχε καταγγείλει, ναι, η γυναίκα για το βιασμό, ναι, της. Λοιπόν, την ενοχή των δύο αστυνομικών για τον βιασμό της 19χρονης αποφάσισε σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Επιπλέον, ο ένας εκ των δύο καταδικαστέντων αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις της σεξουαλικής κακοποίησης. Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό. Η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών που θα επιβληθούν στους δύο καταδικαστέντες αναμένεται εντός της ημέρας.
1: Άρα δεν έπεισε η δικαιολογία ότι ήταν συνένεση.
0: Όχι, δεν πείθη.
1: Ναι, δεν έπεισε.
0: Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πραγματικά έτσι, δεν το βλέπεις και στεναχωριέσαι. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του Βρέφους 10 μηνών, ηλικίας 10 μηνών, το οποίο είχε υποστεί σαν πνιγμό και είχε διακομιστεί αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Βρέφος κατέληξε στις 4:30 τα ξημερώματα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το παιδί μεταφέρθηκε σπευμένα στο νοσοκομείο της Ρόδου έπειτα από πνιγμονή κατά τη διάρκεια της σύντησης. Το παιδάκι πνίγηκε δηλαδή ενώ έτρωγε. Και 10 μηνών. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό του και να το επαναφέρουν, ωστόσο η υπερτεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του. Εξαιτίας της κρισιμότητας της υγείας του είχε αποφασιστεί άμεση αεροδικομίδη του στο νοσοκομείο της Αθήνας. Παρά τις προσπάθειες που συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής και μετά την άφηξή του, το Βρέφος δυστυχώς υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.
1: Καημένο.
0: Πάμε σε διπλό διαφημιστικό.
1: Πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
12: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
13: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
12: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
13: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικά
15: εκπληκτικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
16: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
15: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
16: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
16: και κινητό 6977 42 10 78.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
15: Προς το συμφέρον σας.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και πρέπει να πάμε στις εκδηλώσεις μας, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, πριν πάμε στις εκδηλώσεις, θα πάμε και σε κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να πούμε.
0: Ναι,
1: ο ενιαίος
0: αγροτικός συνεταιρισμός.
1: Αγροτική Ένωση, την πούμε καλύτερα.
0: Ναι, Κεφαλονιάς και Ιθάκης στηρίζει, λέει, έμπρακτα το κεφαλονίτικο πρόβατο.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύει ότι η προστασία της εγχώριας φυλής είναι επένδυση στη γενετική βάση της παραγωγής. Στηρίζει έμπρακτα ένα τοπικό ζωικό πλούτο που κινδυνεύει να χαθεί και δεν, αν δεν υποστηριχθεί οργανωμένα. Για το λόγο αυτό ενημερώνει τους συμπατριώτες κτηνοτρόφους ότι πρόκειται να καταθέσει στο Υπουργείο σχετικό φάκελο οικονομικής στήριξης για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση της κεφαλονίτικης φυλής προβάτου, γνωστό ως κάτσενο. Αναλυτικότερα, ο εν λόγω φάκελος στήριξης θα υποβληθεί στα πλαίσια της δράσης P373-3,
1: ναι, προστασία, πράξη,
0: διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, του στρατηγικού σχεδιασμού κοινής αγροτικής πολιτικής με προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια. Στόχος της παρέμβασης είναι η διατήρηση και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί πλέον σημαντικό εργαλείο για τη γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβεβαίωση της ντόπιας φυλής προβάτου κάτσενο, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αηφόρο ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των συμπατριωτών κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές των νησιών μας για τη διατήρηση και αξιοποίηση της ντόπιας φυλής προβάτου, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η βιώσιμη διαχείριση των πόρων και εφετέρου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων σε ένα σύγχρονο μοντέλο πράσινης ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, η Αγροτική Ένωση καλεί τους ενδιαφερόμενους θιακοκεφαλονίτες κτηνοτρόφους που εκτρέφουν πρόβατα της Κεφαλονιάς, της κεφαλονίτικης φυλής, και τα οποία είναι γεγραμμένα στο γενεολογικό βιβλίο και οι οποίοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη δράση, να δηλώσουν συμμετοχή στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης, παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτς 1 στο Αργοστόλι, μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Λοιπόν, για τα ζώα ακούω. Για τους σπόρους, τους κεφαλονίτικους, για τους σπόρους που άνοιγε στην ντομάτα και μύριζε ντομάτα, για το πεπόνι, πήρε ένα πεπόνι.
1: Ναι.
0: Λάχανο.
1: Α, βγήκε εκεί που λέγαμε μάπα το καρπούζι, τώρα λέμε μάπα το πεπόνι.
0: Μάπα το πεπόνι.
1: Μάλιστα.
0: Λάχανο.
1: Ναι.
0: Και δεν θα πω τώρα για ποια περιοχή. Υποτίθεται ότι από τις περιοχές αυτές τα προϊόντα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά και αυτά μάπα. Το ίδιο και οι ντομάτες. Που λέγανε ότι από αυτή την περιοχή οι ντομάτες είναι καλύτερες. Πήγα στη Λαϊκή δηλαδή και ψώνισα. Μάπα και από εκεί όλα. Ο μόνος ο οποίος προσπαθεί να σώσει την κατάσταση με τους σπόρους που έχει μαζέψει, αλλά φουκαράς τι να κάνει, είναι ο Γιάννης ο Κρούσης, αλλά δεν βλέπει ανταπόκριση, οπότε πάνε τα τοπικά προϊόντα που μοσχομύριζαν και ήταν, έτρωγες κάτι και έλεγες Παναγία μου τι πράγμα είναι αυτό. Μέσα σε λίγα χρόνια εξαφανίστηκαν όλα αυτά. Είναι τα νέα υβρίδια τα οποία υποχρεώνουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τους αγροκτηνοτρόφους να χρησιμοποιούν. Και χωρίς να ρωτάνε εμάς που τα πληρώνουμε αν τα θέλουμε ή όχι. Τέλος πάντων. Έβγαλα το λογίδριό μου και ηρέμησα.
1: Πάντως, μιας και λέμε τώρα για αυτό από την Αγροτική Ένωση, να σας πω και εγώ ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ενημερώνει ότι παρατείνεται έως 31 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του αγροτικού εξηλεκτρισμού των εγκαταστάσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Η σύνταξη, κατάρτιση και η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτημάτων που θα είναι πλήρη και όρημα για ένταξη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, να ρωτάτε δηλαδή περισσότερες πληροφορίες. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολλές αιτήσεις για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό που λέει.
0: Έτσι φαίνεται, για τι δεν θέλουν να εξυγχρονιστούν.
1: Δεν ξέρω, μήπως έχουν γεννήτριες και ανάβουν, ξέρω εγώ, μια λάμπα όταν πηγαίνουν. Γιατί τώρα αυτό είναι για τις αγροτικές εγκαταστάσεις.
0: Αυτό δηλαδή... θυμάμαι και τον κουρί που μας τα έλεγε, ότι θα δουλέψει, θα αξιοποιηθούν οι μονάδες τους καλύτερα, θα κάνουν. Τώρα ξαφνικά τι, πώς.
1: Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι έχουμε τη δράση του εθελοντικού καθαρισμού στις Άμες σήμερα, 7:30 το απόγευμα.
0: Είναι.
1: Ναι, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Στις 7:30 σας προσκαλούν να ενώσουμε όλοι μαζί, να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να συμβάλλετε όλοι μαζί στην προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Φορέστε άνετα ρούχα και μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό και παγούρι με νερό. Μην καγκανιάσετε. Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε την κυρία Μαρκάτου. Είναι η πρόεδρος της κοινότητας Σβορονάτων. Σήμερα σε 7:30 στις Άμες. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στις εκδηλώσεις μας.
0: Για να ακούσουμε, είπες ότι είναι και πολλές.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε έναν διήμερο εορτασμό του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη, όχι μόνο στα Βαλσαμάτα και στα Κυπούρια, είναι σε διάφορες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να πούμε ότι αύριο στις 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερνός με αρτοκλασία. Μετά το πέρας της ακολουθίας θα προσφερθεί κέρασμα στο κελί της εκκλησίας. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστούν όρθρος και θεία λειτουργία. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα στους πιστούς, καθώς και λουκούμι σε ανάμνηση του κεράσματος που συνήθιζε να προσφέρει ο Άγιος Παΐσιος στους πιστούς και τους επισκέπτες του. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο θα έχουμε και στα Κυπούρια. Εκεί έχω να σας πω ότι θα βρίσκεται και ο Μητροπολίτης, νομίζω. Λοιπόν, βλέπω εδώ στην Μονή Κυπουραίων την Κυριακή 12 Ιουλίου, επευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου Παϊσίου, θα τελεστεί η αρχιερατική θεία λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής και όχι η Ιερά Αγρυπνία όπως τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της Κυριακής. Γιατί πέφτει Κυριακή μετά. Στις 8 το πρωί θα έχουμε τον όρθρο και την θεία λειτουργία στις 10:30. Α, όχι, στις 10:30 καφές και κέρασμα στον αύριο χώρο της Μονής. Τι ωραία και τι ωραία μέρη και όλα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε τώρα και στην Αγία Εφημία.
0: Εκεί έχει διήμερο, πανηγύρι, χαρές.
1: Λοιπόν, ο Δήμος Άμης ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες για το πρόγραμμα εορτασμού της Αγίας Εφημίας το Σάββατο, αύριο στις 7:30 παράκληση στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίας Εφημίας. Στη συνέχεια στις 8 θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας στους δρόμους της πόλης με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Σάμις Θέμος Αμούργης υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γεράσιμου Γεωργόπουλου. Το ίδιο βράδυ σε 9:30 θα ακολουθήσει το παραδοσιακό πανηγύρι στην Αγία Εφημία που διοργανώνει ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πιλαριακός.
0: Αύριο αυτό.
1: Αύριο.
0: Στην Αγία Εφημία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. χρόνια της πολλά από τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα αυριανά, γιατί δεν έχουμε κάτι για σήμερα εδώ στο Αργοστόλι. Πηγαίνουμε κατευθείαν στο αύριο.
0: Έχεις το Αργοστόλι για αύριο?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τι έχεις?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, στον αύριο χώρο του Ξενίας στις 8.30 οι θεατρικές επιχειρήσεις του Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζουν το πολύ αγαπημένο παραμύθι «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Ζωντανεύει λοιπόν τη γνωστή ιστορία μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά σκηνικά παιχνίδια. Εγώ έχω να σας πω ότι ήταν από τα καλύτερά μου. Βεβαίως. Ο Λύκος δεν είναι απλώς κακός, είναι σπαρταριστά αδέξιος, η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη, ενώ τα κατσικάκια, το καθένα με το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, μαθαίνουν πως η ξυπνάδα, η αγάπη και η ομαδικότητα νικούν κάθε φόβο. Με χιούμορ που διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους, το έργο αναδεικνύει με ευαισθησία ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στους μύες, αλλά στο μυαλό και στην καρδιά. Αν θυμάστε, του άνοιξε την κοιλιά, του έβαλε μέσα πέτρες, αισθανόταν τόσο βαρύς που νόμιζε ότι έχει φάει και τα 7 κατσικάκια. Πήγε μετά στο ποτάμι να πιει νερό, από το βάρος έπεσε και πνίγηκε ο Λύκος.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι και δεν το ξέρω.
1: Αλήθεια!
0: Δεν το ξέρω.
1: Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επίσης στα Κοριάνα στις 8.30 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιολινό σας προσκαλεί στη γιορτή του Συλλόγου με φαγητό, ποτό, χορό και μουσική από DJ. Πολύ ωραία και αυτό αύριο.
0: Πού γίνεται αυτό?
1: Στον πολιτιστικό σύλλογο στα Κοριάνα. Είναι εκεί που είναι ο σύλλογος, ο πολιτιστικός σύλλογος Παλαιολινός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κυριακή. Την Κυριακή στις 8 η ώρα το βράδυ έχουμε κοινή εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλινίας και του Δήμου Αργοστολίου στο θέατρο, όπου έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου «Πτυχές κεφαλινιακής εκκλησιαστικής ιστορίας, ιεροί τόποι, ιερά πρόσωπα». Αυτό είναι του πατρός Ιωάννου Μεσολορά και αυτό είναι στο θέατρο. Επίσης, στο Αργοστόλι, στον αύριο χώρο του Ξενία στις 9, το θέατρο σκιών του Βαγγέλη Σταθάτου σε συνεργασία με το Μαύρο Θέατρο Πάτρας παρουσιάζουν «Ο Καραγκιόζης και το φάντασμα του ξενοδοχείου». Μια ξεκαρδιστή οικογενειακή παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους. Στα Φαρακλάτα, το πολιτιστικό κέντρο Παναΐτη Ιστράτη, στο πολιτιστικό κέντρο Παναΐτη Ιστράτη στις 8.30. Ο πολιτιστικός σύλλογος, εκεί Παναΐτη Ιστράτη και Κυκλόπια Τύχη, διοργανώνει την 8η βραδιά παραδοσιακών χωρών με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από την Κεφαλονιά και από άλλες περιοχές. Επίσης, στη Σκάλα, στον πεζόδρομο, στις 9 η ώρα την Κυριακή, μουσικός περίπατος με την συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων και ομάδας καντατόρων. Για το άλλο θα σας το πούμε, είναι 13 του μηνός, γιατί υπάρχει και εκεί στις 13 του μηνός, όπως μας είχε πει και η κυρία Διονυσία Μενεγάτου. Ναι, έχουν και εκεί έτσι ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά ήταν για το Αργοστόλι. Να δούμε και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Λιξουρίου. Βλέπω την Κυριακή, δεν βλέπω κάτι για αύριο. Την Κυριακή 7.30 στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Καμιναράτων, τα κορίτσια του Συλλόγου ΑΕΤΟΣ υποδέχονται τα παιδιά στην πρώτη καλοκαιρινή Κυριακή γεμάτη μαγεία. Μέσα από χορό, ζωγραφική, όμορφες ιστορίες, παιχνίδια και πολλές δημιουργικές δραστηριότητες, μικροί και μεγάλοι θα μοιραστούν αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές γεμάτες χαρά, φαντασία και παρέα. Στις 8, στην Κεντρική Πλατεία, εδώ είναι το μεγάλο event. Εδώ είμαστε.
0: Ποιος
1: στις 8.
0: Είναι. Α, Ισπανού.
1: Ποια Ισπανού?
0: Ποια είναι?
1: Ο Λασκαράτιος.
0: Ah.
1: Ο Δήμος Λιξουρίου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και τοπικών φορέων, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων πραγματοποιούν τον 11ο Λασκαράτιο νυχτερινό αγώνα δρόμου. Ξέρετε, 7,5 χιλιόμετρα θα τρέξουν και θα υπάρχουν και μικρότερες διαδρομές. Κάθε 2,5 χιλιόμετρα θα έχετε και ανεφοδιασμό, να πίνετε νεράκι, αυτό το hydration. Δεν θα είναι break όμως, γιατί αν σταματήσετε θα χάσετε τον ρυθμό σας, αυτή την ενυδάτωση. και θα ξεκινήσετε από το άγαλμα του Λασκαράτου και πάλι εκεί θα τελειώσετε. Αφετηρία και τερματισμός. Λοιπόν, αυτό. Επίσης στις 9 η ώρα επίσης της Κυριακής στον Άβλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει ορίστε και πάει και στο Λιξούρι ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια. Αυτά, τώρα μπορούμε να πάμε για διάλειμμα.
2: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το Team των απαιτητικών.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: τη συνδυάσαμε με την οικονομία
8: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710 252 251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.

0: Λοιπόν, είμαστε. Ξέχασα τη γιορτή,
1: όλα,
0: ξέχασα τη γιορτή της Ριγανάδας. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, είναι από το Καπί Λιβαθούς, νομίζω στον Καραβάδο θα γίνει, στο Καπί Λιβαθούς, εν πάση περιπτώσει. Σε 7 η ώρα θα έχουμε και τη χοροδιακή παρέα του Καπί και ο καλλιτεχνικό χορευτικό παραδοσιακό σύλλογο Φραγκάτων, ο Μέρμιγκα. Θα είναι εκεί για να περάσετε ωραία στι 7 η ώρα, λοιπόν, την Κυριακή.
1: Καλά που μου το θύμισε για να πάω να αγοράσω ρίγανη, γιατί μου τελείωσε η ρίγανη για τη σαλάτα.
0: Λοιπόν, επίση να πούμε ότι με αίσθημα ευθύνη υπερηφάνεια και οράματο ανακοινώνουμε, όχι εμεί, ανακοινώνουν, ναι, την ίδρυση τη ΑΕΚ Κεφαλονιά. ΑΕΚ Κεφαλονιάς. Ένας νέος ποδοσφαιρικός οργανισμός δημιουργείται στο νησί μας έχοντας ως βάση τις αρχές και τα ιδανικά της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ Κεφαλονιάς δεν έρχεται απλώς για να συμμετάσχει στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΚΙ. Έρχεται για να αποτελέσει μια πρότυπη αθλητική και κοινωνική κοινότητα αποτελούμενη από τους αθλητές και τους φιλάθλους μας. Η καρδιά της ΑΕΚ Κεφαλονιάς θα χτυπά στο δημοτικό στάδιο Εργοστολίου, εκεί όπου η αγάπη για τα κυτρινό-μαυρα χρώματα θα συναντήσει τον παλμό των φιλάθλων μας. Το μήνυμα της διοίκησης λέει: σχεδιάζουμε το αύριο του ποδοσφαίρου στο νησί μας με διάθεση για ισχυρή συμβολή στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών μας. Στόχος μας δεν είναι μόνο να δημιουργήσουμε ποδοσφαιριστές που κατανοούν σωστά το παιχνίδι, αλλά αθλητές με σωστή νοοτροπία και σεβασμό. Η ΑΕΚ Κεφαλονιάς είναι η δέσμευσή μας ότι ο αθλητισμός στο νησί μας μπορεί να γίνει καθρέφτης μιας καλύτερης κοινωνίας.
1: Υποψιάζομαι ότι ο Αλέκος Επεφάνης πρέπει να είναι προτεργάτης αυτής της δημιουργίας της ομάδας, διότι μεγαλύτερος ΑΕΚτζής δεν νομίζω να υπάρχει άλλος από τον Αλέκο. Λοιπόν, αλλά έχω την απορία, ρε παιδιά εκεί της διοίκησης, πέστε μας ποιοι την αποτελείτε, να σας θαυμάσουμε και να σας μάθουμε. Βάλατε εκεί ένα ΑΕΚ Κεφαλονιάς 226 εκ της διοίκησης. Ποια είναι η διοίκησή σας, ρε παιδιά?
0: Εντάξει, θα μάθουμε τώρα.
1: Πότε θα μάθουμε?
0: Σιγά σιγά.
1: Κρυφό το έχουνε.
0: Σιγά σιγά, σιγά σιγά.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρωταρχικός όλα αυτά τα νήματα τα έχει κινήσει ο Αλέκος Επεφάνης. Συγχαρητήρια πάντως. Να υπάρχουν ομάδες. Σε λίγο θα δούμε και για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν υπάρχει ΠΑΟ Κεφαλονιάς.
1: Υπάρχει και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έλειπε. Και ο ΠΑΟΚ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τον είδαμε χθες τον αγώνα.
1: Καλύτερα να μην τον βλέπαμε.
0: Ναι, ομολογουμένως δεν ήταν και απολαυστικός, όπως λες συνήθως.
1: Ένας κοιμισμένος αγώνας ήτανε.
0: Βέβαια, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που πιστεύαμε ότι θα γινόταν έγινε, έτσι.
1: Ναι, καλά.
0: Το να κερδίσει η Γαλλία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, και αφού είναι εκτός το Μαρόκο, έχουν μείνει ευρωπαϊκές και μία λατινοαμερικάνικη μόνη της.
1: Οι αφρικανικές φύγαν όλες, πήγαν σπίτι.
0: Τέλος.
1: Κρίμας.
0: Λοιπόν, Γαλλία Μαρόκο 2-0 το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα, και μάλιστα και τα δύο γκολ ήρθανε, το πρώτο στο 60 και το δεύτερο στο 66. Είχε δοθεί και ένα πέναλτι νωρίτερα στον Εμπαπέ, το οποίο το έχασε, το έπιασε μάλλον ο τερματοφύλακας. Λοιπόν,
1: κοίτα, έχεις προσέξει, όσοι πάνε να βαρέσουν πέναλτι και πάνε να κάνουν κομπίνα, τα χάνουνε. Και είτε τα πιάνουν ο τερματοφύλακας, είτε είναι έξω όλα αραούχα.
0: Τέλος πάντων,
1: όταν είναι βαρβάτα χτυπημένα, μπαίνουνε, τα περισσότερα μπαίνουνε. Λοιπόν, μέχρι το 60 ο αγώνας ήτανε ότι το Μαρόκο έκανε ό,τι ήθελε στη Γαλλία.
0: Το Μαρόκο έκανε ό,τι ήθελε στη Γαλλία.
1: Ναι, γιατί, τι έκανε η Γαλλία μέχρι εκείνη την ώρα?
0: Είχε κάποιες επιθέσεις, είχε κάποιες αρκετά επιθέσεις, πράγματα,
1: χωρίς αποτέλεσμα. χωρίς αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, δεν υπήρχε το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα ήρθε λίγο αργότερα.
1: Ήρθε μετά το 60. Από εκεί και πέρα άναψαν τα αίματα.
0: Τέλος πάντων, να σας πω κάτι.
1: Αλλά άμα είναι να βλέπεις τέτοιες ομάδες, ναι, ναι, σε τέτοιους αγώνες.
0: Η Γαλλία.
1: Και για 60 λεπτά.
0: Η Γαλλία.
1: Να μην βλέπεις τίποτα.
0: Είχε 22 σουτ. 22 σουτ.
1: Ναι, παιδί.
0: Έναντι 5.
1: Το ξέρω.
0: Μαρόκου.
1: Οι άλλοι ήταν μόνο για να μείνονται.
0: Ωραία, ναι. Αυτή ήταν η τακτική τους. Η κάθε ομάδα επιλέγει και μια τακτική. Λοιπόν, η τακτική του Μαρόκου ήταν αυτή. Προφανώς φαντάζομαι ότι θα είχαν πει στην περίπτωση που βρεις έστω ένα τόσο δα παράθυρο για επίθεση, την κάνεις και αν καταφέρεις να βάλεις γκολ, το βάζεις. Αλλιώς πηγαίνεις όσο κρατήσει μέχρι τα πέναλτι. Λοιπόν, αυτή ήταν η τακτική. Δεν απέδωσε. Η Γαλλία κατάφερε να βρει αυτό που ήθελε, δηλαδή το ένα γκολ, βρήκε και το δεύτερο και πέρασε στα ημιτελικά. Είναι μία λοιπόν από τις τέσσερις ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα ένα καθαρά, ένα ακόμα, γιατί έχουμε και άλλο, το πρώτο στη σειρά όμως ευρωπαϊκό ντέρμπι, Ισπανία-Βέλγιο. Υπάρχει και ζυγαριά τώρα, γέρνει προς τα κάπου. Όμως από αυτά που έχουμε δει και από το Βέλγιο,
1: ποτέ
0: δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Σίγουρη για τίποτα.
0: Λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο σήμερα στις 10 η ώρα, για να δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος Γαλλίας.
1: Μία από τις δύο από αυτούς.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αύριο, όχι αύριο, ξημερώματα Κυριακής, δηλαδή Σάββατο ας πούμε, Κυριακή 12 η ώρα το βράδυ.
1: Ποιος είναι?
0: Κυριακή, επαναλαμβάνω,
1: 12 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι. Ξημερώματα Κυριακής, έτσι, για να το κάνω, να το καταλάβουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νορβηγία, Αγγλία.
1: Οχ. Το βλέπω καλό παιχνίδι αυτό.
0: Είναι δυνατό παιχνίδι.
1: Το βλέπω. Για να δούμε, θα το δούμε. Ή θα έχουμε πάλι ο ένας να φυλάει τα νότα του άλλου.
0: Εδώ να πούμε ότι μάλλον συναγωνίζονται δύο ομάδες, εγώ θα έλεγα σχεδόν ίδιες δυναμικότητες.
1: Είναι ίδια δυναμικότητα.
0: Στο Γαλλία-Μαρόκο υπάρχει μια διαφορά, ναι, όπως και να το κάνεις. Εδώ μάλλον είναι στα ίδια.
1: Και με επιθετικά στοιχεία σαν ομάδες. Με επιθετικά στοιχεία σαν ομάδες.
0: Η Αγγλία εντωμεταξύ είναι η ομάδα που και στα ευρωπαϊκά κυρίως περισσότερο φτάνει και δεν πίνει ποτέ νερό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί. Όλο κοντεύει.
1: Κοντεύει.
0: Δεν. Λοιπόν, Νορβηγία, Αγγλία. Κυριακή, με το που θα έχει αλλάξει η μέρα, δηλαδή 12 η ώρα, και στις 4 τα χαράματα της Κυριακής, Αργεντινή, Ελβετία.
1: Θα με δεις τη Δευτέρα το πρωί πως θα είμαι, αν τον έχω παρακολουθήσει τον αγώνα.
0: Γιατί?
1: Κυριακή ξημερώματα λες.
0: Κυριακή ξημερώματα, όχι Δευτέρα ξημερώματα.
1: Α, μάλιστα. Α, ωραία, εντάξει, θα κοιμηθώ. Μια χαρά, θα τον δω, μια χαρά.
0: Αργεντινή, Ελβετία, ναι, είμαι σίγουρη. Αργεντινή, Ελβετία.
1: Αυτή την ώρα χαίρεται. Θα τον δω μετά.
0: Τι μετά, μα μετά να δεις αγώνα, δηλαδή όταν θα και βγει το
1: αποτέλεσμα. Εγώ δεν ξέρω, δεν βλέπω τα αποτελέσματα, οπότε είναι σαν να τον βλέπω κανονικά.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, έχει άλλη χάρη το να το βλέπεις live.
1: Καμία αντίρρηση έχει, αλλά...
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα μάτς. Τη Δευτέρα δηλαδή, όταν θα είμαστε ξανά εδώ, ουσιαστικά θα έχουμε τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Από αυτά τα ζευγάρια... Πώς φτάσαμε... Από αυτά τα ζευγάρια θα προκύψουν οι δύο του τελικού. Οι ιτημένοι παίζουν το μικρό τελικό. Είναι της τρίτης θέσης δηλαδή. Αυτό είχαν πει ότι θα το καταργούσαν εντωμεταξύ.
1: Μέχρι
0: στο
1: μπάσκετ
0: το νομίζω το είχαν πει.
1: Δεν ξέρω, μέχρι στιγμής δεν το έχουν.
0: Ναι, αυτό είναι το μάτς της παρηγοριάς, για να βγει κάποιος τρίτος. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά. Απολαύστε τους αγώνες όσο περισσότερο μπορείτε, γιατί φτάνουν στο τέλος τους. Οι ημιτελικοί θα γίνουν μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Από εκεί και έπειτα μεταφερόμαστε στην Κυριακή με δύο αγώνες.
1: Ένα, ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά. Λοιπόν, να πάτε κάπου από όσες εκδηλώσεις σας είπε η Σπυριδούλα.
0: Πολλά πράγματα. Παρασκευό
1: Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά. Και
0: τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα εδώ.
0: Στις 11.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Κόσμος 96,5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά.
4: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
10: Συζητήθηκαν η ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ πολιτιών και η σημασία της για την περιφερειακή σταθερότητα. Ο Υπουργός έθεσε το ζήτημα της πιθανής αποκτήσης των F-35 από την Τουρκία και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα.

0: το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους έσπασε ένα παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επιβάτης. Ο πιλότος γύρισε το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση αφιένα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ίνη του Δήμου Μινώα Πεδεάδα στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Πιτεράς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 1:10, Sky 100,3. Αρχίσαμε έτσι με λίγο σκληρό ροκ, γιατί λέμε συνήθως ότι το καλοκαίρι δεν έχουμε ειδήσεις και ξαφνικά έχουμε καταιγισμό ειδήσεων σήμερα. Η αστυνομία, από ό,τι φαίνεται, έπιασε δουλειά κανονική και βέβαια έχουμε και F-35, τα οποία φαίνεται πως ανοίγει το πράσινο φως για να έρθουν στην Τουρκία και όλα αυτά. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος τον βλέπω
1: αλαφιασμένο.
2: λέει τώρα, Δημήτρη, μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη. Από αριστερά, από δεξιά ποιον έχεις?
0: Σε είπε η γυναίκα, νόμιζα να μιλήσεις.
2: Εγώ νόμιζα να μιλήσω.
0: Γιάννη μου, με συγχωρείς. Ο Γιάννης Πιταράς μαζί μας. Όπως κάθε Παρασκευή.
2: Συγγνώμη, άμα κάνεις κανένα τραπέζι στο σπίτι σου, ανοίγεις απλά την πόρτα και
0: λέω γνωριστείτε.
2: Γνωριστείτε. Ναι. Και ό,τι βρείτε, φάτε. Ωραίος ύπος.
1: Λοιπόν, από τι ξεκινάμε?
0: Εσύ ποιο νομίζεις ότι είναι πιο σημαντικό?
2: Κοίτα, η Μαρφίν είναι πολύ σοβαρή ιστορία πάντως.
1: Ασφαλώς. Ναι.
2: Γιατί έχει ξαναϋποθεί και από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη σε ανύποπτη στιγμή.
1: Μαρφίν έχουμε. Πώς αν έχουμε? Έχουμε τρία εντάλματα. Τα οποία, εκ των οποίων έχουν εκτελεστεί τα δύο, σε βάρος δύο ανδρών. Είναι έτσι 40 πλάς ηλικιακά. Είναι γνωστοί αναρχικοί και περιγράφονται από τους αστυνομικούς ως ενεργά μέλη του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Και το τρίτο ένταλμα είναι σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες πάλι από την αστυνομία περιγράφεται ως αποστασιοποιημένη από τον αναρχικό χώρο εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία ζει στην Μεγάλη Βρετανία, έχει δύο παιδιά, είναι παντρεμένη εκεί και προφανώς θα κινηθούν οι διαδικασίες για τη σύλληψη και έκδοσή της στην Ελλάδα.
2: Άρα έχουμε ενημερώσει τις Βρετανικές αρχές προφανώς. Αυτά τα δύο άτομα που λες, οι δύο άντρες, έχουν σχέση με τις παλιές
1: δικαστικές? Αν είναι κατηγορηθεί και αν ήταν ή όχι.
2: Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το όνομά τους.
1: Για την υπόθεση της Μαρφίν σίγουρα.
0: Θυμίζουμε ότι η Μαρφίν ήταν το 2010.
1: Είναι
0: πριν από 16 χρόνια.
1: Ναι, επίσης είχαν να θυμίσουμε, μιας και το κάνουμε αυτή την αναδρομή, ότι σε παρελθόντα χρόνο είχε οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ένας νεαρός, τότε αναρχικός, ο οποίος είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες, δεν είχε προκύψει στο δικαστήριο εμπλοκή του. Και είχαν υπάρξει κατά διαστήματα αρκετές προσπάθειες να γίνει μια δικογραφία σε βάρος κάποιων προσώπων, οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα.
0: Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι αυτοί οι οποίοι πετάξαν τη Μολότοφ μέσα φορούσαν κουκούλες.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Ότι ήταν η δυσκολία της αναγνώρισης.
0: Ναι.
1: Τώρα, το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μετά από 16 χρόνια η αστυνομία κατάφερε να τους ταυτοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι έχει γίνει μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών από την ημέρα των επεισοδίων με φωτογραφίες που προέκυψαν στο διάστημα αυτών των 16 χρόνων από άλλες δικογραφίες. Δηλαδή ότι υπήρχαν προανακριτικά ευρήματα, φωτογραφίες που προέκυψαν στα πλαίσια άλλων ερευνών, οι οποίες έγινε μια αντιπαραβολή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αντιπαραβολή αυτών των φωτογραφιών με τις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων και προέκυψε ταύτιση στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Το υλικό αυτό τέθηκε υπόψη του εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι πρέπει να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, τη διαβίβασε στον ανακριτή που είχε, αυτή είναι μια τυπική διαδικασία, στον ανακριτή που είχε αποφασίσει την αρχειοθέτηση, ο οποίος αφού μελέτησε το καινούριο υλικό, αποδεικτικό υλικό, αποφάσισε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των τριών και έχουμε αυτές την εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί.
2: Ναι. Το θέμα τώρα είναι τα στοιχεία αυτά να είναι.
1: Ναι, η λογική λέει όμως ότι μετά από 16 χρόνια δεν θα έπαιρνε κανείς, είτε αυτή είναι η αστυνομία, είτε είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είτε οι εισαγγελείς, το ρίσκο μιας, εν πάση περιπτώσει, να κινήσει αυτή τη διαδικασία, εάν δεν θεωρούσαν ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα.
2: Εντάξει, γιατί είναι και συγγενείς στη μέση, έτσι, οι οποίοι είναι 16 χρόνια τώρα.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω με δεδομένο ότι είναι μια υπόθεση που πλέον δεν ήταν ζεστή.
2: Όχι.
1: Θα μπορούσε να μείνει ως έχει.
2: Είχε πει ο Χρυσοχοίδης σε ανύποπτη στιγμή ότι θα ξανανοίξω το φάκελο.
1: Ναι.
2: Οπότε ενδεχομένως.
1: Ξέρω ότι το τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο και περισσότερο είχε φτιαχτεί μια ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έτρεχε αυτή την υπόθεση. Και το ξέρω γιατί κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει μια προσπάθεια να αναζητηθεί φωτογραφικό υλικό μέσω ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων.
2: Ναι.
1: Που εκείνη τη μέρα οι ποιοι φωτογράφοι είχαν βάρδια, μήπως να δούμε το δικό τους αρχείο κτλ. Που δεν λέω ότι αυτή η διαδικασία τελεσφόρησε, ήταν όμως μια ένδειξη ότι η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά αυτή την υπόθεση και την έχει παρατήσει.
0: Θυμάμαι ότι ψάχνανε πλάνα από κάμερες με βάση τα ρούχα τους, μπας και τους βρούνε κάποια άλλη στιγμή στη διαδρομή χωρίς κουκούλα.
1: Αυτό συνέβη, απλά τους βρήκαν σε μια πολύ διαφορετική στιγμή.
2: Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια ανοιχτή πληγή, έτσι πρέπει να κλείσει και να υπάρξουν οι απαντήσεις.
0: Θυμίζω ότι επίσης είχε γίνει δικαστήριο για τη Μαρφίν και οι μαρτυρίες δεν ήταν αρκετές έτσι ώστε να καταδικαστεί, να δικαστεί ο ένας ή δύο, δεν θυμάμαι πώς ήταν κατηγορούμενος.
1: Ένας ήταν και απαλλάχθηκε. Και κοίταξε, κρίνοντας από την εξέλιξη των γεγονότων, θα λέγαμε ότι καλώς απαλλάχθηκε.
0: Εκ των πραγμάτων, πάντως η γυναίκα η οποία ζει στην Αγγλία θα είναι τώρα κλειδί. Διότι έχει αλλάξει η ζωή της, έχει οικογένεια.
1: Κλειδί για να σώσει λίγο ό,τι μπορεί να σώσει.
0: Για να σώσει τη ζωή της. Γιατί άλλο πριν από 15 χρόνια που είσαι ελεύθερη και μπορεί να κάνεις διάφορα πράγματα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: άλλο τώρα να ζει στην Αγγλία και να είσαι.
2: Καλά, αν μιλήσει κάποιος από αυτούς, εντάξει, το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Η άλλη υπόθεση.
1: Ναι, και η άλλη υπόθεση έχει.
2: Την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, έτσι τώρα.
1: Ναι, ναι, είναι εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Έχουμε τρεις συλλήψεις. Οι δύο από τους συλληφθέντες, ένα αγόρι, ένας άντρας, ένα νεαρός και μια κοπέλα, 26 ετών η κοπέλα, είναι οι βασικοί δράστες. Κατηγορούνται μάλλον ως βασικοί δράστες και ένας τρίτο πρόσωπο που ουσιαστικά του αποδίδεται ο ρόλος της υπόθαλψης. Τα συγκεκριμένα άτομα πήγαν σε ένα διαμέρισμα 24 ώρες πριν την επίθεση, το οποίο ήταν κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Καβατζώθηκαν, όπως λένε και οι αστυνομικοί εκεί. Το βράδυ βγήκαν, χτύπησαν και επέστρεψαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα από όπου έφυγαν 24 ώρες μετά, έχοντας πια αλλάξει τα ρούχα τους κτλ. Η αστυνομία είχε συγκεντρώσει βίντεο από την επίθεση και μπόρεσε με βάση το βίντεο να κάνει αυτή την ταυτοποίηση. Τώρα είναι, επίσης έχει προκύψει ότι θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα ήταν τρεις οι εμπριστικές επιθέσεις που είχαν γίνει διαδοχικά. Η τρίτη κατά σειρά ήταν αυτή στο σπίτι της Νέστορα. Τις άλλες δύο η καταλήγει η αστυνομία ότι τις έχει κάνει άλλη ομάδα. Άρα αναζητούνται οι δράστες των δύο πρώτων επιθέσεων. Και πρόκειται φυσικά για άτομα γνωστά έχουν δράσει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η κοπέλα που έχει έτσι και το πιο βαρύ ποινικό παρελθόν, το 2022, ναι, γιατί αυτή έφυγε και πήγε να κρυφτεί, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιους γνωστούς, στις φίλους της στην Κρήτη. Αυτή η κοπέλα λοιπόν το 2022 είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε μια τρομοκρατική οργάνωση με την ονομασία Αναρχική Δράση, στην οποία είχαν αποδοθεί 28 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Όταν δικάστηκε το 2023, εκρήθηκε ένοχη για μία από τις 28 επιθέσεις, αυτές στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, και της είχε επιβληθεί μια ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή. Και αντιστοίχως ο νεαρός είναι μέλος μιας αναρχικής συλλογικότητας, όπως της
2: καλά λέμε. Καλά, αυτή τώρα είναι με βαρύ κατηγορητήριο στην πλάτη. Υπάρχει και μια απώλεια ζωής τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Αυτοί θα έχουν πολύ βαρύ κατηγορητήριο.
2: Ναι.
1: Και μέσα από τις συλλήψεις των τριών αυτών ανθρώπων, ο τρίτος είναι αυτός που είχε το διαμέρισμα στο οποίο, από όπου ξεκίνησαν και κατέληξαν, μέσα από τις συλλήψεις και από την εξερεύνηση των ψηφιακών πιστηρίων, τηλέφωνα κτλ., αισιοδοξεί η αστυνομία ότι θα οδηγηθεί και στην ταυτοποίηση των δραστών των δύο πρώτων εμπριστικών επιθέσεων, που δεν είχαν ευτυχώς το ίδιο τραγικό.
2: Εντάξει, πολύ σημαντικές εξελίξεις, έτσι.
0: Όχι μόνο. Επιτέλους.
2: Και επιτυχίες αστυνομίας.
0: Επιτυχίες αστυνομίας. Ανδιαφεσβήτητα. Πιο πολλά στοιχεία έχουν τώρα για αυτούς τις επιθέσεις αυτής της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, θέλω να πω, το να είσαι ένα διαμέρισμα και να παρακολουθείς εν πάση περιπτώσει από το ρεπεράζ, ας πούμε, δεν είναι ακλόνητο στοιχείο για να σε πιάσουν. Έχουν και συνομιλίες ότι ήταν εκεί στην περιοχή, ότι κάνανε, δείξανε.
1: Θα το δούμε αυτό. Ναι. Μένει να δούμε τι επιπλέον στοιχεία έχουν. Νομίζω όμως ότι είναι με βάση τα στοιχεία από το βίντεο. Η ερώτηση δηλαδή, ναι, με ποιον τρόπο του ταυτοποίηση είναι με τα στοιχεία, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Αν φέρει πιν, την επόμενη μέρα βγαίνουν από αυτό το διαμέρισμα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά ή μπαίνουν σε αυτό το διαμέρισμα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, είναι αποδεικτικό.
2: Θα κάτσανε μετά που θα πάνε για ανακριτή.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Να δούμε μετά που είναι ξανακριτή. Εντάξει, μπορεί να ομολογήσουν, μπορεί να παραδεχτούν τα πάντα.
1: Θα το δούμε. Δύσκολο είναι. Συνήθως αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχουν ομολογίες, αλλά. Απ' την άλλη, επειδή ακριβώς υπάρχει μια ανθρωποκτονία, αυτό που έλεγαν οι αστυνομικοί είναι ότι δεν πρέπει να βιαστούμε και να κάνουμε μια βιαστική δικογραφία η οποία αύριο μεθαύριο θα καταπέσει, ακριβώς γιατί υπάρχουν συγγενείς και τα λοιπά στην μέση. Άρα η λογική λέει και θεωρώ ότι προφανώς και θα είναι μια δεμένη δικογραφία η οποία δεν θα. Τέλος πάντων, θα είναι δύσκολα μαχητή.
2: Τελικά αποτυπώματα υπάρχουν πουθενά.
1: Δεν νομίζω, όχι. Από τα πιστήρια, δηλαδή αυτά που τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, όχι. Γιατί αφενός είχαν καεί και όταν μετά πήγε η πυροσβεστική είχαν βραχεί κιόλας. Οπότε δεν ήταν μια διαδικασία που θα απέδιδε καρπούς η εξερεύνηση.
0: Τώρα λοιπόν είναι φανερό ότι υπάρχει μια αντιτρομοκρατική υπηρεσία η οποία δουλεύει.
1: Ναι, βέβαια, εδώ πρέπει από εδώ να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι το κομμάτι της Μαρφίν δεν το χειρίστηκε, τουλάχιστον το τελευταίο σκέλος και επισήμως δεν το χειρίστηκε η αντιτρομοκρατική, το χειρίστηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας. Αυτό έχει μια σημασία. Έχω την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι έχει βασιστεί και σε στοιχεία που έχει πάρει από την αντιτρομοκρατική και την κρατική ασφάλεια και ότι εν πάση περιπτώσει από κοινού μελέτη και αξιοποίηση όλου αυτού του προανακριτικού υλικού οδήγησε στην ταυτοποίηση των δραστών του εμπρισμού της Μαρφίν τουλάχιστον.
0: Γράφουν εδώ διάφοροι ότι λίγες ώρες λέει μετά την κηδεία της της γυναίκας έσπευσε η αστυνομία να κάνει τις συλλήψεις και τα λοιπά για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει.
0: Αντιλαμβάνομαι όμως ότι
1: δεν μπορεί να
0: πιάσει όλους μαζί, αλλά φοβήθηκε ότι μπορεί να τους χάσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι θεώρησαν ότι υπήρχε ο κίνδυνος να χάσει τους δύο, οπότε έσπευσε να τους συλλάβει με την προσδοκία ενδεχομένως ή με το σχεδιασμό ότι μέσω αυτών θα οδηγηθεί και στην ταυτοποίηση.
2: Καλά, αυτό τώρα αναιρείται από τα γεγονότα. Γιατί όπου
1: όχι, είναι. Κοίταξε, ότι μπορεί να υπάρχει και να έχει μπει και η παράμετρος της πολιτικής επικοινωνίας στην ιστορία. Ναι, αλλά όχι ότι αυτό αφορά στην σύνταξη της δικογραφίας ή την αστυνομική.
2: Αυτό σε καμία περίπτωση. Απλά λέω τώρα ότι επειδή λέμε τα μπράβο και τα εύσημα, αποδίδουμε σε δύο πολύ σημαντικές υποθέσεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι υπάρχει και μια υπόθεση στην οποία οι αστυνομικοί φαίνεται ότι λειτουργήσαν εντελώς διαφορετικά. Στο Άργος, στην υπόθεση του 20χρονου. Οπότε έχει σηκωθεί μεγάλη συζήτηση πάλι με τον οπλισμό, τη χρήση, τους κανόνες εμπλοκής. Το παιδί αυτό είναι εγκεφαλικά νεκρό, από αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Άλλη ιστορία.
1: Δηλαδή, και νομίζω ότι απολογούνται και σήμερα οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
2: Ναι.
1: Είναι η απολογία τους ότι έχουν συλληφθεί κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Και εκεί φαίνεται πως τα πράγματα, η συζήτηση αυτή είναι ότι ξέρεις πολύ καλά ότι σηκωθεί μεγάλη θύελα και στο παρελθόν.
0: Ναι. Ο Γιάννης θυμάται πολύ καλύτερα. Πολλές φορές η αστυνομία κινείται αργά γιατί δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό. Θυμάμαι, το έλεγε ο Χρυσοχοίδης στο βιβλίο του, ότι όταν έσκασε η βόμβα κάτω στο Σολυράνι, η αντιτρομοκρατική δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε ότι πρόκειται για 17 Νοέμβρη αμέσως. Και μάλιστα υπήρχαν κινήσεις να το αναλάβει το λιμενικό, επειδή η βόμβα είχε σκάσει στο λιμάνι.
2: Καλά, ήμασταν και ενοργάνωτοι τότε. Δεν είχαμε.
0: Και μαζέψαν με τα παιδιά και το είπε κάποιος εδώ πέρα, μάλλον είναι 17 Νοέμβρη. Να. Και έγινε κόλαση και τρέξανε στο σημείο. Έχεις μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά.
2: Ωραία το λέει ο φίλος εδώ. Με το ονομασία εκπομπής. Μια του Νότι, δυο του Νότι.
0: Πρέπει να υπάρχει, λέει η Σούλα, λέει ότι πρέπει να υπάρχει περιπολία με ελικόπτερο σε μεγάλες πόλεις, πόσο μάλλον στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ή drone, όπως στην Αγγλία, καθώς υπάρχει συνέχεια ελικόπτερο στο Λονδίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις κατά διάρκεια της νύχτας. το οποίο περιπολεί και καταγράφει σε διάφορα σημεία την κίνηση.
2: Ναι. Εδώ θα ξεσηκώνονταν οι κάτοικοι, να ξέρεις, ότι δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Μα,
2: σίγουρο.
0: Δεν το ακούσαμε. Πού ήταν αυτό?
2: Αυτό ήταν με το ντρόν της πυροσβεστικής στην Πρέβεζα.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα.
2: Ξεσηκώθηκαν, λέει, δεν θέλουμε ρε παιδιά. Μα λέει, παιδιά, εδώ είναι για να επιτηρεί, μην πιάσουμε φωτιά. Όχι, λέει, δεν μας αφήνει να μας κάνει θόρυβο. Κάνει πάνω το κεφάλι μας. Δεν θέλουμε. Εν μεταξύ, έχουμε πιάσει τα αστυνομικά, αλλά γίνεται χαμός στα πολιτικά.
0: Ναι.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός.
0: Ναι, θα έρθει μετά ο Αντώνης Ατζουλέντρος να μας πει τι γίνεται με τον Φάμελο, ο οποίος παραιτήθηκε και τι σημαίνει αυτό.
2: Θα κατέβει ο Πολάκης, το είπε ανοιχτά. Ναι. Εγώ λέει θα διεκδικήσω την ηγεσία του κόμματος.
0: Ίσως να το συμφέρει αυτό, ξέρεις, τον Τσίπρα. Δηλαδή,
2: ο Τσίπρας τους είχε ζητήσει απογαλακτισμένους, ναι, καθαρούς, πεντακάθαρους.
0: Ναι, και συγχρόνως.
2: Σαπουνισμένους, με λουσμένους, κανονικά. Δηλαδή, okay.
0: Ο Τσίπρας θέλει να δείξει ότι είναι διαφορετικός από αυτό το οποίο ήταν πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, αν καταφέρει να υπάρχει ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέβει σε εκλογές, άρα διαφορετικό από αυτόν, στο οποίο να είναι στελέχη σημαντικά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η Δούρου, ο Πολάκης ή ο Παπάς, αυτό μου θα πει εγώ, να κοιτάξτε, αυτός είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι κάτι καινούργιο.
2: Γιατί αυτοί άμα πάνε στον Τσίπρα πλάτη θα είναι, θα δούμε τα πρόσωπά τους. Θα ξεριστούν, θα αλλάξουν, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν το θέλει αυτό ο Τσίπρας.
2: Τι είναι, απλά το αμπαλάζει είναι τώρα.
0: Πρέπει να πει, θέλει να πει ότι είμαι τώρα κεντρός.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα συγγνώμη, απλά μου έρχεται ένα, επειδή λέμε για ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σπίρτζης.
0: Ναι.
2: Μεταξύ όλων των άλλων έχουν παραιτηθεί διάφοροι.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Κάνουν ουρά να παραιτηθούν.
2: Παραιτήθηκε, μάλλον να το πάμε ανάποδα. Είχε παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος στη σειρά διαδοχής στη λίστα των βουλευτών, είναι ο Σπίρτζης. Ο Σπίτς βγαίνει και λέει: παιδιά, με όλο αυτό το τσίρκο που γίνεται τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ποιος είναι μετά κάτω το Σπίρτζι?
0: Ποιος είναι?
2: Στη σειρά.
0: Δεν ξέρω.
2: Η κυρία Κοροβέση, Μυρτό Κοροβέση, η οποία είναι να πάρει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν ήθελε ο.
0: Ναι.
2: Παραιτήθηκε ο Καραμέρος, δεν ήθελε ο Σπίρτζι, Κοροβέση. Κοροβέση, ξέρεις τι είναι τώρα. Αντιπρόεδρος του κόμματος του Κασελάκη. Του καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, ο Κασελάκης θα βρεθεί με βουλευτή στο κοινοβούλιο, αν πει ναι η συγκεκριμένη κυρία.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου Κιλ έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.
8: Κόσμος 96,5.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
12: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
12: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
13: και κινητό 6977 421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
12: Κινηθείτε.
13: Προς το συμφέρον σας.
12: Προς το συμφέρον σας.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, Γιάννης Πιταράς,
1: Νότης Παπαδόπουλος.
0: Και βέβαια έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος τρέχει λίγο σε οντοβέγκο αυτές τις μέρες. Γιατί είναι
1: καλά και εσύ, μη δραματοποιείς τα γεγονότα.
0: Το βλέπα το πρωί να τρέχει.
1: Εντάξει, δεν είναι και στην οικοδομή τώρα.
0: Γιατί ο Βέγκος ήταν στην οικοδομή.
2: Από το 2011 τρέχουμε αυτό το κόμμα. Μην τα πες τα Νότη.
0: Εσύ
1: το έχεις ρίξει.
0: Αν θυμάμαι πήγες τον παρουσίασες. Παρουσίασε το βιβλίο του, γυρεύοντας πάσες, δεν είναι. Τώρα τι έγινε, μπορεί να μας εξηγήσεις. Τρέχουν και παρετούν τον ένα τον άλλον.
2: Ναι, εντάξει, δημιούργησε έτσι μια σύγχυση αυτό χθες του Σοκράτη Φάμελου.
0: Αντώνης Ατζολέτος, γιατί φωνάζει εδώ πέρα. Ο Πιταράς δεν λέμε τα ονόματα.
2: Ναι.
1: Αυτονόητο δεν είναι, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Ναι, πάμε.
2: Και μας βλέπουν,
1: ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος νομίζει ότι είμαστε στο AI εδώ, δεν είναι, ότι θα το πει κάποιος άλλος.
0: Μα τη φωνή του την ξέρουν οι πάντες. Έλα,
1: πάμε. Καλά, δεν είναι και ο Ρέμος. Δεν τραγουδάει.
2: Ήμουν έτοιμος να τραγουδήσω τώρα. Λοιπόν, εντάξει, βρέθηκε σε ένα αδιέξοδο Φάμελος. Δηλαδή να πήγαινε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή να πει τι. Να υποστηρίξει την προηγούμενη απόφαση να πάμε να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα.
0: Όταν ο Τσίπρας πει όχι.
2: Λέει, δεν σας θέλω. Να πάει να υποστηρίξει την αυτόνομη κάθοδο που θέλει ο Πολάκης. Αυτό δεν το θέλει. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που η απόφαση που πάλι θα έπαιρνε η πλειοψηφία να συμπορευτούν με τον Τσίπρα δεν είναι υλοποιήσιμη, νομίζω ότι η παρέτηση ήταν μονόδρομος πια.
0: Και ήδη ο Πολάκης είχε πει ότι φύγε, θα στραφώ εναντίον σου.
2: Τον είχε αμφισβητήσει, ναι, τον είχε αμφισβητήσει και τώρα έχουμε δύο κενά. Ναι. Ένα κενό στην προεδρία του κόμματος, το οποίο δεν καλύπτεται, γιατί για να βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συγκληθεί συνέδριο και να γίνει εκλογή από τη βάση. Ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται.
1: Επιστροφή Κασελάκη, υπάρχει περίπτωση. Γιατί γελάς.
0: Κασελάκη,
1: κάτσε μισό. Έφυγε με νόμιμο τρόπο.
2: Έφυγε με νόμιμο τρόπο, ναι.
1: Πώς, ποιο.
2: Έχει φύγει. Μέσα από συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα Νέα Δημοκρατία.
2: Άσε τα μπουζουξίδικα τώρα. Μου τα βάζει αυτά.
0: Παίζει τέννις με τον Άδωνη. Σε λίγο θα είναι Νέα Δημοκρατία. Ξέρω από εκεί ξεκινάει.
2: Ναι, όντως έχει πάρει άλλο δρόμο. Οπότε.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση. Έχουμε μια δήλωση του. Πώς λένε, του Πολάκη. Την έχουμε, για να βάλει να ακούσουμε.
3: Αυτοί που ναρκοθέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι βουλευτές που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν και δήλωναν ότι είμαστε υπό αναμονή για να πάμε σε άλλο κόμμα κτλ. Αυτοί ναρκοθέτησαν την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος είχε μια ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία που βγήκε ένα κόμμα να πει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Το βρήκαν, υπάρχει ποτέ. Αυτό είναι δείγμα είτε υποτέλειας, είτε αδυναμίας, είτε συνειδητού ρόλου υπονόμευσης του ίδιου του κόμματος.
1: Καλά, ένα δίκιο το έχει.
0: Ενδογενής ανικανότητα, λέει, να οδηγήσει το κόμμα.
2: Εντάξει, του επιτίθεται συνέχεια. Οπότε αυτό το περίμενε, θα τον αμφισβητούσε, γιατί σας έλεγα ότι το πρώτο κομμάτι είναι η προεδρία του κόμματος που θα προκριθεί ένα τύπου συλλογικής ηγεσίας. Αν βεβαίως δεν υπάρχει γι' αυτό διάκριση.
1: Εκπεριτροπής κάποιος πώς.
2: Όχι, μπορεί να γίνει μέσω της πολιτικής γραμματείας στην ΕΔΑ.
0: Οι πράσινοι, πώς λέγαμε, οι οικολόγοι, οι εναλλακτικοί, πώς λέγαμε.
2: Ναι, ναι, και αυτό
1: όχι εκπεριτροπής. Πρακτικά ζητήματα όμως. Δηλαδή στη Βουλή κάποιος πρέπει να τους εκπροσωπήσει.
2: Όχι, όχι. Αυτό σου είπα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η κοινοβουλευτική ομάδα που εκτός απρόπτου μπορεί να συνεδριάσει και την επόμενη εβδομάδα να εκλέξει νέο πρόεδρο.
0: Πόσοι τώρα έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: 24.
0: Μα δεν παρετούνται τώρα διάφοροι.
2: Ναι, παρετούνται, αλλά τη θέση του κύριου Καραμέρου θα πάρει και για Κοροβέση.
1: Θα την πάρει.
2: Ναι.
1: Είπε ναι.
2: Είπε όχι ο κύριος Σπίτης.
1: Όχι, όχι, η Κοροβέση θα την πάρει.
2: Ναι, ναι, ναι, θα την πάρει. Από ό,τι ξέρω, ναι. Λες να την πάρει. Είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη, έτσι.
1: Αυτό λέω, θα την πάρει.
2: Αυτό ήξερα τώρα, τι να σου πω.
0: Ο πρόεδρος του Κασελάκη θα ξαναγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν σου είπα θα εκπροσωπηθεί ο Κασελάκης στη Βουλή.
2: Θα ανεξαρτητοποιηθεί. Οπότε θα μείνει με 23 μετά. Γι' αυτό λέω, την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα είναι η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αφού θα γίνει Κεντρική Επιτροπή λογικά αύριο, αυτό μαθαίνουμε, αν πάρθει η απόφαση ότι κατεβαίνουμε αυτόνομα, 14 με 15 βουλευτές είτε θα αποχωρήσουν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν. Άρα λοιπόν, σε αυτούς που θα αποχωρήσουν, θα μπαίνουν άλλοι στη θέση τους. Ποιοι θα είναι αυτοί, μήπως είναι κάποιοι που ανήκουν στη Νέα Αριστερά, δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, να το δούμε όμως αυτό λίγο. Δηλαδή, πέρα από τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι καμιά σαρανταριά βουλευτές, οι οποίοι από το 23 που γίνανε οι εκλογές έχουν πάει δεξιά και αριστερά.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι, είναι φοβερό.
1: Είναι πρωτοφανές και είναι και ενοχλητικά πρωτοφανές και για το πολιτικό μας σύστημα. Δηλαδή, αυτή η ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να μπει στη Βουλή. Και μπορεί μετά αρχίσει σαν πενταλουδίτσα να πηγαίνει δεξιά και αριστερά.
2: Μόνο το ΚΚΕ δεν έχει χάσει βουλευτή.
1: Ναι.
2: Είναι το μόνο κόμμα. Όλοι οι άλλοι
0: έχουν χάσει. Μια σταθερότητα εκεί. Συμφέρει αυτό. Νομίζω πως συμφέρει τον κύριο Τσίπρα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητο κόμμα μόνο του.
2: Ναι, έχει μια αλήθεια αυτό που λες, γιατί θα λέει, με κατηγορείται ότι ξανά έκανα το ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα πάρει πολλούς πρώην συντρόφους του μαζί. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι.
1: Δηλαδή και μείναν αυτοί που δεν θέλουν. Δεν θέλανε τον Τσίπρα, τον πετάξανε έξω από το κόμμα. Μετά έρχεται
2: δεν τον πετάξανε, έφυγε.
1: Ναι, εντάξει, έφυγε, ναι. Ελαφρά, ναι. Μετά έρχεται
2: Κασελάκης,
1: δεν τον θέλανε, βάζουν τον Φάμελο και τώρα και ο Φάμελος δεν τους θέλει. Αλλά όλοι αυτοί μαζί θέλουν τον Τσίπρα πάλι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι δικαιολογημένα οι περισσότεροι δεν θέλουν.
1: Εσύ λες ότι κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ και καλύπτεις ένα κόμμα τώρα.
2: Εντάξει τώρα, έχω κάνει διάφορα ρεπορτάζ. Έχω κάνει και lifestyle σε αυτή την περίοδο ενδιάμεσα.
1: Τι να πω.
0: Πάντως είναι πρωτοφανή αυτά που γίνονται στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και που τίθεται. Ξέρεις, κάποτε αυτός ο χώρος ήταν ένας χώρος ο οποίος προκαλούσε σεβασμό. Διότι έλεγε σοβαρά πράγματα, κρατούσε αποστάσεις από τους δύο μεγάλους κτλ. Τώρα εδώ ο καθένας θέλει την καρέκλα του.
2: Ναι, τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και όσοι έχουν μείνει, όσοι αποχωρούν, όσοι μένουν, βλέπουν και το πολιτικό τους μέλλον. Είναι το μόνο σίγουρο. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, αν και εκεί δεν ξέρουν ποιους θα βρουν απέναντί τους, γιατί θα είναι μια δύσκολη μάχη με τους καινούργιους προβλεπόμενους. Κάποιοι ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τους πάρει ο Τσίπρας, άρα λοιπόν το να διατηρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα στοίχημα.
1: Ναι. Όλα καλά δηλαδή.
0: Και βλέπω και ότι και στην τελευταία δημοσκόπηση πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα, δηλαδή
2: η Ελλάς.
0: Το καλοκαίρι. Ναι,
2: θα μπερδεύω κι εγώ συνέχεια.
0: Η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα και εκεί θα πάμε. Μέχρι το τέλος του καλοκαίριου. Τώρα δημοσκοπήσεις δεν έγινε τον Αύγουστο, φαντάζομαι.
2: Υπονοείς ότι δεν βλέπεις κάποια δυναμική στο Πασόκ, αυτό υπονοείς.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί γελάς τώρα,
0: λέει.
1: Εσύ έχεις αποφασίσει ότι ας πούμε δεύτερο κόμμα είναι ο Τσίπρας.
2: Εσύ βλέπεις ότι μπορεί να έρθει το Πασόκ, δηλαδή πάλι.
1: Και εγώ βλέπω ότι είναι πολύ νωρίς για πολλά πράγματα.
0: Σύμφωνοι.
1: Τώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Ναι. Από Σεπτέμβριο μπορεί να έρθει ο κόσμος τούμπα. Και οργανωτικά, αν θέλει, το Πασόκ είναι πολύ πιο δυνατό στην περιφέρεια, για παράδειγμα, από ότι το Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, στην Αθήνα όμως και στη Θεσσαλονίκη πήρε 6%.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Και υπάρχει και άλλη παραδοξότητα, ο αρχηγός του κόμματος να έχει μικρότερο ποσοστό από το κόμμα το ίδιο. Αλλά
0: μικρότερη δημοφιλία.
1: Υπάρχουν παραδοξότητες, δεν το συζητάμε. Αλλά για μένα είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Και τα δύο χρόνια αυτά που είχε φύγει ο Τσίπρας, θα περιμέναμε να κάνει κάτι το Πασόκ έτσι ώστε να πάρει μια, δύο, τρεις, πέντε μονάδες.
2: Στο πιάτο του το έδωσε.
0: Δεν έκανε τίποτα.
2: Τώρα, την άλλη,
0: ναι. Όχι μόνο δεν έκανε τίποτα. Έκανε ακριβώς την αντίθετη πολιτική από αυτή που έπρεπε να κάνει. Ενώ έπρεπε να κάνει μια πολιτική συνετή, να μην το παίζει πετάμε τούβλα στον Μητσοτάκη, αλλά είμαστε συνετοί και προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε η εναλλακτική πολιτική δύναμη. Πήγαινε και έγραφε χαρτιά μαζί με την.
1: Ναι, μου εδώ ζεις το παράδοξο. Έχουν εμφανιστεί πέντε κόμματα που διεκδικούν την διακυβέρνηση χώρας. Λέει, θα κερδίσουμε, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Πέντε κόμματα μέχρι τώρα, μέτρησέ τα. Πέντε.
0: Το πιο τρελό είναι και που αποδεικνύει ότι έτσι πρέπει να είχε κάνει το Πασόκ είναι ότι βγήκε χθες μια δημοσκόπηση και έλεγε, ρωτούσε τους νεοδημοκράτες με ποιο θέλετε να κάνετε κυβέρνηση αν δεν έχετε αυτοδύναμη.
1: Ναι.
0: Και 40% λέγανε με το Πασόκ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τι είναι κάνει πιο μεγάλο φως φανάρι ότι από εκεί μπορεί να μαζέψει τον κόσμο του και όχι από την αριστερά.
2: Και από το Πασόκ λέγανε είναι το 20% Νέα Δημοκρατία και το 18% με Ελλάς.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά πήρε μια απόφαση στο συνέδριο, οπότε δεν μπορεί να την αναιρέσει τώρα. Τέλος είναι η δημοκρατία.
0: Και η πολιτική, ενώ η πολιτική θα έπρεπε να είναι μια πολιτική η οποία θα είναι μια σύνεση, κάποιοι βγαίναν και λέγανε τα πίθανα πράγματα εκεί με τα Τέμπη, αν θυμάσαι. Ή βάζανε πρώτο θέμα, ενώ δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη, είναι σημαντικό θέμα γιατί είναι θεσμικό, πρώτο θέμα της υποκλοπής.
2: Καλά, δεν πιστεύω τώρα ότι ήταν το πρόβλημα που κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας στο Πασόκ με την Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η κριτική τώρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι.
2: Εντάξει.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι τρελό.
2: Υπήρχε ένα θέμα.
0: Το να υπογράφεις οτιδήποτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Εντάξει, ήταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Αν θέλεις για μένα θέμα, ήταν το ότι δεν ψήφισε το Στουρνάρα. Την ανανέωση της θητείας, για παράδειγμα. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που προέκτηκε τα σπλάχνα του Πασόκ. Οπότε
0: δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο.
2: Τρίτη θητεία. Υπήρχε και ένα επιχείρημα εκεί πέρα. Βάλτε έναν άλλον άνθρωπο. Τρίτη θητεία.
0: Και καλά, το Πασόκ και το Πασόκ αυτό.
2: Εγώ είμαι με την αλήθεια.
0: Μα τι.
2: Εντάξει, αυτό ήταν το επιχείρημα του Πασόκ.
0: Ένας άνθρωπος είναι του Πασόκ.
2: Ναι,
0: ένας άνθρωπος συμπεριφέρθηκε με έναν αλφα τρόπο. Ευτυχώς που υπήρχε αυτό στην εποχή των μνημονίων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο ο Ροντουλάκης. Ανέχονται έναν απίστευτο εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και είπε όχι. Δεν γίνεται δηλαδή με την διάθεσή σου.
2: Όλα αυτές οι παλινοδίες νομίζω προκύπτουν μέσα από την δημοσκοπική φτώχεια. Όταν κινείς εκεί περίπου στη ζώνη του 11-12% είσαι μόνος σου, έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορείς να ανέβεις πιο πάνω και έχεις και σωκοματική κριτική για την κολλημένη βελόνα, από το Χαριδούκα, από τα άλλα στελέχη, κάπου εκεί οι πελαγοδρομές.
0: Μα το ότι κόλλησε η βελόνα και ότι δημοσκοπικά δεν πήγαινε καλά είναι διότι έκανε λάθος πολιτική. Δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Μ' αρέσει που τα συζητάμε όλα αυτά έτσι. Γιατί εντάξει, ότι είναι σοβαρά, θα τα βρούμε μπροστά μας βασικά. Χθες η Βουλή, ξέρεις, συζήταγε. Όχι αυτά που συζητάμε εμείς. Το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.
0: Τι έγινε.
1: Τι θα γίνει με το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας στη Βουλή.
0: Δουλεύει, είχε χιόνι.
1: Παιδί μου, τι θα γίνει.
2: Ερώτηση επίκαιρη.
1: Ναι, υπήρχε θέμα αυτό. Δηλαδή,
2: ο βουλευτής θα μην κάνει ερώτηση.
1: Με 40 βαθμούς έξω συζητάγανε για τη Βασιλίτσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα να πάει στο κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει να το δει ένας δήμος, μια περιφέρεια.
2: Αν υπάρχει πρόβλημα, από τώρα πρέπει να το δουν. Άμα φτάσει ο Νοέμβριος, χαίρομαι πολύ. Δεν θα λειτουργεί πάλι. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει ακρίβεια στη Βασιλίτσα, ας πούμε. Είναι το χιονοδρομικό.
0: Ακρίβεια συζητήσαν σήμερα στη Βούλη, δεν τα πούμε μετά.
1: Ναι, μετά πια τελειώνει η εκπομπή.
0: Εντάξει, λίγο. Αντώνη Τζολέτση, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου. Πήγαινε στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μάθε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Κιλ που δουλεύει 77 χρόνια, υπάρχει στη Βρετανία και έχει βγάλει εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε, επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
13: Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα αεροπορικά δρομολόγια.
0: Με τις καθυστερήσεις.
1: Με τις καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Καλά, έπεσα και εγώ θύμα. Τώρα πρόσφατα χρειάστηκε να πάω για δύο ημέρες στην Σύμη. Ένα από τα πολλά νησιά το δεκάνησε το οποίο είναι πανέμορφο.
0: Σύμη έχει αεροδρόμιο.
1: Δεν έχει αεροδρόμιο, πηγαίνεις Ρόδο και από εκεί έχει ακτοπλοϊκή διασύνδεση. Ναι. Πρόσεξε όμως. Για να δεις τώρα πώς είναι ντόμινο η ιστορία. Πώς είσαι χαμένος από χέρι. Τα δρομολόγια των πλοίων στην πραγματικότητα κουμπώνουν κατά κάποιο τρόπο με τα αεροπορικά δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε.
0: Έχει το αεροπλάνο, περιμένει το πλοίο να πάρει κόσμο να τον πάει.
1: Ωραία. Ναι. Σου δίνει ένα τράτο, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα. Δύο βαριά, να προλάβεις να φύγεις από το αεροδρόμιο με τις όποιες καθυστερήσεις κτλ. Το αεροπλάνο όμως ξεκινάει από την Αθήνα με τριπλή καθυστέρηση. Σου κάνει μια πρώτη ανακοίνωση, σου λέει καθυστέρηση 25 λεπτά.
0: Τουλάχιστον δεν ήσουν μέσα στο αεροπλάνο.
1: Όχι, δεν ήσουν. Ήσουν στην αίθουσα αναμονής.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο σου βγάζει δεύτερο μήνυμα. Άλλα 20 λεπτά. Τρίτο μήνυμα, τελική αναγγελία. Έχει περάσει μία μισή ώρα.
0: Περιμέναν το αεροπλάνο να έρθει ή ήταν εκεί το αεροπλάνο.
1: Η δικαιολογία είναι ότι περιμένουν να έρθει. Αυτό είναι το ντόμινο που λέμε.
0: Ναι.
1: Καραμπόλες γίνονται στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Φτάνεις εσύ στο νησί για να πάρεις το πλοίο των 6 από το λιμάνι της Ρόδου να πας Σύμη για παράδειγμα. Το ίδιο πράγμα ήταν όλη η πτήση την ίδια διαδικασία τώρα. Έχεις φτάσει με καθυστέρηση μια μισή ώρα, χάνεις το πλοίο, μένεις Ρόδο, έχεις χάσει, πρόσεξε, τα εισιτήρια του πλοίου που έχεις προπληρώσει. Έχεις χάσει την πρώτη βραδιά που έχεις κλείσει για το νησί της Σύμης.
0: Πρέπει να πληρώσεις μια βραδιά που θα κοιμηθείς.
1: Πρέπει να πληρώσεις μια βραδιά επιπλέον για να κοιμηθείς στη Ρόδο. Έχεις χάσει και το ταξί που έχεις κλειδώσει την τιμή από πριν για να σε περιμένει να φύγει σφαίρα, γιατί κάνεις και κάνα μισά ώρα τουλάχιστον. Άρα αυτό ακριβώς το πράγμα εξυπηρετεί κάποιον. Καλά, προφανώς κάποιοι κερδίζουν παραπάνω, αλλά ο κόσμος, ο πολίτης, ο ταξιδιώτης την πληρώνει.
0: Τι φταίει
1: στο
0: όμως
1: τέλος
0: για τις καθυστερήσεις αυτές?
1: Δεν ξέρω τώρα τι φταίει, να το βρούνε τι φταίει. Ξέρω, λένε ότι φταίνε.
0: Αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ότι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη είναι, αλλά εδώ πέρα έχουμε χτυπήσει τα βάνη πια. Άρα, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι τα συστήματα ασφαλείας που έχουν να κάνουν με τον πύργο ελέγχου, είναι ο τεράστιος όγκος που έχουμε αφήξεων, αναχωρήσεων και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Θέλουμε παραπάνω κόσμο. Εντάξει, δεν μπορεί να ζητάς μια τον τουρισμό και από την άλλη να μην έχεις βασικά πράγματα λυμένα.
0: Ναι.
1: Κάποιες ο άλλος που θα έρθει πέντε μέρες εδώ δεν μπορεί να χάσει δύο μέρες από όλη αυτή την ιστορία.
0: Θυμάμαι, είπα που είχαν βγει και λέγανε ότι δεν μπορούμε να κατεβάζουμε αεροπλάνο πιο συχνά, δηλαδή σε μικρότερες διαστήματα από το τόσο.
1: Ναι.
0: Διότι τα συστήματα δεν είναι αρκετά σύγχρονα που μπορούν να το στηρίξουν αυτό. Και βέβαια η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει, προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει, αλλά φαντάζομαι ότι λύση μπορεί να δοθεί. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί η μεσούση τη θερινή περίοδου. Αυτά τα προβλέπεις.
0: Ναι.
1: Τα προϋπολογίζεις.
0: Είμαστε ακριβώς η χώρα που προβλέπει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα το βρεις μπροστά σου, γιατί αυτός είναι δυσφήμιση μετά για τη χώρα σου.
0: Ναι.
1: Ο τουρίστας, πολλά πράγματα πάνε από στόμα σε στόμα. Αν αυτός αρχίζει και γράφει και ανεβάζει και στις κριτικές του λέει το ένα τ' άλλο και τα παρουσιάζει όλα μαύρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Επειδή λέμε μόνο κακά, ας πούμε, και κάτι καλό, ήταν εκπληκτική χτες αυτή η αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο από ένα πιλότο της πολεμικής αεροπορίας που ήταν
1: εμπειρότατος
0: χιλιάδες ώρες, οδηγούσε αυτό F-16
1: το Viper.
0: Το οποίο είχε πρόβλημα να βγάλει το σύστημα
1: στα υδραυλικά συστήματα, ναι, να κατεβάσει
0: τις ρόδες, ειδοποίησε ετοιμάσανε το, να τον περιμένουν κτλ. Δεν ξέρω ότι μπορεί να στρώσανε και τίποτα πάνω στην πίστα.
1: Εντυπωσιακό πάντως ότι δεν αποφάσισε να πάει, ξέρω εγώ, στη θάλασσα να πατήσει το κουμπί της εκτείναξης.
0: Διότι αυτό σημαίνει, ξέρεις πόσο κάνει ένα τέτοιο αεροπλάνο, αν θυμάμαι καλά, 80 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: 80 εκατομμύρια δολάρια. 80 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εντάξει, φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ έμπειρος και ακολούθησε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά ήθελε να το προσγειώσει.
0: Και πήγε ο άνθρωπος, στρώσανε το διάδρομο, πήγε πυροσβεστή κοντά, περίμεναν, το κατέβασε, πήρε
1: και
0: φωτιά.
1: Το κατέβασε
0: κάτω,
1: με την κοιλιά, έτσι.
0: Με την άτρακτο, ναι, πήρε φωτιά βέβαια άτρακτος. Είχε τελειώσει όμως τα καύσιμα, είχε πολύ λίγα καύσιμα.
1: Είχε αδειάσει πριν, ναι.
0: Έτσι ώστε να μην πάρει φωτιά και το έκανε.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι, εντάξει, ήταν μοναδική στιγμή πραγματικά. Δηλαδή, ήρωας πραγματικός ο συγκεκριμένος θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ διαφορετικά τα πράγματα, να το ρίξει μέσα στη θάλασσα.
0: Να πατήσει το κουμπί.
1: Να σωθεί. Και να είναι βέβαιος ότι θα σωθεί.
0: Θα τον δει, λέει ο Δένδιας. Ναι, οπωσδήποτε. Μακάρι να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Και... αυτά είναι τα παραδείγματα που πρέπει κάθε μέρα να τα προβάλλουμε. Αντί είναι κάθε μέρα να λέμε τα χιλιάδες κακά που γίνονται.
1: Ναι, αλλά εσύ την αύξηση την έδωσε στους Μητροπολίτες, δεν την έδωσε στους πιλότους των μαχητικών.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια, οι Μητροπολίτες είναι 100 και κλείνει με αυτόν τον τρόπο στην δεξιά πλευρά της νίκης.
1: Το ότι τα δικαιολογείς όλα.
0: Δεν δικαιολογώ τίποτα. Το έχουμε πει 100 φορές. Οι πιλότοι βγάζουν 1.500-2.000 ευρώ καθαρά και ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε μέρα.
1: Τι συζητάμε τώρα, με το ίδιο πράγμα.
0: Καλά, τώρα έχουμε σε ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι πριν από 5 χρόνια γινόταν κάθε μέρα σκράμπλ. Ήταν στον αέρα και πολεμάγανε με τους Τούρκους φτερό με φτερό.
1: Εντάξει, στη Βουλή συζητάγανε άλλα νωρίτερα πάντως.
0: Τι.
1: Κονταροχτυπήθηκαν για τη 13η σύνταξη, αν θα δοθεί και το ΕΚΑΣ. Είναι ένα θέμα και αυτό. Δεν είναι, για τους συνταξιούχους.
0: Να βρουν τι πρέπει να δώσουν, αλλά οτιδήποτε προτείνουν πρέπει με κάποιο τρόπο να τα έχουν μετρήσει πριν. Έτσι, να μην τα κάνουν σαν τον Τσίπρα που είχε υποσχεθεί 12 δις, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως αυτά ήταν μέχρι σήμερα. Εσύ έχεις δουλειά του Σαββατοκύριακο,
1: Υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν. Ναι,
0: δεν δουλεύεις τις υπόλοιπες μέρες.
1: Όχι, μια χαρά δουλεύω και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Σαββατοκύριακο θα είσαι κάπου, θα ξεκουράζεις.
0: Όχι, εδώ θα είμαι.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Μετά.
1: Πώς την πάτησες έτσι, εσύ.
0: Πράγματι. Έφυγε ο Χιώτης και τώρα κάνω γερμανικά νούμερα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Εμείς τη Δευτέρα στη Μία. Γεια σας.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πεις.
22: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
23: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
24: 21 και 22 Αυγούστου.
25: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
26: Και όχι μόνο.
27: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
28: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
31: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
30: Άντε καλέ, εγώ.
31: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
30: Μα τι λες?
31: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
30: Ποια χαρτιά?
31: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
32: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
33: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
34: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
33: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
34: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
35: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική.
1: Κόσμος 96,5.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
10: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
10: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
11: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
12: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
13: Τιμονικά τεκμηριωμένα, μάλιστα.
14: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
15: Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην εντατική 3 άτομα από τη χθεσινή πύρινη κόλαση σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Θα ακούσουμε και ένα ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο εργαζόμενος βγαίνει από το φλεγόμενο εργοστάσιο.
16: Πω! Πήρατε την πυροσβεστική!
17: Πω ρε αδερφέ, κάτι πολύ!
18: Άνασε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
15: Είναι σοκαριστικές εκείνες τις στιγμές. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα εκτενέστερο απόσπασμα. Προς το παρόν, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο να έχουν άπαντες και άπασες. Πήρω μου πολλή κίνηση όμως.
15: Ναι.
0: Πολλή κίνηση και στην άνοδο της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου βεβαίως

0: Οι ιδιοκτικές αρχές, η αντιτρομοκρατική συγκεκριμένα, έχει προχωρήσει σε ένα μπαράζ συλλήψεων. Συλλήψεις και νέα στοιχεία που δεν περιορίζονται στην πρόσφατη δολοφονική επίθεση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα, αλλά και στην τραγωδία που προκάλεσε σε όλους μας μια ανίποτη οδύνη πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά αδύνατον να ξεχάσουμε εκείνες τραγικές στιγμές. Αναφέρομαι στη δολοφονία τριών ανθρώπων στην τράπεζα Μαρφίν στη Σταδίου, όταν οι δράστες σε μία από τις διαδηλώσεις εκείνες του μνημονίου αποκόπηκαν από την πορεία και είχαν πυρπολήσει την τράπεζα, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, μεταξύ αυτών η μία γυναίκα ήταν έγκυος. Έχουμε λοιπόν νεότερα και για αυτή την υπόθεση 16 χρόνια μετά. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Η αστυνομία έφτασε καταρχάς στα ίχνη, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει, αναμένει να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία και να οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Έφτασαν στα ίχνη τριών ανθρώπων που φέρονται να συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως συνέπεια τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι από το πρωί σε εξέλιξη επιχείρηση από την αντιτρομοκρατική τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη. Διενεργούνται έρευνες σε πολλούς χώρους ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή, σε πολλά διαμερίσματα. Έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Αμέσως τώρα θα πάμε στον Χρήστο Νικολαίδη, και μάλιστα σχεδόν ίδια ώρα ήταν που χθες ο Χρήστος Νικολαίδης βεβαίως μας έδινε το ρεπορτάζ από την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, αλλά πιάσαμε και το κομμάτι των ερευνών. Μας είχε προειδεάσει ο Χρήστος ότι κάτι γίνεται αλλά δεν ανακοινώνεται, και λίγες ώρες μετά επιβεβαιώθηκε. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην οδό Ολύμπου, εδώ όπου νωρίς σήμερα το πρωί έγινε η σύλληψη του 29χρονου, και εδώ συνεχίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε ο 29χρονος τα τελευταία χρόνια. Ο 29χρονος, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά τα οποία λέμε συνήθως οι συνήθεις ύποπτοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί για την συμμετοχή τους σε οργανώσεις του λεγόμενου αντιουσιαστικού χώρου και της εξουσιοπλιστικής αριστεράς, του αναρχικού χώρου δηλαδή. Είναι άνθρωποι γνωστοί στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στις αστυνομικές αρχές για την κατά κάποιο τρόπο διάθεσή τους να ριζοσπαστικοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ίδιο αφορά, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους άλλους δύο συλληφθέντες, τόσο για την κοπέλα όσο και για τον άλλο, τον νεαρότερο, ο οποίος επίσης συνελήφθη, καθώς από ό,τι φαίνεται είτε συμμετείχε στην ομάδα η οποία τοποθέτησε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, είτε ήταν αυτός ο οποίος τους έκρυψε στο σπίτι του, με το δεδομένο ότι η κατοικία την οποία νίκιαζε βρίσκεται μόλις 500 μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Να σου πω, Σπύρο, ότι λίγο νωρίτερα βρέθηκα και σε ένα άλλο σημείο στο οποίο έγιναν έρευνες. Είναι το διαμέρισμα στην περιοχή 40 Εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, το διαμέρισμα το οποίο νίκιαζε η κοπέλα, η οποία κατέφυγε στην Κρήτη σε φιλικό της ζευγάρι προκειμένου προφανώς να κρύψει τα ίχνη της. Λοιπόν, σε εκείνο το σπίτι λοιπόν, το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη κοπέλα, έγιναν έρευνες, όπως είχαμε την ευκαιρία και εμείς να διαπιστώσουμε προσωπικά, ένα κλιμάκι της τρομοκρατικής, άντρες και γυναίκες με αυτά τα χαρακτηριστικά λευκά ρούχα, με γάντια στα χέρια και με μάσκες, προκειμένου να απομονώσουν την διασπορά βιολογικού υλικού από τη δικιά τους συμπαρουσία στο χώρο. Έκαναν έρευνες, πήραν δακτυλικά αποτυπώματα αλλά και κάποια αντικείμενα από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Να πούμε λοιπόν ότι όπως έχει ανακοινωθεί και επίσημα, σήμερα νωρίς το πρωί από το διαμέρισμα αυτό της οδού Ολύμπου, με μια συντονισμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη αστυνομική επιχείρηση, πάνωπλοι άντρες της αντιτρομοκρατικής εισέβαλαν με δύο τρόπους στο διαμέρισμα, πιάνοντας εξαπίνες τον 29χρονο, τον οποίο και οδήγησαν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Από εκείνη την ώρα συνεχίζεται η έρευνα στο σπίτι του προς αναζήτηση κάποιων στοιχείων που θα τον δέσουν καλύτερα με τη συγκεκριμένη ενέργεια. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι έχουμε και την αποκάλυψη της Γιάφκας, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

0: Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί, νομίζω, και είναι και το σημαντικότερο κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ότι οι συγκεκριμένες σημερινές τρεις συλλήψεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που είχε βέβαια και το τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Mm-hmm. Υπάρχει σαφέστατο πληροφοριακό υλικό για άλλα άτομα τα οποία προχώρησαν στα χτυπήματα στα άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν σχέση με το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες. Επαναλαμβάνω για να το καταστήσω σαφές ότι οι σημερινείς τρεις συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την ενέργεια στην οικογένεια Νέστορα. Υπάρχουν άλλες έρευνες για αυτούς οι οποίοι έκαναν τα χτυπήματα στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σίγουρα ο Χρήστος συνεχίζει το ρεπορτάζ, οπότε θα έχουμε και τις επόμενες ώρες νεότερα από αυτό το χτύπημα, το δολοφονικό χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, που βύθισε την οικογένεια στο πένθος και σόκαρε όλους μας. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είναι ο σύζυγος της Βάγιας, ο άνθρωπος που είδε τη γυναίκα του να σκοτώνεται από τους τρομοκράτες, μίλησε στο Action.
2: Ναι, με χαροποίησε πάρα πολύ. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου ότι βρέθηκα και πιαστήκανε. Εύχομαι να γίνει η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας να δικάσει όπως πρέπει και να γίνουν κάποια εγκλήματα άλλα. Ένα γιατί. Ποιος έχει βάλει τόσο μίσους, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές.
1: Αυτά είπε ο κύριος Νέστορας, που μόλις χθες κίδεψε τη σύζυγό του σε αυτή την δολοφονική επίθεση. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Γιάννης Σουλιώτης, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε εξελίξει πολλά παιδιά. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Φαντάζομαι ότι μεγάλο ρόλο για αυτή την εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη είναι τα στοιχεία που συγκέντρωσαν και από κάμερες ασφαλείας οι άντρες αντιτρομοκρατικής.
3: Και η απάντηση που λάβαμε στο πόσο φτάσατε στα ίχνη των δραστών ήταν ότι κυρίως από την αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού, δηλαδή από υλικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούσαν στην περιοχή και από τις οποίες προέκυψε ότι 24 ώρες πριν την εμπριστική επίθεση οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι είχαν πάει στο σημείο, είχαν κάνει μια κατόπτευση και είχαν καταφύγει σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της επίθεσης. Και επίσης προέκυψε ότι αφού έκαναν την ενέργεια τη συγκεκριμένη, πήγαν πεζοί, επέστρεψαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου και έμειναν για αρκετές ώρες, καθώς η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έφυγαν το επόμενο πρωί, δηλαδή έμειναν ουσιαστικά άλλες 24 ώρες εκεί, και έφυγαν έχοντας προηγουμένως αλλάξει τα ρούχα που φορούσαν την στιγμή της επίθεσης, και αυτό προκειμένου να δυσκολέψουν, εν πάση περιπτώσει, την προσπάθεια της αστυνομίας να φτάσει στα ίχνη τους, κάτι το οποίο δεν πέτυχαν. Γι' αυτό και ο ένας από τους τρεις διοκόμενους συλληφθέντες κατηγορείται για υπόθαλψη. Είναι αυτός που είχε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο για την επίθεση και ως κρυσφύγετο μετά την επίθεση.
1: Μετά την επίθεση. Γι' αυτό έφυγε και μία στην Κρήτη. Πήγε στην Κρήτη,
3: είναι η κοπέλα, η μία από τους δύο επιχειρησιακούς, να το πούμε έτσι, δράστες. Είναι μία 26χρονη κοπέλα.
1: Η γυναίκα, από τα στοιχεία που έχεις, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις δολοφονικές επιθέσεις.
3: Είναι η μία, δηλαδή από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο είναι αυτοί που κατεβαίνουν, πηγαίνουν, αφήνουν τον εμπριστικό μηχανισμό και φεύγουν. Άρα της αποδίδεται ενεργός ρόλος στην υπόθεση. Όχι υποστηρικτικό ρόλο.
1: Αυτό θέλω να πω. Όλοι έχουν ενεργό ρόλο, ίσως εγώ δεν το διατύπωσα καλά, αλλά όχι περιφερειακό. Αυτή που τους έκρυψε, αυτή που τους πρόμεθε κάτι, είναι αυτή που συμμετείχε.
3: Συμμετείχε 26χρονη μαζί με έναν επίσης νεαρό άνδρα που συνελήφθη.
1: Μας είπε ο Χρήστος Νικολαίδης ότι τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται στην επίθεση τη δολοφονική στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Άρα είναι άλλοι οι οποίοι.
3: Το είχαμε πει, αν θυμάσαι, και από τις πρώτες μέρες, ότι η αστυνομία ερευνούσε αφενός το ενδεχόμενο να υπάρχει και Γιατί στην αρχή είχαμε πει ότι είναι τρία τα άτομα, ερευνούσε το ενδεχόμενο να υπάρχει τέταρτο πρόσωπο, όπως επίσης και να μην είναι μία η ομάδα που ενήργησε εκείνο το βράδυ. Να θυμίσουμε ότι το ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου είχαν γίνει διαδοχικά τρεις επιθέσεις σε απόσταση χρονική μεταξύ τους 17 λεπτών. Η αστυνομία λοιπόν θεωρεί και κατέληξε από την έως τώρα εξερεύνηση ότι οι δύο πρώτες επιθέσεις που είναι χρονικά απέχουν μεταξύ τους 5 λεπτά και όσον αφορά την απόσταση των δύο διαμερισμάτων στόχοι ήταν 500 μέτρα, ότι αυτές τις ενέργειες τις έκανε άλλη ομάδα και ότι άλλη ομάδα, αυτοί εδώ οι συλληφθέντες δηλαδή, ναι, έκαναν την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Επειδή λοιπόν θεώρησε η αστυνομία ότι υπάρχει ρίσκο να διαφύγουν οι ταυτοποιημένοι για την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, προχώρησε στις τρεις συλλήψεις και η δικογραφία για τις δύο πρώτες είναι κατά αγνώστων και υπάρχει η εκτίμηση, η αισιοδοξία αν θέλεις, ότι από την εξερεύνηση από των πιστηρίων που θα συλλεγούν από την τρέχουσα έρευνα, από τις συλλήψεις δηλαδή των τριών, θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και των υπολείπων. Να το πούμε πιο απλά, ότι αν τους κατάσχουν ας πούμε τα κινητά τους τηλέφωνα και έχουν δει ότι τις κρίσιμες ώρες των επιθέσεων και τα λοιπά έχουν κάνει μια τηλεφωνική επικοινωνία με κάποια άτομα, μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει εκτίμηση ότι θα οδηγηθούν και στην ταυτοποίηση αυτών που έδρασαν στις δύο προηγούμενες επιθέσεις. Ναι. Να σου πω έτσι, ναι, αν θέλεις, ναι, για, ναι, την πληρότητα, ναι, του ρεπορτάζ, ναι, ναι, ναι, ότι δεν είναι άγνωστη μεταξύ τους.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, φαντάζομαι.
3: Δεν είναι άγνωστη για τις αρχές.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ήθελα να σου πω ότι φαντάζομαι όταν είδαν το υλικό από τις κάμερες και το ανέλησαν, τα πρόσωπα που είδαν κάτι τους θύμισαν.
3: Ναι, ναι, και αυτό γιατί δεν είναι άγνωστοι όπως είπαμε στην, ναι, αστυνομία. Το να σου πω εντάχει ότι το 2022 η 26χρονη σήμερα κοπέλα είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση με την επωνυμία Αναρχική Δράση. Για συμμετοχή στην ίδια οργάνωση είχαν συλληφθεί ακόμα δύο άτομα τότε. Είχε αποδοθεί στην ομάδα Αναρχική Δράση, είχαν αποδοθεί 28 εμπριστικές επιθέσεις στο διάστημα από το 2016 μέχρι το 2022. Το πρωτόδικο δικαστήριο έγινε το 2023, δηλαδή ένα χρόνο μετά τη σύλληψή της, και της είχε επιβληθεί ποινή φυλάξης 16 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς είχε κριθεί ένοχη μόνο για μία από τις 28 επιθέσεις, αυτή εναντίον του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού. Αντίθετα, ο φερόμενος ως αρχηγός εκείνης της ομάδας, Αναρχική Δράση, είχε κριθεί ένοχος και του είχε επιβληθεί ποινή 6 ετών φυλάξης, την οποία και εξέτησε. Ο δεύτερος συλληφθής, ο 29χρονος, είναι και αυτό ενεργό μέλος του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Η αστυνομία λέει ότι είναι μέλος μιας ομάδας ή τέλος πάντων του Συμβουλίου Αναρχικών της Θεσσαλονίκης και ότι έχει δύο προσαγωγές το 2015 και το 2026 για υποθέσεις που αφορούν πορείες, συγκεντρώσεις και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό, Γιάννη. Θα συνεχίσουμε, αλλά θέλω να κάνουμε εδώ μια στάση. Είναι 5 Μαΐου του 2026. 5 Μαΐου του 2026 και γίνεται μια εκδήλωση μνήμης στην Οδό Σταδίου, εκεί που είναι το μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας της Μαρφίν, εκεί όπου η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμηνώδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια χάνουν τη ζωή τους όταν τους πυρπολούν κουκουλοφόροι. Πριν από 2 μήνες, σε αυτή την εκδήλωση, στην τελετή μνήμης για τα θύματα, η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου.
4: Όπως όλοι μας παραδεχόμαστε ότι έγινε ένα έγκλημα, και όπως όλα τα εγκλήματα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διελευκανθεί.
1: Και ο κ. Σαμπάτης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Τράπεζο Υπαλλήλων.
5: Τρεις συνάδελφοί μας και ένα γέννητο παιδί δεν είναι κοντά μας, χωρίς να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Και η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Η Μαρία Καραγιάννη στις 5 Μαΐου του 2010, εργαζόμενη στη Μαρφίν, είναι η γυναίκα με τα μαύρα μαλλιά, πώς να το περιγράψω, έχει εντυπωθεί στη μνήμη όλων νομίζω, που έχει βγει στο μπαλκόνι, μαυρισμένη από τους καπνούς, προσπαθεί να σωθεί, αναζητεί κάποια διέξοδο από τη φωτιά, ήταν στο Open πριν από λίγες μέρες.
6: Εμείς από τύχη σωθήκαμε. Αυτό είναι που λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εκείνο είναι που απασχολεί το μυαλό μας. Δηλαδή, καταρχάς, οκ, είναι όχι οκ, καθόλου οκ. Είναι οι δολοφόνοι, είναι οι εγκληματίες που άπλωσαν το χέρι τους, πέταξαν το έφλεκτο υλικό και θέλησαν να μας κάψουν σαν τα ποντίκια, γιατί το ξέραν ότι ήμασταν μέσα. Τους φωνάζαμε από μέσα, μην ρίχνεις τη φωτιά. Και η άλλη διάσταση του τραγικού συμβάντος είναι από πλευράς εργοδοσίας ότι δεν προστατευτήκαμε στο ελάχιστο.
1: Και γιατί ακούσατε τώρα αυτά τα αρχητικά, γιατί Γιάννη Σουλιώτη?
3: Γιατί έχουν γίνει δύο συλλήψεις εκτέλεση ενταλμάτων το πρωί, δύο συλλήψεις ανδρών οι οποίοι φέρνται να έχουν εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας και υπάρχει και μια διαδικασία ενός εντάλματος για ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα που φέρνεται να διαμένει τα τελευταία αρκετά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε εντάχει ότι η αστυνομία συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθεια για να διαλευκάνει και να εξιχνιάσει τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αυτή τη φορά ήταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που, αξιοποιώντας και κάποια στοιχεία που παρέλαβε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και την Κρατική Ασφάλεια, κατάφερε να ταυτοποιήσει τρεις από τους εμπλεκόμενους σε εκείνη την υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν υπόψη του εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε, έκρινε ότι είναι επαρκή προκειμένου να γίνει ανάσυρση του φακέλου από το αρχείο. Τέθηκε υπόψη του ανακριτή που την είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο, ο οποίος ανακριτής μελέτησε το υλικό και έκρινε και αυτός ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να εκδοθούν εντάλματα. Έχει προηγηθεί, όπως είπαμε, μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής, μια άλλη έρευνα της Κρατικής Ασφάλειας. Τα στοιχεία που είχαν προκύψει τα τελευταία, να το πω χοντρικά, 5-6 χρόνια τέθηκαν υπόψη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος,
1: η οποία
3: τα επεξεργάστηκε
1: όλα αυτά τα χρόνια.
3: Στη συνέχεια δόθηκαν τα στοιχεία αυτά στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία συνέταξε μια έκθεση ανάλυσης από την οποία προκύπτουν, όπως όλα δείχνουν, ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής σε βάρος τριών ανθρώπων. Οι δύο που είναι άντρες περιγράφονται μέχρι ως ενεργά μέχρι και σήμερα μέλη του αναρχικού χώρου, σε αντίθεση με την γυναίκα
1: που
3: η, οποία,
1: στο
3: η οποία έχει αποστασιοποιηθεί, όπως μας είπανε, από το συγκεκριμένο χώρο εδώ και πολλά χρόνια, ζει μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία, όπου έχει παντρευτεί και έχει κάνει δύο παιδιά. Προφανώς για εκείνη θα κινηθεί η διαδικασία μέσω διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Τώρα, το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς η αστυνομία καταφέρνει να φτάσει στα ίχνη των δραστών, ναι, 16 χρόνια μετά. Η απάντηση, νομίζω ότι ακόμα η αστυνομία δεν θέλει να αποκαλύψει ακριβώς το πώς έχει φτάσει. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι υπήρχε προανακριτικό υλικό και συγκεκριμένα φωτογραφίες που είχαν προκύψει από παλαιότερες προηγούμενες έρευνες των αρχών. Οι φωτογραφίες αυτές έγινε μια αντιπαραβολή τους, μπήκαν ας πούμε σε μια κοινή δεξαμενή και έγινε μια αντιπαραβολή τους με φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων, την ημέρα του εμπρισμού, και με βάση κάποια χαρακτηριστικά των δραστών στις φωτογραφίες από τις άλλες έρευνες και τα χαρακτηριστικά των δραστών από την ημέρα των επεισοδίων, προέκυψε η ταύτιση και έτσι βγήκαν τα εντάλματα. Να θυμίσουμε επίσης ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη ως δράστης ένας άλλος νεαρός, ο οποίος είχε αθωωθεί, και ότι εν πάση περιπτώσει είχαν υπάρξει κάποια μπρος πίσω σε αυτή την υπόθεση της Μαρφίν. Η λογική λέει ότι αυτή τη στιγμή προφανώς το αποδεικτικό υλικό θα είναι αρκετά ισχυρό, προκειμένου και η αστυνομία και το Υπουργείο και η εισαγγελία και η ανάκριση να μπουν, να επανέλθουν δυναμικά σε αυτή την υπόθεση και να βγάλουν εντάλματα και να προχωρήσουν, ναι, σε συλλήψεις.
1: Χωρίς να έχω εγώ τη γνώση που έχεις εσύ και από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι για να αποφευθούν αρνητικές εντυπώσεις, η αστυνομία αυτή τη φορά θα έχει κάποια στοιχεία τέτοια που να μπορεί να οδηγήσει αυτή την υπόθεση τουλάχιστον στο δικαστήριο.
3: Στο κρατήριο,
1: και
3: ναι.
1: Για να μην ζήσουμε πάλι το έργο ότι τα στοιχεία είναι ελλειπή, ανεπαρκή και γι' αυτό μένει στο κενό. Πρώτον. Και δεύτερον, να δούμε πώς θα κλείσει μια εκκρεμότητα που φαντάζομαι συμφωνείς δεν τιμά τη χώρα μας 16 χρόνια μετά να μην έχουν εντοπιστεί οι δράστες ενός τέτοιου εγκλήματος και να είναι σε εκκρεμότητα. Δεν τιμά.
3: Είναι πάντως μια σοβαρή υπόθεση που είχε απασχολήσει τα μέσα, έχει τρεις νεκρούς, άρα θέλω να πω
1: τώρα πώς έχει τοποθετηθεί, αλλά μας λες ότι δείχνει αυτή τη φορά να έχει γίνει μια, τουλάχιστον σε επίπεδο συγκέντρωσης και επεξεργασίας, μια πολύ συστηματική προσπάθεια.
3: Από προσωπική εμπειρία ξέρω ότι η υπόθεση αυτή δουλευόταν τον τελευταίο σίγουρα 1 με 1,5 χρόνο, και αυτό γιατί κάποια στιγμή είχε πέσει στην αντίληψή μου ότι η αστυνομία ψάχνει μέσω ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων
1: υλικό.
3: Ποιοι δούλευαν φωτογράφοι τότε για να βρουν από το προσωπικό τους αρχείο υλικό και να προσθεθεί. Άρα δεν λέω ότι μέσω αυτής της διαδικασίας προέκυψε αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια σαφής ένδειξη ότι η υπόθεση δουλεύεται.
1: Δουλεύεται σε άλλο επίπεδο και πιο οργανωμένα. Μην φύγεις. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη. Θα σου κάνω μετά μια ερώτηση για τα προφανή δηλαδή.
7: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.
1: Ήθελα να σου ρωτήσω το εξής, επειδή μέσα σε λίγες ώρες είχαμε συλλήψεις για 2 συμβάντα τα οποία εκ πρώτης δεν έχουν κάποιο σημείο επαφής. Εσύ βρίσκεις ότι κάπου τέμνονται αυτά τα 2?
3: Επιχειρησιακά με αστυνομικά κριτήρια εννοείς ή με όρους επικοινωνίας?
1: Όχι, το επικοινωνιακό θέλω να το αφήσω έξω γιατί δεν μπορώ.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνω να τέμνονται αυτές οι υποθέσεις.
1: Όχι.
3: Έχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αν θέλεις. Είναι 2 εμπριστικές ενέργειες που κατέληξαν, οδήγησαν στο θάνατο. Αυτό είναι, αλλά θέλω να πω περαιτέρω σύνδεση δεν μοιάζει να υπάρχει. Είναι και, υπάρχει και ένα ηλικιακό χάσμα, αν θέλεις, εδώ δηλαδή, ανάμεσα στου.
1: Θέλω να πω, μήπως έκανε την κίνηση για τη δεύτερη περίπτωση η αστυνομία επειδή είχε προηγηθεί πρώτη, μήπως
3: δεν
1: κάποιοι...
3: βλέπω κάποια τέτοια σύνδεση.
1: Όχι,
3: δηλαδή με όρους προανακριτικούς αστυνομικούς δεν βλέπω να υπάρχει κάποια σύνδεση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν, το πληρέστατο ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Βεβαίως, επειδή τρέχει το ρεπορτάζ, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και άλλα στοιχεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
14: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Κόσμος 96,5. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
16: Στόχος μας η ποιότητα.
15: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
16: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
15: Σιδηρικά,
16: υδραυλικά.
15: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
16: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
15: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Στη Σιδεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
16: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
17: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
18: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
17: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
18: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
20: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Το γύρο του διαδικτύου και όχι μόνο του διαδικτύου, υπάρχουν αντιδράσεις από όλα τα μέρη του κόσμου, ακόμα και από Ρωσία. Θα τον καλωσορίσουμε λοιπόν τον Μανώλη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Όχι, είναι το ρεπορτάζ για να γνωρίζουν οι ακροατές ότι όταν ακούν, όταν ακούν τις ανταποκρίσεις σου και τις πληροφορίες σου, να γνωρίζουν ότι πρόκειται για σφραγίδα πια.
22: Άλλη μόνο και λάθη κάνουμε. Προσπαθούμε το καλύτερο δυνατόν. Η είδηση σήμερα είναι ότι για να ακολουθεί αυτό το πράγμα που είπαμε χτες, ο αρθρογράφος της Χουριέτ, ο Αμπντουλκαδίρ Σελβί, φιλοκυβερνητικός και με πολλές διασύνδεσεις στην κυβέρνηση, ίσως από τους πιο γνωστούς στην κυβέρνηση, γράφει ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η πόλη στον S400, αυτό υποστηρίζει, και ότι σήμερα θα ανακοινωθεί αυτή η πώληση. Μάλλον ή στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στον Ισραηλινό τύπο υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πριν από λίγη ώρα, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαβουλεύσεις με την Τουρκία για την πώληση των S400 σε τρίτη χώρα, άρα τρέχει το θέμα.
1: Πάλι εσύ τώρα, είχες πει ότι είχε τεθεί, το είχε θέσει ο Φιντάν όταν είχε πάει στη Μόσχα.
22: Εγώ νομίζω ετοιμάζει την κοινή γνώμη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί διαβουλεύσεις έχουν γίνει νομίζω. Ήδη ο Φιντάν είχε ταξιδεύσει και είχε δει και τον ομολογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Λαυρόφ, αλλά σε ασυνήθιστη μορφή είδε και τον Πούτιν. Δηλαδή, Υπουργός Εξωτερικών να συναντάει μόνος του τον Πρόεδρο της Ρωσίας, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Και μια είδηση τελευταίας στιγμής επίσης είναι ότι σήμερα ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, στις 5 η ώρα θα δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Ενδεχομένως να έχουμε μεγάλη είδηση από εκεί.
1: Ναι.
22: Δεν λέω ότι αλίμονο
1: ότι θα πει αυτό, θα αυτό, αλλά ναι, ναι.
22: Αλλά και ξέρετε, ταιριάζει και η ώρα Αμερικής. Δηλαδή, πέρα το απόγευμα είναι, δηλαδή να έχει ξυπνήσει και η Αμερική.
1: Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι τι λες, πιάνετε το θέμα από κάθε άποψη, ακόμα και η διαφορά ώρας. Και σε αυτή την προσπάθεια που λες ότι να προετοιμαστεί κοινή γνώμη, γίνονται αυτές οι κινήσεις για να προετοιμαστεί, ίσως εντάσσεται και το η απόκτηση από την Τουρκία νέων συστημάτων αεράμυνας. Οπότε σου πει ότι εμείς δεν αφήνουμε τη χώρα μας ακάλυπτη, φέρνουμε καινούργια συστήματα αεράμυνας, οπότε αυτά δεν μας χρειάζονται.
22: Ναι, ο αρθρογράφος ο συγκεκριμένος λέει μάλιστα ότι θα πουλήσουμε σε 400, θα βγούμε και οικονομικά κερδισμένοι. Δηλαδή θα πάρουν, εγώ σου καταλαβαίνω, θα πάρουν και παραπάνω χρήματα για να γλυκάνουν το χάπι, ας πούμε, να γίνει πιο.
1: Ότι δεν υποκύψαμε,
22: Και έρχονται και νέα συστήματα από τη Γαλλία, από Πάτριο, το οτιδήποτε. Άρα όλοι ευχαριστημένοι. Θα δούμε. Αυτό τι σημαίνει.
1: Τι σημαίνει αυτό τώρα, Μάνολη?
22: Σημαίνει γρήγορες διαδικασίες. Γρήγορος θεωρείται, για την παραλαβή των 6 F-35 που ανήκουν στην Τουρκία, στην πραγματικότητα έχει πληρώσει η Τουρκία και χρησιμοποιούνται σήμερα από το αμερικανικό ναυτικό, επειδή λόγω των κυρώσεων δεν είχαν δοθεί. Εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα, αλλά αφού τη στιγμή που έχουν φύγει S-400, ο Τραμπ μπορεί να στείλει επιστολές στο Κογκρέσο, έτσι ώστε να ζητήσει την έγκριση για να δείξουν διαδικασίες πιο μελλοντικά για τα επόμενα χρόνια η Τουρκία να παραλάβει πολλά F-35. Θα είναι συμπαραγωγός, θα είναι οτιδήποτε άλλο, θα το δούμε. Αγοραστής, θα το δούμε. Όμως θα απεγκλωβιστεί η Τουρκία από αυτό το σύστημα και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο βήμα. Ο Ερντογάν είχε δηλώσει στη συνέντευξη τύπου που ήμασταν. Όταν ρωτήθηκε από το Reuters τι θα κάνετε με το S-400, είπε να συνεχίσετε να μας παρακολουθείτε και χαμογέλασε. Σύντομα θα ξέρουμε, ή σήμερα ή σε λίγες μέρες τρέχει το θέμα. Πραγματικά εγώ πώς και πώς σας μιλάω ανοιχτά, πώς και πώς περιμένω αυτή τη συνέντευξη του Φιντάν.
1: Του Φιντάν το μεσημέρι.
22: Ενδεχομένως να είναι πιο, να μην πει πουλήσαμε. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Θα αφήσει να διαφάνει τι έχει.
22: Θα καταλάβουμε.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια.
22: Επίσης, καλά.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες του. Αυτά είναι που τρέχουν τις τελευταίες ώρες. Τώρα, ίσως, όχι ίσως, σίγουρα έχει σημασία και η παρουσία εδώ ομάδας αντιπροσωπείας του Κογκρέσου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, επικεφαλής είναι ο γερουσιαστής Γουίκερ, είναι και γερουσιαστές και βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων, συναντήθηκαν με τον Νίκο Δένδια, γερουσιαστές και βουλευτές, συναντήθηκαν νωρίτερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη, τον Υπουργό των Εξωτερικών, μάλιστα έγιναν και δηλώσεις στη συνάντηση με Δένδια. Έγιναν δηλώσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε, είπε στους Αμερικανούς ο Δένδιας, μπορούμε να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας εδώ να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω τη συνέχιση της στήριξής σας. Και μάλιστα ο Γουίκερ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου, του είπε: θέλουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τη δική σας άποψη και για τη γενική αμυντική και στρατιωτική κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Γνωρίζουμε, του λέει ο Αμερικανός γερουσιαστής, του λέει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με τον εξανατολών γείτονά σας και μας ενδιαφέρει να σας ακούσουμε. Αυτά απάντησε ο γερουσιαστής ο Νίκο Δένδια. Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στην χθεσινή κόλαση που είχαμε στον Ασπρόπυργο στο εργοστάσιο με ανθρώπους να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή στην εντατική και βεβαίως από την πλευρά της και η αστυνομία να κάνει και η πυροσβεστική να κάνουν τις ερευνές τους. Η Γεωργία Μαυρουδή θα μας ενημερώσει για όλα αυτά. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Και ο απολογισμός δυστυχώς είναι 11 τραυματίες, πρώτα των οποίων να σας πω ότι οι τρεις παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, δίνουν μία μάχη για τη ζωή τους. Τώρα, πιο συγκεκριμένα να σας πω ότι οι δύο είναι, αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ και ο ένας είναι διασωληνωμένος στο γεννηματάς. Τώρα, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τους διασωληνωμένους του ΚΑΤ είναι ότι ο ένας άνδρας είναι 54 ετών εγκαυματίας, φέρει εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα, στο 90% της επιφάνειας του σώματός του, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δεύτερος είναι 41 ετών, επίσης με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα, 75% της επιφάνειας του σώματός του. ο άνθρωπος αυτός έχει και συναισθηματικό έγκασμα. Τώρα, στο γεννηματό που σας είπα, είναι ο άνθρωπος, νοσηλεύεται άνθρωπος 28 ετών, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε λοιπόν για 3 άτομα στη σοβαρή κατάσταση, 2 άτομα υπάλληλοι του συνεργείου νοσηλεύονται στο τριάσιο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Νοσηλεύεται και ένα άτομο στο αρτικό με αναγκαστικά προβλήματα. Και οι υπόλοιποι 5 από τους 11 έχουν πάρει εξιτήριο.
1: Οπότε δεν είναι. Οπότε για μιλάμε για 3 ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση από ό,τι κατάλαβα.
0: Και δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις.
1: Σε επίπεδο ερευνών, Γεωργία.
0: Σε επίπεδο ερευνών τώρα έχουν γίνει 2 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λοιπόν. Σχετικά με την πυρκαγιά και την έκρηξη έγιναν όλα αυτά χθες, την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
0: 2 συλλήψεις λοιπόν στο συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Ασπιτήριου. Μιλάμε λοιπόν για 2 άτομα, η μεδαπή, συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και ο εκμεταλλευτής του δυτιοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε
1: το οποίο εξεράγει,
0: η
1: μάλιστα,
0: έκρηξη.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Τώρα, οι συλληφθέντες θα σας πω ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματική αδικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με πηγές πυροσβεστικής. Αυτές είναι τώρα οι πληροφορίες που έχουμε προς ώρας.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τα μεταεκτηλήθηκαν χθες το πρωί. Εννοείται πρέπει να προσέχουμε, γιατί σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, μιλάμε και για ένα τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο προκάλεσε την έκρηξη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ σου, Γεωργία Μαυρουδή. Τι να πω, ελπίζω να πάνε καλά με τους ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους ουσιαστικά, είναι στην εντατική. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα ντοκουμέντο. Θα ακούσετε εκρήξεις, ακούγονται εκρήξεις σε αυτό το ντοκουμέντο. Έχει παραδοθεί το εργοστάσιο στις φλόγες και θα ακούσετε τον ήχο των εκρήξεων, φωνές πανικού και ένας εργαζόμενος ο οποίος βγαίνει με σοβαρά εγκάβματα, βγαίνει εκείνη την ώρα από το φλεγόμενο εργοστάσιο.
2: Έλα! Έλα από εδώ γιατί έχει φορτηγό. Έλα! Πω! Πήρατε την πυροσβεστική! Ασθενοφόρο πήρες!
4: Όπω ρε αδερφέ, κάτι πολύ!
2: Πήρε φωτιά ρε άνθρωπε!
5: Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
1: Και μόνο από το ηχητικό που ακούσαμε μπορείτε να καταλάβετε τι έγινε χθες στον Ασπρόπυργο, σε αυτό το εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Ερχόμαστε τώρα στα πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μία μάχη Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Έχουμε σοβαρές εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα αρχίσουμε με μία αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο αυτοκινήτου.
23: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
1: Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο προϊστάμενος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
24: Χαίρετε.
1: Θα μας επιτρέψει να ακούσουμε 1-2 ηχητικά από τη Βουλή για να καταλάβουμε και τον τόνο που υπήρξε σήμερα. Είναι ο ερωτών Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε περώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού.
23: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
25: Δεν θέλω χαρτιά.
23: Πόσο στοιχίζει? Θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
26: Το πρώτο χρόνο ανέκτησε πόσο
23: 320%. Α, η 13η σύνταξη.
26: Είπαμε σε 2 δόσεις.
23: Α, και σε 2 δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13η σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
27: Εξαγγέλνουν μέτρο τώρα
3: για 31 Αυγούστου. Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβρης, η ακρίβεια θα πάει διακοπές. Δεν θα έχουμε αύξηση ακρίβειας. Άρα ποιο 5%. Θα το φάει η καλοκαιρινή ακρίβεια. Ποιον κοροϊδεύεται.
23: Αυτή η συναντήληψη οδηγεί σε μία σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες και σε μία σημαντική μείωση τιμών, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα βγάζατε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσετε τις τιμές? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, σε μία αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.
3: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάζουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά. Κάνουν επιλογές βάσει της δυνατότητας της οικογένειας να νοικιάσει μια μικρή γκαρσονιέρα. Τεράστια ζημιά έχετε κάνει στα θέματα της στέγασης.
23: Ενώ εσείς αρθείτε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Αυτόν πλήρωσε η χώρα πολύ ακριβά εδώ και δεκαετίες και δυστυχώς. Αναπαράγεται, κύριε Ανδρουλάκη, τις χειρότερες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου της αντιπολίτευσης.
1: Είχαμε αυτή την κόντρα σε υψηλούς μεν τόνους, αλλά από ό,τι παρακολούθησα, εκτός αν μου ξέφυγε κάτι, Αντώνη, δεν είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξέφυγε, δεν ήταν ακραία. Ναι. Και δεν ξέρω αν βοήθησε σε αυτό και ένα κλίμα, γιατί με αυτό ξεκίνησαν. Ήταν και ο κύριος Αντουρουλάκης στην κηδεία της Νέστορα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε με αυτό ο Μητσοτάκης, του λέει: αναγνωρίζω ότι ήσουν και εσύ εκεί στην κηδεία, έτσι πρέπει να είμαστε. Φάνηκε εντός πλαισίου αυτή η κόντρα, πώς να το πω.
6: Ναι, και ήταν μια επίκαιρη ερώτηση έτσι κι αλλιώς. Ήταν μεταξύ των δύο, ερώτηση-απάντηση. Οπότε δεν είχαμε την ανάμειξη και άλλων πολιτικών αρχηγών για να επεκταθεί η κόντρα και έμειναν αυστηρά στο πεδίο της οικονομίας, το οποίο βεβαίως ενδιαφέρει καίει και τους δύο πάρα πολύ.
1: Καίει και τα νοικοκυριά. Στη δημοσκόπηση του Sky, το 90%, 9 στους 10, θα πούμε σε λίγο τα άλλα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης, αλλά 9 στους 10 λέει αυτό που με ενδιαφέρει είναι ακρίβεια. Οπότε απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Μίλησες για πολιτικούς αρχηγούς. Πώς είναι η πολιτική αρχηγή αυτή τη στιγμή στη Βουλή?
6: Πόσοι είναι? 8.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
6: Εντάξει. Θα δούμε. Εννοώ θα υπάρχει και καινούριος του ΣΥΡΙΖΑ από εβδομάδα.
1: Τι έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη?
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κάτης Μαύρος προφανώς βρέθηκε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, γιατί από τη μία η απόφαση της 6ης Ιουνίου να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα είναι μη εφαρμόσιμη, αυτό το είδαμε, δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα εδώ και ένα μήνα περίπου, με αποτέλεσμα να γκρινιάζουν ακόμα και δικά τους στελέχη, δεν λέω για τη μειοψηφία για τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Οπότε αυτό δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί αύριο, θα πήγαινε να έλεγε τι, να μην αντιπαρατεθούμε στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό θα σήμαινε αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει πάλι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Στριμώχθηκε.
6: Ναι. Και από την άλλη υπήρχε βεβαίως και το αφήγημα του Παύλου Πολάκη για αυτόνομη κάθοδο, το οποίο δεν ήθελε ο ίδιος να το υπηρετήσει. Είναι αλήθεια πως ο Σωκράτης Φάμελος εξ αρχής είχε μιλήσει για σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων. Άρα...
1: Εσύ περιέγραφες, γιατί διαβάζω και τα άρθρα σου στην Καθημερινή, περιέγραφες αυτό το αδιέξοδο, αλλά δεν ξέρω, ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, θεωρείς?
6: Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου ευθυνδίασε πολλούς χτες, γιατί κάποιοι το έμαθαν μία ώρα πριν. Αλλά διαβάζοντας τα γεγονότα, καταλάβαινες ότι θα ήταν μονόδρομος για τον ίδιο, γιατί θα έπρεπε να αφηγηθεί κάτι το οποίο δεν μπορεί να το υπηρετήσει. Και πάλι αν υπήρχε ένα θολό μήνυμα θα ήταν ακόμα χειρότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οπότε παρατείτε ο Φάμελος. Τι κάνει ο Φάμελος, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ?
6: Έχουμε δύο κενά. Έχουμε ένα κενό στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και ένα κενό στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το πρώτο κενό δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί το καταστατικό προβλέπει συνέδριο και προβλέπει εκλογή από τη βάση. Δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα αυτά. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο.
1: Τι θα κάνει δηλαδή?
6: Να συγκαλέσει συνέδριο με ποιους συνέδρους? Θα γίνει έκτακτο ή τακτικό? Τώρα μπερδεύουμε και πολύ τον κόσμο. Με τους ίδιους ή τους παλιούς? Και να κάνεις μια εκλογή από τη βάση, με τι δύναμη πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ? Και γιατί να το κάνει αυτό προεκλογικά, άμα είναι να γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο, άμα είναι να γίνουν τον Απρίλιο, ενδεχομένως να μαζευτούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και να το κάνουν αυτό. Θα τα δούνε. Αυτό που προέχει τώρα είναι να βγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό θα γίνει. Θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε πως ο κ. Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος. Να δούμε, θα υπάρχουν και άλλοι. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Και πάλι όμως, από ποια κοινοβουλευτική ομάδα, αφού βλέπουμε ότι έχουν πυκνώσει οι παρετήσεις.
6: Το ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί πρόσεξε. Αύριο θα γίνει τελικά Κεντρική Επιτροπή, γιατί τσακώθηκαν και γι' αυτό.
1: Ναι.
6: Αν την Κεντρική Επιτροπή την κερδίσει ο Παύλος Πολάκης και αποφασίσει ουσιαστικά αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, θα έχουμε από Δευτέρα ή από την Κυριακή ίσως ένα μπαράζ αποχωρήσεων ή παρετήσεων ή εξαρτοποιήσεων. Οπότε ναι, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί άμα μιλάμε για εξαρτοποιήσεις, τώρα είναι 24, μπορεί να βρεθούν 12. 13 και αυτοί να αποφασίσουν. Άρα και εκεί να έχει μια πλειοψηφία ο Παύλος Πολάκης. Είναι δηλαδή δύσκολη εξίσωση. Αν μιλάμε για αποχωρήσει, και πάλι δεν ξέρουμε. Αυτός που θα πάρει τη θέση αυτού που θα αποχωρήσει, αν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ανήκει στη Νέα Αριστερά και να εξαρτοποιηθεί και αυτός. Μήλος. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα, και βεβαίως το αποτέλεσμα έχει και κάτι άλλο μέσα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αύριο πρέπει ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει την Κεντρική Επιτροπή, να επανέλθει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει από εβδομάδα να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ απορώ πώς τα έχεις τακτοποιημένα στο μυαλό σου όλα αυτά που
6: είναι πολλά τα χρόνια, Σπύρο.
1: Δυσκολεύτηκα να σε παρακολουθήσω με τα εάν τη υποκατή. Δηλαδή είναι τρέλα. Και γι' αυτό υπάρχει ένα Τσίπρας που είναι στο 17% αυτή τη στιγμή. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαφανιστεί. Λέω για την μπάλση.
6: Ναι, εντάξει. Αυτό το ήταν αναμενόμενο. Με το που δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε κάτω από το όριο του 3%. Και αυτό βέβαια είναι και ένα αντεπιχείρημα της άλλης πλευράς προς τον Παύλο Πολάκη, που του λένε τι ακριβώς θέλεις να κάνεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, θα επιχειρήσει να κάνει και κάποιες συνεργασίες ο Παύλος Πολάκης, αν πάρει το κόμμα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Κάπως έτσι χαρτογραφείται η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Για τη δημοσκόπηση που σας έλεγα, ο Τσίπρας φαίνεται στο 17%, πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στο 30%, αλλά αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε και στο Sky.gr, γιατί έχει ενδιαφέροντα κομμάτια, όπως πόσοι επιθυμούν εκλογές φέτος ή το 2027, πόσοι θέλουν κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή όχι. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται παρά το πολεμικό κλίμα. Συνεχίζονται τα κακά μαντάτα για την Volkswagen με σημαντική μείωση των πωλήσεων. Νέος καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει την Ιταλία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την Ανιούσα παίρνουν και πάλι οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία λόγω των εχθροπαξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου το ντίζελ και η βενζίνη σπάνε ξανά το φράγμα των 2 ευρώ στα γερμανικά πρατήρια βενζίνης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε χθες το βράδυ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τη νύχτα προς την Τετάρτη. Ήταν ένα τηλεφώνημα εφόλης της ύλης, ανακοίνωσε το Ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου για την Volkswagen η μία κακή είδηση διαδέχεται την άλλη. Τα σχέδια για περικοπή έως και 100.000 θέσεων εργασίας διαδέχθηκαν τα σενάρια για το κλείσιμο 4 μονάδων παραγωγής στη Γερμανία, αλλά και ο δραστικός περιορισμός των μοντέλων του ομίλου. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι οι πωλήσεις οχημάτων της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά σχεδόν 9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Έχει ενδιαφέρον ότι ενώ οι πωλήσεις στην Κίνα μειώθηκαν πάνω από 36%, σε Ευρώπη και Αμερική αυξήθηκαν. Απογοητευτικό για τη μετάβαση της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση είναι ότι μειώνονται κυρίως οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Πράσινο φως έδωσε σήμερα η Γερμανική Βουλή στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Αφετηρία των ριζικών αλλαγών είναι να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, τα οικονομικά του οποίου δείχνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ζητούμενο για την κυβέρνηση Μέατς είναι να μην αυξηθούν οι εισφορές. Για το λόγο αυτό περιορίζονται οι δαπάνες για ιατρία, φαρμακεία και φαρμακοβιομηχανία και αυξάνεται το μερίδιο συμμετοχής των ασφαλισμένων στο κόστος φαρμάκων. Ο καύσωνας επιστρέφει στην Ιταλία πριν καλά-καλά συνέλθει από τον προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον, καλώς ήρθατε.
9: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καθάρισε η Γαλλία.
9: Το καθάρισε η Γαλλία, ναι. Πολύ ανώτερη του Μαρόκου. Το περίμενα πιο ανταγωνιστικό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά έχουμε ξαναπεί ότι είναι μάλλον η πιο πιστική ομάδα στη φετινή διοργάνωση, η πιο ταλαντούχα. Οι πέντε μεσοεπιθετικοί της εξακολουθούν να είναι και η μοναδική της σκόρερ. Αυτοί τα έχουν βάλει όλα τα γκολ και τα 16.
1: Καταλάβαμε όλοι ότι είσαι Γάλλος, αλλά μην με πληγώ, γιατί εγώ είμαι Άγγλος.
9: Όχι, όχι, δεν σε πληγώ καθόλου. Λέω αυτό που βλέπουμε. Διότι εγώ δεν υποστηρίζω τη Γαλλία. Εγώ θέλω η Αργεντινή ή η Αγγλία να το πάρει. Ναι, η Αργεντινή ή η Αγγλία. Αλλά είναι νομίζω η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Πέρασε στους 4, θα παίξει με τον νικητή του απόψινού Ισπανία-Βέλγιο. 10 η ώρα αυτός ο προημιτελικός απόψε, ναι, στις 10. Κατά τα λοιπά, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόγκα, που το ξέραμε, είχε έρθει τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα, τώρα είναι και επίσημο. Και υπάρχει επέκταση συμβολέου της ΑΕΚ με τον Χαβιέρη Μπάλτα, τον αθλητικό της διευθυντή, ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Που...
1: και εκ του αποτελέσματος.
9: Και εκ του αποτελέσματος. Και γενικότερα παραμένει μετά την ανανέωση του Νίκο Λιτσάλα αλλά και του Γιώβιτς τις προηγούμενες ημέρες. Ανανέωσε και αυτόν η Ένωση.
1: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να έχει μια εικόνα. Ναι. Το Σαββατοκύριακο έχει παιχνιδιά αυτό.
9: Το Σαββατοκύριακο έχει αρχικά για το Μουντιάλ τους δύο τελευταίους προημιτελικούς το Σάββατο το βράδυ στις 12.
1: Και
9: το...
1: οι δύο.
9: Ναι, στις 12 τα μεσάνυχτα είναι το Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 το ξημέρωμα, 4 ώρες μετά, είναι η σέντρα στο Αργεντινή-Ελβετία. Και υπάρχει και φιλικό ζωντανά από τον Sky στις 9 το Σάββατο το βράδυ, Παναθηναϊκός Γκρασχόπερς από την Λεωφόρο, η οποία από ό,τι βλέπω γεμίζει και τα εισιτήρια φεύγουν. Ναι, σιγά σιγά αρχίζει η σεζόν και στις συλλόγους.
1: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Δημήτρη μου.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτι.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και βεβαίως να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
28: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
29: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
28: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
30: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
16: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
17: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
16: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
17: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
16: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
17: Τι ερώτηση.
16: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
17: Αυτό ξαναπες.
16: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
18: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτο Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710252.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαετολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

Αποφάσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
8: Το νου σας μη στενοχωρήστε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή σας το λέω θα φύγω κι εγώ.
9: Πραγματική μαρτυρία Κροατή, κολλημένου με την εκπομπή Κεφαλονιά Update με το Γεράσιμο Μποζά. Το όριο ραντεβού σας με τις καλύτερες μουσικές. Γίνεται να το χάσετε.
8: Το νου σας δρεμάλια.
10: Χορηγή της εκπομπής είναι...
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Βανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
12: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
13: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
14: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
13: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
14: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.

Καλησπέρα στη μεγάλη παρέα του κόσμου στο 965. Μποζάς Γεράσιμος για τα επόμενα 55 λεπτά με διασκευάρες. Εδώ στο δικό σας μουσικό κέφαλο είναι η update της Παρασκευής. Λίγο μετά τις 8. Για την Κεφαλονιά, για την Δυτική Ελλάδα. Για όλο τον κόσμο μέσα από το e-radio και το Live24. Stop, η πρώτη επιλογή. Ελπίζω να περάσουμε και όμορφα σήμερα το βράδυ.

can't get enough of your love, baby. Yeah, yeah. Σε μια πολύ όμορφη διασκευή. Να στείλω τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη, στο εργαστήριο καλών τεχνών, Studio One, σε όλα τα παιδιά εκεί. Εδώ στο δικό σας μουσικό κεφαλόνι, update της Παρασκευής, κόσμος 965, πώς σας γεράσουμε σαν γνωστό και

Αντώνης Ζωβανάκης, τοποθέτησε συντήρηση μαρμάρων μοσαϊκών Παλκιδίων Τεράτσο, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Γεώργιος και Μπίλης Αποστολάτος, βαφείο γανοποιείο στα Δολιζάδα Κεφαλονίας, η αγαπημένη χορηγή που προσφέρουν αυτήν την εκπομπή σε όλους εσάς. Έχουμε περάσει τα πρώτα 18-19 λεπτά μαζί. Και συνεχίζουμε.

0: Recess on Dex. Explore your fantasy.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του.
5: Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Εδώ στο δικό σας μουσικό κεφαλόνι, update της Παρασκευής, κόσμος 95, Αργοστόλη και Φωνιά. Για όλη την Δυτική Ελλάδα, για όλο τον κόσμο μέσα το e-radio και το live 24.

Red Light and Wind σε ένα Joy Negro Extended Disco Remix. Και η επόμενη επιλογή θα πάμε χρόνια πίσω σε ένα Eric Cooper Remix, ένα Rotation, το 1998, μια φοβερή διασκευή.

ίσως ένα από τα καλύτερα κομμάτια που έχω αγαπήσει, που έχω περάσει, θα έχουμε παίξει. Να στείλω τα φιλιά μου στον Ηλία, στη Σαντορίνη. Χρόνια, χρόνια πίσω, 1998. Στη Λάση, έτσι είναι, Ηλία. Rotation, Eric Cooper, Mix. Και έχουμε ανέβει στα 124 beat per minute. Ένα υπέροχο κομμάτι, ένα ταξίδι θα λέω εγώ. Απολαύστε το.

και ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Στην παρέα μας Ζωπανάκης Αντώνης, τοποθέτηση συντήρηση μαρμάρου μοσαϊκών πλακιδίου Τεράτσο. Γεώργιος και Μπίλης Αποστολάτος, βαφή οφανοποιείο στα Δοριζόντα και Φαρνουνιάς, η αγαπημένη χορηγή. Singing back, σε να κάνουν boot remix, η πρωτολευταία επιλογή για σήμερα το βράδυ, μάλλον, κάπως έτσι. Εδώ στο δικό σας μουσικό κεφαλόνι update της Παρασκευής, λίγο μετά τις 8, Αργοστόλη και Φαρνουνιά, Δυτική Ελλάδα, με διασκευάρες.

τελευταία επιλογή σήμερα το βράδυ. If you don't know me by now. Σε ένα Johnny Montana vocal mix. Θα σας αποχαιρετήσουμε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και σήμερα το βράδυ. Αν ναι, την επόμενη Παρασκευή λίγο μετά τις 8. Εδώ, σταθερά, στο δικό μας ραντεβού. Να και τα πλήκτρα. Να περνάτε καλά, να είστε αληθινοί. Να προσέχετε, να ακούτε καλή μουσική. Τα φιλιά μου.

0: Recess on decks. Explore your fantasy.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνω.
6: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

ρυθμός 96,5.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marquetos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marquetos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

Διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

φρέσκος ήχος της πόλης.